Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, ενώ ερευνάται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κομματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητάς του για εμπλουτισμό ουρανίου για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Αμερικανών και να τερματίσει ο επτάμηνος πόλεμος. 2 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του τμήματος ασφαλείας της περιοχής. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα social media. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στο μέσο της εβδομάδος, με όλα τα ζητήματα, με όλα τα τρέχοντα εδώ, τα οποία αναλύουμε καθημερινά, σας παρουσιάζουμε και σας έχουμε και σας κρατάμε με την καλύτερη ενημέρωση, την καλύτερη, εγκυρότερη και πιο έγκυρη ενημέρωση από οπουδήποτε στον Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά έχουμε σε εξέλιξη, όλα όσα καθημερινά συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, στον τόπο μας, στα άλλα μέρη, στα άλλα κράτη, στις άλλες χώρες, όλα αυτά για τα οποία αξίζει τον κόπο να δώσουμε σημασία και φυσικά να συμμεταφέρουμε κάθε τι το οποίο συμβαίνει. Το αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια της ημέρας, στον Sky 100,3, με όλη την πρωινή παρέα εδώ, που συνδεόμεθα σιγά σιγά με τα σημεία στα οποία βρίσκεστε, είτε στο σπίτι πίνοντας έτσι την πρώτη γουλιά καφέ, είτε το τσάι, είτε το πρωινό σου, ό,τι άλλο πίνετε, είτε στο δρόμο ήδη για την εργασία, είτε στην νυχτερινή βάρδια, καθώς ολοκληρώνετε σιγά σιγά, θα παραδώσετε και θα πάτε για ξεκούραση. Αυτό είναι το ευκταίον. Τώρα κάποιοι άλλοι πάνε και για δεύτερη εργασία πρωινή. Όπως και να έχει, πάντως, να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα στο μέσο της εβδομάδος. Είπαμε σήμερα ότι αν έχετε γιατρούς, δικηγόρους, διαζύγια, τον Ατάλο στο κέντρο της Αθήνας, άστα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να πας. Άντε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτά με το μετρό, όσο δεν κινείται ο κύριος Ρούμπιο, και είναι προφανέστατο και προϋπολογικό να συμβαίνουν και να έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε σήμερα. Καλό είναι να μην επιχειρήσετε να κατεβείτε προς το κέντρο, και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχετε την εργασία να φροντίσετε να ξεκινήσετε νωρίτερα για να φτάσετε. Όπως για να έχει, πάντως, είναι μια μέρα, άντε και αύριο το πρωί όπου θα φύγει. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Περιφερειακά λοιπόν, κινηθείτε, κάνετε τα ραντεβού σας, έτσι ώστε να είστε και πιο άνετοι και πιο χαλαροί. Στα υπόλοιπα εδώ, με την στήριξη στην βιομηχανία με 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε χθες από τον ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση χθες του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής. Ικανοποιημένη φαίνεται πως είναι η βιομηχανία με βγάζοντας ανακοινώσεις και λέγοντας ότι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη και την ανταπόκριση της κυβέρνησης σε αυτή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα τηρούν όμως και στάση αναμονής για να δουν λοιπόν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και τις υποχρεώσεις που θα τις συνοδεύουν. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, ξέρετε, γίνονται ανακοινώσεις, γίνονται οι εξειδικεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς κάθε φορά, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Αλλά όλα αυτά περιμένει ο κόσμος, περιμένουμε όλοι να τα δούμε γραπτώς, να τα δούμε στις νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα έρχονται και θα πρέπει να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς και πώς θα υπάρξει αυτή η ανακοίνωση χθες του Πρωθυπουργού, στην ομιλία του σε κείμενο γραπτό σε νομοθέτημα. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών. Όλα αυτά εχθές. Εικόνες απερίγραπτης κατάστασης στην Γαλλία. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με την έκρηξη που υπάρχει στην Γαλλία για τα ζητήματα της παιδείας. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Την ίδια ώρα Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Βέλγιο, αλλά και η Πορτογαλία, Ισπανία, ενώ με το σταγαστικό ζήτημα και όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Σάντσες, του έδωσε και βραβείο ο Δήμαρχος εδώ, πάει τον πάει. Πολύ, πολύ γουρλής ήταν ο κύριος Δούκας. Εκλογές 29 Νοεμβρίου. Γεια σας στα σοσιαλιστικά, τα οποία έλεγε ο κύριος Σάντσεθ. Και βγαίνει ο κύριος, λέει, Ανδρουλάκης, διαβάζω τον Νίκο Ταμπακόπουλο, συγχωρείτε, στο Λίμπερα, και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, πίσω ομιλία του, ναι, φταίει, επειδή όμως τις κινητοποιήσεις τις υποκινεί ο Ραχώη και επειδή επιραχώει νίκησε η 87χρονη το σπίτι εκεί. Ναι, ο Ραχώη ήταν εδώ όταν το νίκησε πριν πόσα χρόνια. Τώρα όμως κυβερνάει από το 2018 ο κύριος Σάντσεθ. Λοιπόν, άρα ας δούμε λίγο τα πράγματα με λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα στο πρίσμα και στο βάθος, αλλά και στην οπτική γωνία των δεδομένων. Και ας έρθουμε να δούμε εδώ στην Ελλάδα με το στεγαστικό, που επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα και εκεί απαιτεί πραγματικά νομονοήσει όλο το πολιτικό σύστημα, διότι έχει απέναντί του, βεβαίως, και ξέρετε, και τους δικαστές και το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον νομικό συμβούλιο. Συμβούλιο του Κράτους. Όλοι αυτοί οι οποίοι προφανώς κοιτάζουν και το γενικό καλό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε και ως χώρα τι θέλουμε και πώς θέλουμε. Να κάτι μπορούν τα κόμματα, αν το θέλουν, να μπουν σε μια κοινή συνισταμένη και να βρούμε ένα κοινό πεδίο δράσης. Λέγαμε λοιπόν για Νότι, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία, όπου πρέπει να χρηματοδοτήσουν με υψηλότερα επιτόκια παλαιό φθηνό χρέος συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Η χώρα μας είναι πολύ καλύτερα από όλες αυτές τις υπερδυνάμεις. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θέματα με τα ζητήματα με την, αυτή την εταιρεία και αυτή την απάτη η οποία υπήρχε με τον ΕΦΚΑ, το κυκλώμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, πώς το εξοικειωτικό κόμμα λάμβανε χρήματα από καταθέσεις που έκαναν εταιρείες φαντάσματα, όλα αυτά τα οποία βεβαίως οι αρμόδιοι και οι ειδικοί τα εντόπισαν και ήρθανε πλέον και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η εικόνα, η μεγάλη των δεδομένων, αυτά που έχουμε για σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Σε σύνδεση η μουσική με αυτό το οποίο χρειάζεται, να θυμόμαστε από το χτες και το σήμερα, έχει την ευθύνη η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ επικοινωνείτε και λέτε την καλημέρα σας στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-4800-170-174. Αν θέλετε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να πείτε την καλημέρα σας, ή μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός ο οποίος μας συνδέει και βεβαίως πολύ πολύ γρήγορα με τη δική σας καλημέρα, μήνυμα, εικόνα, φωτογραφία, βιντεάκι από τα ζητήματα τα δικά σας, της γειτονιάς σας, εκεί όπου εργάζεστε, αυτά τα οποία έχετε ως καταγγελίες, βεβαίως μπορούμε και τις περιμένουμε, και φυσικά μέσω του διαδικτύου sky.gr στην ενότητα του ραδιοφώνου θα βρείτε έναν κίτρινο φάκελο απάνω που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπροστά στον εκάστοτε παραγωγό. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης. Θα βρεθούμε και σε πολύ πολύ λίγο και με την τηλεόραση, να συνδεθούμε έτσι να μας βλέπετε και να ακούμε και εμείς εδώ την τηλεόραση στο ραδιόφωνο του Sky, από την πρώτη εικόνα με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο. Οπότε λοιπόν πάμε σιγά σιγά στην παράθεση και φυσικά σε λίγο και η σύνδεσή μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί, 9 η ώρα, θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ της Αμερικής. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμ, όπου θα κλείσει η μέρα του και η νύχτα του με το δείπνο προς τιμήν του από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Σύνελευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή του που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Ελεημοσύνη πάστα χαρακτήρισε αυτά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες από την ομιλία του στο ΣΕΒ. Επίθεση επίσης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρία των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή λύματα, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας. Εκ έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στον οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότητα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 21 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, Ελληνική Τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Καλημέρες, καλό πρωινό, πώς είστε?
1: Είμαστε εσύ.
0: Καλημέρα, όλα καλά, όλα καλά. Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Εδώ υπολογίζουμε την κίνηση τώρα από το πρωί.
1: Αυτό, λέγαμε ότι η κίνηση που θα φύγει από το κέντρο,
0: ναι.
1: Ποιος θα είναι ο δέκτης αυτού, ποιος θα είναι...
0: Τα περιφερειακά όλα, δυστυχώς.
1: Εμείς, ναι. Του Κηφισού.
0: Και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που θα μας λέει με τον drone στο Sky και τον ίδιον με όλες τις πληροφορίες. Και φυσικά πάνω απ' όλα το ξέρετε Μάρο και Νίκο, είναι και ακροατές του Sky, όπου ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει στέλνουν το μήνυμά τους και στο τηλεφωνικό κέντρο και στο Viber που έχουμε τώρα, αλλά και στο διαδίκτυο. Τι γίνεται, εσείς ήρθατε εντάξει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα?
1: Παιδιά, εντάξει, ήρθαμε. Αλλά εγώ θα σας πω ότι χθες το βράδυ, γύρω στις 9 που πήγα στην Εθνική, που 9 η ώρα δεν έχει κίνηση, δεν έχει λόγο να έχει κίνηση. Επειδή μάλλον είχε συσσωρευτεί όλη η κίνηση του κέντρου που στο ξανά άνοιξε,
2: ναι,
1: το βράδυ,
2: ναι.
1: Είχε μπουκώσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αφού ήρθε ο Ρούμπιο εκείνη την ώρα, Μάρο, εσύ τι ήθελες, ναι, έξω τέτοια ώρα?
1: Είχα κάποιες δουλειές. Αλλά εγώ ήμουν στην Εθνική, Δημήτρη μου, δεν ήμουν στο κέντρο.
0: Όλα τα περιφερειακά λοιπόν σήμερα θα έχουν πρόβλημα.
1: Έχουμε πρόβλημα.
2: Σήμερα στη γειτονιά σου, Μάρο μου, θα πας στο σπίτι, θα πεις εκεί το ποτό σου.
0: Θα μείνεις εκεί, Μάρο.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδιά.
0: Λοιπόν, από τις 9 το πρωί θα έχουμε όλα αυτά. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες των sites, θα είναι από τις 5.30-6 το πρωί στα γραφεία τους. 9 η ώρα θα βρεθούν με τον Υπουργό. Άραξε πάρα πολλές φορές το πρόγραμμα των συναντήσεων και οι ώρες. 10.30 οι δηλώσεις. Πάνω στους νοκοτρέους θα πέσουν οι δηλώσεις Γεραπετρίτη και Ρούμπιο. 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει στο κεντρικό ξενοδοχείο το στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα θα πάει με τον κύριο Δένδια, θα έχουμε την υπογραφή του μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και αργότερα επίσης το απόγευμα 6 στην Πνίκα. Σε έναν χώρο που όλοι θέλουν να βρεθούν, θυμόμαστε και τον Ομπάμα. 6 ώρα λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο. Αργότερα 7, αφού επιστρέψει και ο πρωθυπουργός από ταξίδι του, θα τον δει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και 8.30 θα φάνε το βραδινό του στο δείπνο.
1: Άλλαξε οπότε το πρόγραμμα.
0: Ναι, άλλαξε το πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Τι θα τρώγατε εσείς?
1: Τι θα κερνούσαμε το. Κοιτάξτε, ιδανικά θα έπρεπε να κεράσουμε ψάρι, αλλά με την κατάσταση αυτή δεν μπορούμε.
0: Έχω να σου πω ότι είναι ελεύθερη επιλογή. Ή ψάρι ή κρέας. Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχω μάθει.
1: Για τα λιάτα, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω τι θέλει ο κύριος Ρούμπιο.
1: Για τα λιάτα.
0: Αυτό το μάθουμε αύριο, με μπάση
1: ερωτός. Είναι κάτι
0: το ξέρουμε.
2: Παραγγελία, μπράβο.
1: Ναι,
0: είναι ελεύθερη επιλογή, λοιπόν, έμαθα εγώ το μενού για το βράδυ, το δείπνο. Στα υπόλοιπα, είπαμε το πολύ σημαντικό εχθές, 95 εκατομμύρια ευρώ δίνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Κάτι το οποίο μαθαίνουμε ότι το αποδέχονται καλώς και περιμένουν βεβαίως όμως και όπως λέμε κάθε φορά καλές ανακοινώσεις, αλλά μένει να δούμε και πώς θα αποτυπωθούν σε νομοσχέδια. Διότι όλα αυτά πάνε στην Βουλή, από ό,τι ξέρετε.
1: Πώς θα πάει θεωρία στην πράξη.
0: Ακριβώς. Θεωτικά όμως αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που απαρτίζουν το σύλλογο με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το αντιμετωπίζουν πολύ θετικά, έτσι λένε. Ενώ από την άλλη ο κ. Τσίπρας μιλάει για ελεημοσύνη ΠΑΣ. Πολύ ωραία από την πλευρά της ελληνικής συμπαράταξης. Φαντάζομαι ότι τα έχετε ακούσει και τον ακούσαμε και στο κεντρικό δελτίο στο ρεπορτάζ. Ενώ επίσης, ναι, Νίκο, λέγαμε και το πρωί, καθώς μιλάγαμε, η Μάρο ετοιμαζόταν και έκανε την αρχή συνταξία, ότι είχαμε χθες τον κύριο Τσίπρα σε κάτι εσωτερικά του κόμματος που είπε κάποιος ξεβόλεψε, λέει. Ξεβόλεψε, λέει, η παρουσία του.
2: Έτσι είναι.
0: Ρε παιδιά, μήπως ξεβόλεψε τους δικούς του πρώην συντρόφους που ακόμα περιμένουν, χτυπούν κουδούνια, πόρτες, αν θα μπουν στην Αμαλία. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον αυτός ξεβόλεψε. Διότι με τέτοια διαφορά και σύμφωνα λοιπόν και με τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι ούτε σε καμιά γυάλα είμαστε, ούτε πουθενά αλλού. Σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει που είναι φωτογραφίε τη στιγμή για κάθε εταιρεία, για κάθε μέσο που τι κάνει. Ναι. Η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή, ποιο ξεβόλεψε. Του ίδιου, άντε και το Πασόκ, το οποίο παλεύει και θα θέλει να είναι δεύτερο.
2: Εντείνει τι θέσει του Αλεξιστήρα.
0: Βεβαίω.
2: Γιατί είναι από κοντά το
0: θα
2: Πασόκ.
0: Θα πατήσουν γκάζι τώρα, δεν είναι θέμα, προφανώ. Και είχαμε λοιπόν και τον κύριο Σαμαρά, να τελειώσουμε και με αυτό. Ναι. Από την άλλη, ο οποίο λέει ότι ανησυχεί για την πατρίδα. Καλώ. Αυτό εκείνο ξέρει τι θα κάνει, θα το πούμε εμεί θα κάνει. Και έχω να σα πω ότι διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή και ο Σταύρο Παντονίου ότι ο απόνευρο βουλευτή και πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μημαράκη, έχει τελικά την Παρασκευή ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε για να δείξουν ότι όλα καλώ και όλα καλώ καμωμένα.
2: Έπρεπε.
0: Ναι, τώρα έπρεπε. Η συγκυρία ή ότι η ενότητα είναι κάτι το οποίο οφείλει να δείξουν και οι δύο ότι υπάρχει. Και
2: μια απάντηση ήταν.
0: Ναι, θα το δούμε. Θα μάθουμε σίγουρα την Παρασκευή το απόγευμα τι ακριβώ θα γίνει. Και έχω να σα κλείσω με κάτι, μια που λέγαμε για δείπνα και κρέαση ή κάτι άλλο. Ξέρετε λοιπόν ότι το κέτσαπ, γιατί το χρησιμοποιούν πολλοί Αμερικανοί και μεγάλα που το τρώνε και πίνουν τα φαγητά του και όλα αυτά.
1: Όλα
0: το κέτσαπ
1: έτσι
0: λοιπόν το χρησιμοποιούσαν κάποτε σαν φάρμακο. Το 1834, παρακαλώ πάρα πολύ, το πουλούσαν σε χάπια για θεραπεία διάρρειας και ίκτερου.
1: Είδες. Ορίστε, είδατε. Να ωραία δικαιολογία να τρως κέτσαπ.
0: Είδες.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εδώ με τον Άντε Παπαγιαννάκο. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Να ξέρεις, έχουμε το διαγωνισμό μας το μεγάλο με το αμάξι που δίνει ο Sky. Οπότε να συντονιστούν και οι ακροατές του Sky να ξέρουν εδώ πέρα ποιος είναι ο διαγωνισμός.
0: Ποιος θα το κληρώσει.
1: Δίνουμε αμαξάρα. Νομίζω το live view, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρης και Μαρία.
1: Έχουμε λοιπόν το διαγωνισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μάρο Καρούση και Νίκος Μινάς στην τηλεόραση του Sky στην πρώτη εικόνα. Εδώ λοιπόν εμείς συνεχίζουμε με τον Άντε Παπαγιαννάκο στην παράθεση των υπόλοιπων ειδήσεων σε τίτλους. Σε υψηλότερο εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για οφειλές αρχικές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Το ίδιο μήνα σε ρυθμίστηκαν επίσης οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 αμαία, ενώ αποφεύχθηκαν 651 πληστηριασμοί. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τώρα στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Associated Press, μετά και την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι ο βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψη προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα λοιπόν με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφταναν περίπου τις 256.000. Και στην αθλητική μας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά, η χθεσινή ή η απόψινή μάλλον με το Λιονέλ, για το Λιονέλ Μέση. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό αγώνα στο Μπενίν, όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και ο σκόρερ, ο Μέση, σκόρερε το τρίτο γκολ στο 71ο λεπτό. 3-0 νίκησε η Βραζιλία. Νωρίτερα, με δική του ανάρτηση στα social media, ο Μέση έγραψε: Φεύγω, μεγαλύνει, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε και θα σας θυμάμαι για πάντα. Τι είναι η Αργεντινή, είπα Βραζιλία. Εδώ είναι ο Νότης. Ευχαριστώ. Τώρα, στο Eurocup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνας στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ με 93-87 στην πρεμιέρα του FIBA Basketball Champions League. Με το δεξί, επίσης, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και στο Eurocup ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε τη νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική τώρα ελπίδων επικράτησε ένα 0 της Βόρειας Ιρλανδίας στην 10η θέση και τελευταία αγωνιστική, στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση. Έτσι λοιπόν θα συμμετάσχει στα μπαράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης με την κλήρωση να πραγματοποιείται μεθαύριο Παρασκευή 9 του μηνός. Και τέλος το πόλο με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός από τη Γερμανία επικρατώντας με 17-10 του ανώευρο για την πρεμιέρα του Champions League. Está reportando. ρεπορτάζ μας και προφανώς ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ήρθε χθες το βράδυ, τον υποδέχθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ακριβώς περιμένουμε από τη σημερινή επίσκεψη, σημερινή και αυριανή, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο στην Ελλάδα, Μαρία Τσιλνίκου, στο ρεπορτάζ.
3: Πόσο εμπρακτή ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
4: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
3: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα, είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη, ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
3: Ως ιδιαίτερα θετικό αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
6: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα.
7: Μάλιστα.
6: Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
3: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις.
3: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ μετά τις 7 θα γίνεται εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημέρωματα της.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και αύριο, Πέμπτη το πρωί, κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος

0: 5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Και ελάτε να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Καλημέρα στο Μόντρεαλ. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Λαζάρε Γιαννούδη. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη μέσω του Viber. Καλημέρα μέσω του 1003 στο Σωτήρα τα Μελίσια. Τα Κάρα το Λαγωνίσι. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Δυστυχώς λέει πάλι Αθήνα μετά από τρεις μέρες, Εδελφούς και Μετέωρα. Ναι, είναι υπέροχες εκεί και όλα αυτά τα μέρη. Να σε καλά και ευτυχώς που τα γυρίζεις και ανοίγει και το μάτι και φεύγει. Τάκι μου, καλημέρα. Τρομερή εποχή για την ελληνική φύση. Απολύτως σωστό. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου. Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ανατολή του ηλίου 7:26 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 1 λεπτό πριν τις 7 το απόγευμα. Και το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτα τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελήμ του Δευτέρου. Το 1825 ενότιμο εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας Ελλάδος του προδρόμου του ΦΕΚ, της εφημερίδας της κυβερνήσεως, από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη Διευθυντής. 1955 ο Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 2015 με ψήφους 155 των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει τότε ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Το 2020 έχουμε την απόφαση σαν σήμερα, όπου αποφασίζεται και ανακοινώνεται ως εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα κρίνει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Σαν σήμερα το 1885 γεννιέται ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός που προβέθηκε με τον Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Α, ορίστε. 1952 έχει γενέθλια ο Βλαδιμίρ Πούτιν, σαν σήμερα να το πούμε χρόνια πολλά. Ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει σήμερα χρόνια, έχει τα γενέθλιά του, το 1959. Και η κυρία Ρένα Δούρου έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σας πολλά. 1849 φεύγει από τη ζωή ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 2013 φεύγει από τη ζωή σας σήμερα ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ δεκαετίας του 60. Και σας σήμερα όλες και όλοι. Θεοδόση Πάνου, πρωτίστως εσύ. Καλά, ο Γιάννης Κολοκυθάς τα ξέρει αυτά, τα λένε και στην τηλεόραση. Μαζί με το Μάνο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό πρωινό. Σήμερα, Γιάννη, μαθαίνω δύσκολη μέρα που διάλεξες και εσύ. Τα τι να σου πω. Μπράβο. Σας σήμερα, να την πω Παπαγιαννάκο.
1: Ψαρούπουλα με τι θάλασσες και στα ξεφτέρια.
2: Ήταν ένα νηξιάτικο πρωινό και εγώ ξεφόρτωνα σαρδέλες.
1: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κεράτα.
2: Εξάφνης, κάτω από το γαλάζιο του ουρανού, τη βλέπω να στρίβει τη γωνία και τα κουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια.
1: Παιδί, παίρνε λουκούμι στο παιδί. Έφτασε.
2: Αυτό ήταν. Από εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος των Βαλκανίων. Ένας σύφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένας τρόπο βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένας τροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένας τροβόβροντο με τέτοια ρε. Για να το πιάσει την κιτζίδικα. Ένας τροβόβροντο,
0: Τα σήμερα λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν το 1963. 7 του μηνός, πρεμιέρα στις Αθηναϊκές αίθουσες, κάνει η ταινία της Κακομοίρας ή ο Μπακαλόγατος με τον απίστευτο βεβαίως Κώστα Χατζηχρήστο.

του Red Hat το 1968, αλλάζουμε ημερομηνία, παραμένουμε όμως και πάμε στην, στο θέατρο, γιατί σας σήμερα το 1982. Καλημέρα Πέπη, καλημέρα Θανάση, καλό πρωινό, καλή δύναμη, πολύ πολύ πρωινή σήμερα η Πέπη, θα έχει τους λόγους της. Σας σήμερα Πέπη μου, το 1982 κάνει πρεμιέρα στο Winter Garden του Broadway, το θρυλικότατο musical.

0: Και με το Memories θα πάμε στον Μιχάλη Γνατίου και στη χθεσινή του βραδινή ανταπόκριση στο δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φιλτζάνη για το τι ακριβώς σημαίνει, τι συμβαίνει και τι θέλει να σημαίνει και τι σηματοδοτεί το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν, και πώς διαβάζουν δηλαδή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα ακούσει τον Μιχάλη Γνατίου, που αν κάποιος γνωρίζει τα αμερικανικά, είναι ο Μιχάλης Γνατίου, χθες στο κεντρικό δελτίο.
1: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη. Διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανοευρωπαϊκού μετόπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες, αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λένε.
2: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι θα πάρει τελικά, Μιχάλη.
1: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούμπιο είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής, μαζί με τον Ρόμπερτ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της Ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. Υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την Αμερικανική πλευρά, όπως και τον διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, λένε.
2: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίθυνες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
1: Ναι. Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Οπότε λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, δεν κινούμεθα στο κέντρο, άντε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως δηλαδή με το μετρό, αυτό θα είναι το πιο γρήγορο κίνητο και το πιο γρήγορο μέσο, καθώς δεν εμπίπτει στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πάνω στην πόλη. Τώρα, σε διαδικασία μετακινήσεων, η αστυνομία θα κλείνει τους σταθμούς αναλόγως πού και πώς κινείται. Αυτή θα είναι η μικρή ταλαιπωρία. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε όλη την εικόνα παγκοσμίως, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως παλιότερα και ο Ομπάμα και άλλοι ηγέτες, να μιλούν στην πνίκα. Σε έναν χώρο εκεί όπου γύρω στο Σούρουπο, γύρω στις 6 λέει θα μιλήσει, αν τηρηθεί το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε με τις ωραίες εικόνες και τον ωραίο Αττικό ουρανό, νότια, υπέροχη η εικόνα, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, όλα αυτά. Και φυσικά και με το νέο φωτισμό που έχουμε από την κυρία Ντεκό, όπου έχει φωτίσει και την Ακρόπολη, εκεί και την Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Όλα αυτά βεβαίως μια μαγική εικόνα όπου θα μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά έτσι τα σκηνοθετικά, τα απλά. Τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα βαριά θα τα συζητήσουν και θα τα ακούσουμε εμείς. εκπομπή από του συναδέλφου οι οποίοι θα είναι εκεί και φυσικά και με τι αντεύξει των αρμοδίων. Μην χάσετε, 8.30 εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτε. Ο Βασίλη Νέδο, ένα από του καλύτερου διπλωματικού συντάκτε τη καθημερινή, θα μιλήσει με τον Άρη για όλα αυτά τα οποία αναμένουμε για το ταξίδι του κυρίου Μάρκο Ρούβιο και φυσικά και Μιχάλη Ιγνατίου και στην τηλεόραση του Sky και στο ραδιόφωνο με τι ανταποκρίσει του και ο Αλέξο Παχελά με το σχόλιο του και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο για αυτό το ταξίδι του Μάρκο Ρούβιο, διευθυντή τη εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε όμω σε αυτά τα οποία τα σημαντικότερα εδώ και τα αυτά που αφορούν άμεσα και πιο γρήγορα όλου εμά. Το πακέτο μέτρων για τη στήριξη τη βιομηχανία λόγω του ενεργειακού κόστου ανακοίνωσε χθε ο Πρωθυπουργό. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και την μείωση του χρέους. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην ιστορία του ΟΣΑ και επανέλαβε ότι η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από τα τέσσερα κράτη μάλλον των G7. Πάμε να ακούσουμε την απόστροφη, την ατάκα αυτή του Πρωθυπουργού, την πρότασή του για την επιδότηση στην ενέργεια των βιομηχανιών.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

0: αυτά εχθές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ελεημοσύνη πας. Γιατί η βιομηχανία χαρακτηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τον ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Την ίδια ώρα, διαβάζοντας το ρεπορτάζ της Μαρίνας Πρωτονοτάριου στο mononews.gr, οι βιομηχανοί εχθές στη συνέλευση του ΣΕΒ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την στήριξη και την ανταπόκριση της κυβέρνησης στην ενίσχυση αυτή της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα όμως τηρούν και τις τάσεις αναμονής για να δουν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και τις υποχρεώσεις που την συνοδεύουν. Η ΕΒΙΚΕΝ είναι η ένωση που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Με ανακοίνωσή της υποδέχεται θετικά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη διάθεση 95 εκατομμυρίων ευρώ προς στήριξη ελληνικής βιομηχανίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα δούμε και όπως λένε και οι αρμοδιότεροι, περιμένουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα, επίθεση επίσης στην κυβέρνηση, εκτός του ότι το χαρακτήρισε ελεημοσύνη πας, εξαπέλυσε ο κ. Τσίπρας σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ένα εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή, πάντως, η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας, να τον ακούσουμε.
1: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβρη που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
0: Πάμε στη Γαλλία. Αντιμέτωποι τώρα με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν την χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για λήψεις στο προσωπικό, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ είχαμε και τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση του απεσταλμένου μας από τον Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο Παρίσι.
2: Βρισκόμαστε στην πλατεία του Έθνους, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού, όπου αρκετοί διαδηλωτές παραμένουν εδώ, όπως άλλωστε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται μικροεπισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Συνολικά η κινητοποίηση σήμερα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
3: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση, και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις? Τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
2: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι, μας λένε ότι πλέον οι κινητοποίησεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε η διάθεση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
0: Αυτά. Αυτά λοιπόν με την Γαλλία. Καλημέρες, καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Παναγιώτης λέει χωρίς περιβολές 40 χρόνια στο ταξί, τώρα συνταξιούχος, το πρωινό του Sky, το ακούω σχεδόν πάντα. Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς. Τιμή μας, να είστε καλά. Κύριε Παναγιώτη μας, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Καλό να είστε καλά. Πάμε στην Ισπανία, Νότι. Πάμε στην Ισπανία. Ο κύριος Σάνσεθ κάνει την ίσα την προσπάθεια να πείσει ότι άκουσε τον λαό, άκουσε την Μαρή Κάρμεν που έγινε σύμβολο και στο. Και παρά τον μπλόκο και τα επεισόδια, προσπαθεί να περάσει μέτρα από παγών τις εξώσεις, έστω και υπό την αυτήν την πολιτική πίεση. Έχει έτσι κλειστό ρεπορτάζ και μετά να ακούσουμε, θα ακούσουμε μαζί τον κύριο Σάντσεθ τι είπε χθες.
4: Η κυβέρνηση Σάντσεθ ενέκρινε επίγοντα μέτρα για τη στεγαστική κρίση την ώρα που η Ισπανία παραμένει σε αναβρασμό. Ενώ στη Μαδρίτη, σκηνές στην Πλάζα ντελ Σολ παραμένουν διαμαρτυρία για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Στη Βαρκελόνη καταγράφηκαν βία επεισόδια, όπως βλέπουμε, ανάμεσα στην αστυνομία και σε διαδηλωτές. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία εμπόδισε τους διαδηλωτές να προχωρήσουν προς το χρηματιστήριο της Βαρκελόνης. Με είδα των συγκεντρωμένων τότε, εκτόξευσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, έστησαν οδοφράγματα, ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα. 13 άτομα συνελήφθησαν και 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε αυτό το κλίμα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 2 διατάγματα για τη στεγαστική κρίση με μέτρα παραπλήσια με εκείνα που απορρίφθηκαν από το Κοινοβούλιο. Τα 2 διατάγματα θα κατατεθούν στην προσωρινή, μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών δηλαδή, Βουλή, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να εκτιμώ ότι θα λάβουν το πράσινο φως. Σε συνέντευξη τύπου, μάλιστα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος του είναι να μην επιτρέψει καμία έξωση να συμβεί ξανά.
0: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα και δεν θα απογοητεύσουμε τον κόσμο. Δεν θα επιτρέψουμε άλλες εξώσεις σαν αυτή που υπέστη η Μαρή Κάρμεν ή σαν εκείνες που είδαμε αφού του έλεξαν τα διατάγματα για τη στέγαση την περασμένη Παρασκευή. Ούτε κατά το υπόλοιπο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, ούτε ελπίζουμε κατά την επόμενη, εφόσον οι πολίτες μας δώσουν μια ακόμη πιο ηχηρή πλειοψηφία.
5: Durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
0: Και αφήνουμε την Ισπανία, ερχόμαστε στο δικό μας, στα εσωτερικά. Διότι ένα δεύτερο επίπεδο έντασης μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης είναι το στεγαστικό, με αναφορές καρφιά για τον σοσιαλιστή Ισπανό Πρωθυπουργό, που τελικά οδηγείται σε πρόωρες εκλογές. Από το Μέγαρο Μαξίμου βάζουν μπροστά πρόταση για φρένο στο ράλι νοικίων και μπόνους σε ακίνητα που προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση. Χρυσά Μπάτου, το ρεπορτάζ.
6: Πρόταση για να μπει φρένο στο ράλι των ενοικίων έβαλε στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την αύξηση της αγοράς ακινήτων. Μάλιστα, δίνει πόνους μέχρι και 2 επιπλέον ορόφους για κτίρια που προορίζονται για μακροχρόνια ενοικίαση.
7: We want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
6: Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο στεγαστικό έφεραν νέο γύρο αντιπαράθεσης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με φόντο τις πρόορες εκλογές στην Ισπανία.
8: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν στην αύξηση των
7: ενοικίων.
0: Δείτε τι σημαίνει στην Ισπανία. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση απέτυχε ολοκληρωτικά να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Το λέω αυτό γιατί η ισπανική κυβέρνηση προβαλλόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως ένα πρότυπο διαχείρισης αυτής της κρίσης.
9: Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με την προστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
6: Πειρά δέχεται η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
10: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης για να κάνουμε ουρανοξύστες όπως το ελληνικό. Ένα περίεργο πράγμα συμβαίνει πάντως με τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντοτε στο μυαλό του θα υπάρχει κάποιο deal, κάποια μπίζνα.
11: Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών.
12: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντσεθ και βρισκόμαστε τώρα πρώτο τελεσμένο.
6: Η στεγαστική κρίση θα αποτελέσει κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης στο δρόμο για τις εκλογές.
0: Στον εισαγγελέα τώρα οδηγείται σήμερα το πρωί σε 9.30 το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Περισσότερο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Καλησπέρα σας.
14: Είρετε.
13: Είσαστε καλά.
14: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
13: Είχατε καιρό.
14: Είσαστε τον άμεση μήνα.
15: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα. Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλυθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
16: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
15: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος. Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
17: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
15: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Από εμάς, καλημέρα κυρία Μαρία από το Χαλάνδρο, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, πάντα και για εδώ κυρία Φροντίδη του Δαβριλής, όπως και ο Σκύρος από το Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα, καλημέρα ο Τάσος Κάρλος, καλό πρωινό, ο Σωτήρης εδώ που εδώ μας φροντίζει, Σωτήρης Κράβαρης από τον Πέμπτο, καλημέρες, στη θέση του ο Στέφανος Νικολαίδης για το Δελτιδίσον των 6, ο Ψάλτης έχει ήδη μπει νωρίτερα, πολύ νωρίτερα εδώ στο στούντιο, αναλύσεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Μάρκο Ρούμπιο θα ακούσετε και με τον Γιώργο Ψάλτη, 8.30 πάμε ο Βασίλης Νέδος στο διπλωματικό ρεπορτάζ από την Καθημερινή, τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε σήμερα. Και 1.30 Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Μάντζος εδώ, από υπεύθυνος του τομέα εξωτερικής πολιτικής από το ΠΑΣΟΚ, στον Νότι Παπαδόπουλο και τον Τζούνο και τον Κούτρα, βεβαίως. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 6, στις 5. Όχι, 6 είναι ο Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια χαρά.
18: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκυλφόιλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου: αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητας για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος. 2 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του Τμήματος Ασφαλείας. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η χτεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτηση του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: φθινοπόρια σε και ο τρελός και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα της ημέρας σήμερα, καταλάβατε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα, ε. Λοιπόν, έχετε το νου σας, γιατί όσοι κάνετε την απέλπιδα προσπάθεια να κατεβείτε στο κέντρο θα έχει πολύ αυστηρά μέτρα, άρα θέλει είτε άλλες επιλογές, δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς, ή αν δεν μπορείτε να το ακυρώσετε, δηλαδή το σημερινό σας ταξίδι, την σημερινή μετακίνηση, ή μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά, σας το λέω, τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, διότι ο υψηλός καλεσμένος έχει πολλούς λόγους που πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Να σημειώσω ότι την ώρα που πέρασα εγώ, τι ώρα ήταν, 4 ξέρω εγώ, είχε μια κλούβα στην Αμερικανική πρεσβεία, φωταγωγημένη και σήμερα, και μια κλούβα ακόμα έξω από το ξενοδοχείο Hilton, το ξενοδοχείο, τώρα λέγεται Ηλίσια βέβαια, αλλά αν το μάθεις είναι όπως το κτίριο του ΟΤΕΡΕ, παιδί μου, τώρα έγινε Telecom, δεν έγινε, κάνω ρεκλάμα πρωί, συγγνώμη, νότι, αλλά εμείς ΟΤΕ το ξέρουμε, κτίριο του ΟΤΕ δεν το ξέρουμε, αυτό ξέρουμε, όπως πώς το λένε, η Ρενό εδώ στην άνοδο έχει γίνει σκλαβένη της, αλλά έχει σημασία. Εμείς έτσι το μάθαμε, έτσι θα το αφήσουμε στο τέλος. Ο Κολλιό Μιχάλης θα λέει αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Πρώτο τραγούδι Φθινοπόριας, έτσι. Φθινοπόριας σε 14 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί. Πάλι στα βόρεια, εδώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Κρήτη, για να μην την ξεχάσουμε και την έρμη την Κρήτη, προσπαθούν να στεγνώσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να μετρήσουν τις ζημιές και τις καταστροφές. Χθες έψαχνα έναν υπουργό για κάτι που έχει προκύψει να το κουβεντιάσουμε και μου λέει εκεί η συνεργάτητά του, μου λέει, είμαστε εδώ και κάνουμε καταγραφές ζημιών. Μου λέει, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λέω, εντάξει, άμα δεν μπορείς, όποτε μπορέσετε, τέλος πάντων, κάνουμε μια κουβέντα για κάποια θέματα μικρά και μεγάλα τα οποία σας απασχολούν και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που πρέπει να ρωτήσουμε για να μάθουμε κάποια νεότερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον καιρό, μονοψήφια, η Αλεξανδρούπολη 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ 10, έναν βαθμό η Φλόρινα. Νότι δεν πάμε Φλόρινα, ένα βαθμό τώρα δεν είναι για να πάμε Φλόρινα. 8 η Κοζάνη, 8 η Σέρες, 7 η Δράμα. 10 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη. 10, όχι 11 η Πρέβεζα, κοίταξε να δεις. 13 στην Ανδραβίδα, 9 η Καλαμάτα. Σωσό, πού είσαι, χάθηκες. Καλημέρα. Εντάξει, τα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα. 14 βλέπω στη Σκύρο. Μπορεί να είναι και, όχι, 19 στη Σκύρο. 18 στη Σαντορίνη. 14 στα Χανιά, θα πάμε αργότερα για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές. Και 14 βαθμούς βλέπω και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 14 ο Βενιζέλος, 19 στη Ραφίνα την πατρίδα μου. Σε εσάς εκεί πέρα δεν βλέπω θερμοκρασίες, ναι, ότι δεν ξέρω τι γίνεται στα Μεσόγεια.
1: Αεροδρόμιο.
0: Στο αεροδρόμιο 14. Τόσο, τόσο. Ναι, τι λες, παιδί μου. Και στο Τατόι 9, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά. Δεν ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, από χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα. Γιατί γιορτάζει, λέει, ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και οι Σεριανοί. Καλά, και άλλοι είναι, αλλά τώρα Βάκχος δεν νομίζω να έχουμε κανένα στην παρέα. Τώρα Βάκχο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ό,τι έχει τον νου σου. Κερδίσατε πάλι, ε. Πρώτοι είστε. Το Μαρκό, τι γίνεται. Ανεβείτε κατηγορία. Πάτε βρείτε τα λεφτά, ρε μεγάλε. Είναι πολλά, λέει, τα λεφτά. Άρη που λέγε η Ατάκα. Οκ. Okay. Λοιπόν, Σεργίου και Βάκχου μαρτύρων. Μεγαλομάρτυρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Ιουλιανού και Κεσαρίου, Λεοντίου του Ιπατικού, Ευσεβίου Πολυχρονίου, Ιωάννου του Ερημίτου και 98 πατέρων από την Κρήτη, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. 7 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, 2 ήλιος από σήμερα. Την πατήσαμαν ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, να ξέρετε. Ανατολή του ηλίου 7 και 25. Ωραία μέρα χθες είναι όμως, πλάκα πλάκα. Εν τω μεταξύ τώρα, συγγνώμη να πω και κάτι. Χθες χρειάστηκε, λόγω της κόρης μου δεν, εγώ εκείνη την ώρα έχω άλλη δουλειά τέλος πάντων, κατά τις 6.30 να πάω εκεί στο Μαρούσι, ουσιαστικά να τη μεταφέρω γιατί κάτι είχε γίνει τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, εκεί στο μολ που λέμε, γιατί κόσμος είναι αυτός. Εγώ έχω να πάω και χρόνια, δεν πάω, δεν είμαι φίλος εγώ γενικά να ξέρετε, αλλά δεν έχει σημασία. Πιτσιρικαρία, ήρθε και ένα τρένο, μπλοκάραμε. Ποιος ανέβαινε, ποιος κατέβαινε τις σκάλες να περάσουμε πάνω από τη γέφυρα και να βγούμε μέσα στο Μόλκανο και πάλι διαφήμιση, αλλά τι να κάνω. Παιδιά, χαμός. 6 και 4 το απόγευμα. Ναι, μεγάλη, μικρή, γι' αυτό κλπ. Αλλά και παιδιά, πολλά παιδιά. Τι γίνεται. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω, είμαστε. Λοιπόν, σήμερα Για να πάμε λίγο στα της ιστορίας, γιατί σήμερα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω να πούμε και να σοβαρευτούμε και λιγάκι. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2015, Οκτώβρης, είχαμε και τις δεύτερες εκλογές, θυμίζω, με 155 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ήταν η δεύτερη κυβέρνηση, θυμίζω, Αλέξη Τσίπρα, μετά τις διαπραγματεύσεις με το νέο μνημόνιο. Θυμάστε, θυμάστε, δεν πρέπει να μην θυμάστε. Λοιπόν, ενώ το 20, 5 χρόνια αργότερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο Γιώργος Δρουπακιάς. Πριν από 3 χρόνια, η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ευνηδιαστική, κατά κάποιους άλλους όχι τόσο πολύ ευνηδιαστική, στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Μαχητές διεισδύουν σε Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνουν 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες. Και ξαναλέω, κάποιοι λέγαν τότε ότι ήταν απόλυτος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι δεν το ισχυρίζονται αυτό, λένε ότι δεν ήταν ακριβώς. Υπήρχαν τα προμήνυματα, κάποιοι δεν ήθελαν να τα ακούσουν, κάποιοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, κάποιοι ενδεχομένως να μην αντέδρασαν κλπ. Κλπ. Θυμίζω επίσης ότι 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Νετανιάχου, Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή μέρα όσον αφορά τα γεγονότα. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαδίμηρος γεννήθηκε μέσα στο 52. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω το νερό. Εκεί είναι καλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Μόσχα. Δεν του φαίνεται. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο Άμυνας. Το 59 ο Δένδιας. Το 52 ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, αλλά έχω κι άλλους μισό λεπτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο ηθοποιός, το 44, και η Ρένα Δούρου. Καλά, η Ρένα Δούρου είναι μπέμπα, δεν είναι. Το 74 γεννηθήσα. 94, 14, 14, 24, τίποτα, παιδιά, 52 χρονών. Λοιπόν, αυτά για τα γενέθλια. Α, και σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Γιώργος Αμερικάνος, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, ΑΕΚΑΡΑ μεγάλη, στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ, η δεκαετία του 60, Γιώργος Αμερικάνος. Λοιπόν, η κόρη του συνάδελφος, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάντοτε κατά νου. Την καλημέρα μου στους πολύ πολύ πρωινούς. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα έλεγε κανείς η επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λέγαμε και χθες, 55 ετών. Λοιπόν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συνάντηση νωρίς το πρωί. Εν τω μεταξύ έμαθα, λέει, τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι, πότε, σήμερα Τετάρτη. Από τη Δευτέρα έχουν έρθει, λέει, οι ειδικοί της ασφάλειας του Υπουργού Εξωτερικών και όπου θα βρεθεί, λέει, ο Μάρκο Ρούμπιο, κοιτάνε ακόμα και τα χαλάκια από κάτω από την πόρτα. Έξω από την πόρτα, να ξέρετε. Τα πάντα δεν αφήνουν τίποτα, λέει, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, το πρωί Μάρκο Ρούμπιο θα τα πει με τον ομολογό του, τον Γέρα Πετρίτη. Θα τα πούν στο νεοκλασικό εκεί της Βασιλής Σοφίας. Θα γίνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Θα πέσουν και υπογραφές στο Χίλτον. Όχι, δεν λέγεται Χίλτον τώρα, αλλά ξαναλέω, Χίλτον το λέμε εμείς γιατί έτσι το μάθαμε. Έτσι στο, πώς λέγεται τώρα, λέγεται Ηλίσιαν τώρα το ξενοδοχείο. Θα είναι εκεί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τη συνεργασία με την Εθνοφρουράλε της Φλόριντα. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα. Μάλιστα, μετά θα πέσουν κάτι υπογραφές για μια συμφωνία, λέει, σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά θα έχουμε γεύμα εργασίας, θα γίνουν και διάφορες συζητήσεις εκεί. Μετά και άλλες υπογραφές για την ασφάλεια, για την ενέργεια, την αυθυλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί το απόγευμα 6.30 υπάρχει προγραμματισμένη και η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για το τι θα περιλαμβάνει, λέει, η ομιλία με βάση και λίγο τα εσωτερικά της των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της των ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα γίνει με τα αιτήματα που θα βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα. Βέβαια, ξαναλέω και το λέω και γιατί μου το λένε και εμένα, ότι το κυρίαρχο θα είναι τι θα πει ο Ρούμπιο, πώς θα το πει και πώς θα ζητήσει, αν θα ζητήσει κάποια πράγματα. Προφανώς η αμερικανική πλευρά στο παγκόσμιο σκάκι, όπως έλεγε και μια ψυχή, Ιωσήφ καλημέρα, η σύγχρονη Ρώμη οριοθετεί τους ρόλους σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα ζητήματα και τα θέματα που βάζει η ίδια εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ για την περιοχή. Να δούμε λοιπόν τι θα πει και στις δηλώσεις που θα κάνει το απόγευμα και στη συζήτηση που θα έχει με την επικοινωνία που θα έχει, τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά επιμένω να λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και στην Πνίκα. Στην Πνίκα που πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει για τη δημοκρατία, θα μιλήσει για το τι ζητάει η Αμερική από τον κόσμο και ο κόσμος από την Αμερική. Και μάλιστα ήταν, λέει, χαρακτηριστική η αναφορά που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία αυτή, την οποία τη θεωρούν πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται με background την Ιωσήφε, η σύγχρονη Ρώμη Ιωσήφε, τον Παρθενώνα. Θα καλέσει, λέει, τους Ευρωπαίους να ενώσουν, λέει, δυνάμεις μαζί με τους Αμερικανούς για τη μεγάλη αναγέννηση του πνεύματος της Δύσης. Θα προειδοποιήσει ότι ο πολιτισμός σε κάποιο κομμάτι του έχει χάσει αξίες θεμελιώδεις. Θα μιλήσει για την παρακμή που υπάρχει και την υπεράσπιση μιας κοινής κληρονομιάς που δεν πρέπει να χάσει η Δύση και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις μιας εποχής ανταγωνισμού και μεγάλων δυνάμεων, υπόθηκε χαρακτηριστικά, ξαναλέω, από τον υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόταν η ομιλία αυτή του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μετά φεύγοντας, το απόγευμα δηλαδή, θα έχει ένα, νομίζω, δείπνο κλειστό, θα φύγει για την Λισαβόνα κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Ξαναλέω, μεγάλη υπόθεση, η Ουάσιγκτον. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, άσχετα αν αυτή την περίοδο έχει και αυτές τις ιδιορυθμίες λόγω του Προέδρου. Ο Πρόεδρος χθες πάλι μίλησε, είπε ότι τα στενά του Ορμούς είναι αμερικανικά, είπε και κάτι που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις από ό,τι κατάλαβα σε μια ομιλία του. Αν χτυπήσουν, λέει, και καταστρέψουν, λέει, και ένα Λος Άντζελες, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το Λος Άντζελες, παιδιά, έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους. Πόσο έχει, 15, πόσο έχει. Τέλος πάντων, έχουμε ζητηματάκια εκεί όσον αφορά. Έχουν τώρα, πάνε και για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμίζω ότι ένας πόλεμος ο οποίος είναι σε μια διαδικασία ανάπαυλας, εννοώ με το Ιράν, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θυμίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί θεωρητικά αποχώρησαν πλήρως από το Ιράκ, αφήνοντας πίσω τους αρκετά ζητήματα ανοιχτά μετά από αρκετά χρόνια. Για να δούμε. Και η περιοχή γενικότερα, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει αρκετά θέματα. Α, βεβαίως εμείς θα θέσουμε, λέει, και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι ο Ρούμπιο ακούει καλύτερα την από εδώ πλευρά μας, δηλαδή την πλευρά τη δική μας σε σχέση με την Άγκυρα. Βέβαια υπάρχει εκεί, ξαναλέω, και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο οποίος πρόεδρος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ταγίπ, για τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά και υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου, είναι η ιστορία των ανακοινώσεων που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μέτρα, λέει, ενεργειακού πακέτου περίπου 95 εκατομμυρίων, άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους που οι επιχειρήσεις, τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ, είναι ενεργοβόρες. Και θυμίζω ότι φώναζαν οι επιχειρήσεις αυτές λέγοντας ότι ενώ η Ιταλία, ενώ η Γαλλία, παρά τα προβλήματα που έχει, άλλες, Γερμανία κλπ. Έχουν ξεδιπλώσει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ενεργοβόρας βιομηχανίας τους, εμείς ήμασταν στα λόγια. 95 εκατομμύρια λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιστορία του τζόγου με την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πω στοιχεία. Όπως επίσης λέει ότι βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Νότη, 1000 βόμβες μέσα στη θάλασσα. Τις είχαν αδειάσει οι Γερμανοί, λέει κλπ. Φεύγοντας. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι μην γίνει κανένα μπαμ, παιδιά. Χίλιες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και πρέπει όλες αυτές τώρα να τις σηκώσουν, να τις απενεργοποιήσουν, γιατί καταλαβαίνετε μην γίνει κανένα ντράβαλο, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: φυσικά στο Christmas Theater. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: ascultate. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία. Μανώλης Δούνιας. Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 3.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες.

γίνεται στο Ισραήλ να έχει ξημερώσει και εμείς ακόμα να έχουμε νύχτα? Είναι, το Ισραήλ είναι νοτιότητα και είναι και κάθετα, μάλλον είναι στο, η γη είναι αλλιώς. Ναι, μέρα εκεί πέρα, τι γίνεται? Μάλιστα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παιδιά. Θυμίζω, 3 χρόνια σήμερα εκεί από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ισραήλ. Σάββατο ήταν, μάλιστα, το χτύπημα και όλα όσα μετά ξεκίνησαν μετά από αυτήν την ιστορία, η οποία άλλαξε αρκετά τα δεδομένα και προκάλεσε και συζητήσεις και αντιδράσεις με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Γάζα. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα πάω σε μηνύματα αμέσως τώρα. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καταρχήν, μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου για να είμαστε εντάξει. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά κανονικά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Η γειτόνισά μου, καλημέρα. Για την αλληλεγγύη μας είπα να μην κάνουμε, λέει, προσφυγή. Θα δικαιωθούν όλοι. Τώρα λέει όμως θέλουν από όλους προσφυγή, λέει η γειτόνισά μου. Θυμίζω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο να γίνει πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μην μου πείτε πάλι αμάρε ψάλτη με τους συνταξιούχους. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι είμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Συνταξιούχοι είναι, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια κάποιοι από αυτούς, καμιά 300.000, γιατί, ξέρετε τώρα, το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο, θα αποφασίσει αν θα υπολογίζεται, λέει, η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ. Για να καταλάβετε, για όσοι δεν καταλαβαίνετε την ιστορία, δεν έχετε την ιστορία εύκολη, υπάρχουν κλιμάκια όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το πρώτο κλιμάκιο είναι από 1.468 μέχρι 1.783 και είναι 3%. Και μετά αυξάνονται τα κλιμάκια. Πάνε 6, 7, 9, 10 και φτάνουν στις πολύ υψηλές συντάξεις, πάνω από πολλά λεφτά, 3.671 ευρώ, το 8ο κλιμάκιο που είναι 14%. Τι θα αποφασίσει όμως, αν θα αποφασίσει όταν βγάλει ανακοίνωση, όταν βγάλει απόφαση μάλλον το ελληνικό συνέδριο, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η φορολόγηση. Δηλαδή, τώρα, τι γίνεται, μέχρι 1.783 ευρώ, 3%, έτσι. Από εκεί και πάνω, 6%, αλλά από την αρχή του ποσού, δηλαδή από τα 1.468 και πάνω. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι κανονικά, ευχαριστώ Πέτρο, η άλλη άποψη λέει λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φορολογούνται οι συντάξεις, εκτός όλων των άλλων, για αυτό τον περίφημο, την περίφημη εισφορά αλληλεγγύης, είναι 3% μέχρι τα 1.783 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη σύνταξή του με 6%. Τώρα γίνεται αλλιώς και είναι εις βάρος των συνταξιούχων. Γίνεται από το αρχικό ποσό στο κλιμάκιο στο οποίο ανήκετε όσοι είστε συνταξιούχοι. Για να δούμε λοιπόν θα βγάλει. Κάποιοι λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απόφαση η οποία θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη. Στο μοναστήρι μαθαίνω ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία η οποία θα κατεβεί κάτω στην Ιερά Μονή Σινά. Θυμίζω ότι το μήνα αυτό είναι να βγει η απόφαση των δικαστηρίων της Αιγύπτου για το τι θα γίνει με τα χωράφια και τις εκτάσεις που έχει το μοναστήρι. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας του νέου ηγούμενου,

και Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, θα επιστρέψει πίσω. Ακόμα δεν έχει πάρει την υπηκότητα, την Αιγυπτιακή. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Η Αθήνα το βάζει αρκετά ψηλά στη διαβούλευση που γίνεται με το Κάιρο. Για να δούμε. Πάντως, ακόμα είμαστε μετέωροι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, τον φίλο μου στο Ήλιο. Καλημέρα στον Μάριο πίσω από το μοναστήρι. Λέει τη Χρυσοβαλάτου σε μεταμόρφωση. Τρέχουν νερά στο δρόμο εδώ και 5 μέρες. Εκεί να σου πω, είναι εκεί που περνάνε τα φορτηγά, Μάρια. Που είναι παράλληλη τη εθνική, που τα πατάνε τα φορτηγά και δεν είναι ο δρόμο, είναι χάλια. Αυτό είναι. Ή είναι άλλο. Στην οδό Πάρνηθο, λέει ο φίλο μου ο Μάριο. Για να κάνω τα αδέοντα υπηρεσίε, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, νεράκι. Αμαρτία είναι να χάνετε. Α, επίσης τώρα που λέει και αυτό ο Μάριος, παιδιά, προς τους Δήμους απευθυνόμενος. Α, πρωί θα μου πεις ποιος έχει ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία. Τώρα που φθινοπόριασε και έχουμε και νεράκι και βροχές, δεν χρειάζεται να ποτίζετε το πράσινο. Το λέω αυτό εκεί στην περιοχή μου, στην Πεύκη, δεν είναι περιοχή μου, εκεί πάω και περπατάω εμείς τα παπούδια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάω και Σάββατο και Κυριακή, αλλά και εδώ σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα. Που κατεβαίνω και ανεβαίνω, μάλλον που κατεβαίνω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να ποτίζετε. Νομίζω δηλαδή, διότι το νερό είναι αρκετό το οποίο έχει πέσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο που έβρεχε, και το Σάββατο, την Κυριακή, όχι το Σάββατο όμως, έβρεχε και ταυτόχρονα ποτιζόταν και το πράσινο στην Πεύκη. Τι γίνεται, παιδιά, ας υπάρξει ένα συντονισμός, ας λιτώσουμε λίγο νεράκι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Με τον Όφη παίζουμε τώρα, το Σάββατο, Παναγιώτη. Ωραία, μάλιστα. Καλημέρα να πω στα παιδιά εδώ στην κατσαρόλα της αγάπης. Ο Πέτρος από το Πέραμα που κάνουν φαγητό για ευάλωτες οικογένειες. Κύριε Κιμιονή, δεν πέθανε σαν σήμερα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, επειδή το έψαξα. Η ημερομηνία θανάτου είναι 4 Φεβρουαρίου του 1843, όχι 7 Οκτωβρίου. Κάποιος από τους δύο κάνει λάθος, ή εσείς ή εγώ. Πάντως τα στοιχεία που έχω μπροστά μου λένε ότι σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τι τράβηξε και αυτός, έφυγε τον Φλεβάρι του 43, 4 Φεβρουαρίου. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Καλημέρα Αντώνη. Σήμερα γράφει λέει ότι γιορτάζει και ο Βάκχος, ναι. Πού να ξέρω κι εγώ, Βάκχος δεν παιδί μου, δύσκολο όνομα δεν είναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Χθες στη Δημητσάνα λέει είχε 1 βαθμό Κελσίου και μάντεψε λέει ποιος πήγε προετοίμασος. Δεν φορούσες τίποτα, ρε Βαγγέλη, με κοντομάνικα ήσουνα. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Το νου σου, μην κρυώσεις. Ακόμα λέει είναι χαμηλά η ιστορία με τη γρήπη. Μαθαίνω κάποια στοιχεία, χθες μου τα λέγανε. Να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και οι ηλικίες που πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα εμβόλια, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σου, Ιωάννα, καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Αν ο Μητσοτάκης θέλει να φιλοξενήσει, λέει, τον Ρούμπιο και πρέπει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες για να τον εξυπηρετήσει, τότε γιατί δεν κυρίσει η εθνική αργία και μάλιστα πληρωμένη για να μπορέσει να κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι προσωπική, τώρα δεν θα υποστηρίξω εγώ τον Μητσοτάκη, δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι σαν να, παιδί μου, να σου το πω διαφορετικά, Ιωάννα. Αν στο Μόντρεαλ έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω εκεί πώς λειτουργούν τα συστήματα, δεν θα υπάρξουν μέτρα για τη μετακίνησή του. Απλώς τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία Ρούμπιο είναι κατά τη αυστηρότερα. Υψηλά ιστάμενος. Τρίτος στη ιεραρχία, να ξέρετε, στην σύγχρονη Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο. Τρίτος στη ιεραρχία. Ο πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος και εκεί μετά δεν είναι ο πρόεδρος των σωμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο υπουργός εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, Γιώργο, για να στείλε μου μια εξήγηση αυτό που μου στέλνεις. Α, για τους πες το, που μπήκανε μέσα και κάνανε αυτά που κάνανε, λες το Ισραήλ, Εντάξει, να σου πω κάτι. Για τη Χαμάς, καλά καταλαβαίνω. Είναι συγκλονιστικά όσα έγιναν πάντως. Και ξαναλέω, εκ των υστέρων με αυτά που μάθαμε, άσχετα αν διαψεύστηκαν κάποια πράγματα από το γραφείο του
πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή, αν το ήξεραν ή δεν το ήξεραν, αν ήταν προετοιμασμένοι ή όχι οι Ισραηλινοί. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ωρε Λεβερκούζεν, γεια σου Κώστα. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ. Καλημέρα Αλέξα Παλαγιώτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Ιωάννα. Η Ιωάννα μου λέει ότι, βέβαια, τι, προφανώς. Είχε μέτρα όλη τη μέρα και χθες από νωρίς για την άφιξη. Αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός. Δεν το κουβεντιάζω. Καλημέρα Πάνιο. Καλημέρα στην πατρίδα Σεραφίνα που ακόμα είναι σκοτάδι πίσω. Σκοτάδι πίσω είναι και εδώ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα πω καλημέρες και τις υπόλοιπες. Καλημέρα Αβραάμ. Έβλεπα τα στοιχεία χθες για την ιστορία του παράνομου τζόγου. Ένα δις παιδιά ο παράνομος τζόγος. Τόσο τον υπολογίζουν τον παράνομο τζόγο. Τώρα στην πραγματικότητα πόσο είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εξετάστηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδόν 3.500 ύποπτες ιστοσελίδες. Από αυτές, 2.000 και κάτι είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρουσίαζαν και διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. 1.150 εντοπίστηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε, λέει, για να ταξινομήσει αυτά που βρήκε. Πω πράγμα, από τις 59 ιστοσελίδες, λέει, η πλατφόρμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αδιάσυστα στοιχεία ότι παραπέμπουν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Ξαναλέω, ο παράνομος τζόγος, ο οποίος συνέχεια, λέει, ενισχύεται κάθε χρόνο. Ο ένας στους 10 συμπατριώτες παίζει παράνομο τζόγο. Ο ένας στους 10. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο? Και το ποσό, λέει, αναέτος υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει, εντοπίστηκαν και 18, λέει, influencer. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτά τα influencer φτιάχνομαι. Οι οποίοι, λέει, τους μηνύσανε κιόλας υπηρεσιακώς, διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού. Μάλιστα, λέει, ο ένας από αυτούς που ήταν, λέει, και ήταν, λέει, στο χώρο της τραπ μουσικής, είχε, λέει, 623.000 ακολούθους, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, οι οποίοι παρεπιπτόντως οι ανήλικοι ρέπουν στον παράνομο τζόγο, να ξέρετε, διότι και να θέλουν να παίξουν, επειδή είναι ανήλικοι, δεν μπορούν να παίξουν. Αλλά για να φτάσω και στην ουσία της διαδικασίας, για να πάμε και σε διαφημίσεις μετά που μου λέει ο κύριος Νότης, όπου δεν υπάρχει έλεγχος, το είδαμε αυτό με την ιστορία Μαζονάκη, για τις διαφημίσεις που υπήρχαν για το τι παρήχαν κάποια κέντρα, ιατρία ή ξέρω εγώ νιχάδικα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος φυτρώνουν διάφορα φιντάνια και είναι εύκολο να την πατήσει κανείς, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πιάνουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκεί που πονάει κάποιος. Άρα το νου σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Χθες μου ήρθε και εμένα ένα SMS, gov.gr, παράνομη κλήση. Μα η μουδιά τελείως, ούτε καν το άνοιξα, παιδιά. Αν θέλετε να δείτε αν σας έχει έρθει παράνομη κλήση, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα μου την πέσουνε, γιατί κάνω διάφορα και εγώ δεν είμαι ο καλύτερότερος. Όχι, δεν βάζω εγώ, και εγώ τα ίδια είμαι, δεν είμαι, όπως όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ και θα πάτε εκεί που λέει ειδοποιήσεις. Αν σας έχουν τσιμπήσει για κόκκινο, για χρήση κινητού, εδώ είμαστε, για οτιδήποτε άλλο, εκεί θα σας έρθει το μπουγιουρτί. Αν φοβάστε δηλαδή ότι μέσω mail μπορεί να είναι παγαποντή, δεν δηλώνετε τη στοιχεία, δεν βάζετε δεδομένα σας, δεν δηλώνετε κινητά σας, δεν δηλώνετε τράπεζες, δεν δηλώνετε τίποτα, δεν κάνετε σε αυτά τα SMS τα οποία έρχονται, τα πετάτε με την πρώτη. Θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ ή εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος και θα ελέγξει αν όντως υπάρχει κάποια κλήση
στο αυτοκίνητό σας, που δεν θα σας ζητήσουν το νούμερο, γιατί υποτίθεται το νούμερο το έχουν εντοπίσει στη φωτογραφία που θα σας πάρουν. Εντάξει. Λοιπόν, η Έλλη κάτι μου έχει στείλει τώρα για μισό λεπτό. Η Έλλη είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι βλέπω Κηφισός τώρα, αλλά δεν με αφηνά τώρα το βλέπω. Α, κινησούλα στο Κηφισό. Καλημέρα, Έλλη. Α, και φωτογραφία, μου αρέσουν αυτά να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε να κουβεντιάσουμε και άλλα. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω και θα μιλήσουμε και για τους ψαράδες. Γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη κάνανε διάφορα παιχνίδια και πήγανε να φέρανε, λέει, άκου και κάνανε οι παιδιά αγοραπολισίες σε βενζινάδικο. Επειδή ήταν κλειστή η αγορά, έγινε, λέει, παράνομη μεταφορά, λέει, αλιευμάτων, ωραίο, σε βενζινάδικο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για την ιστορία της ακρίβειας, που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Επιμένει, λέει, η ακρίβεια παρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, διότι τα πράγματα γενικότερα δεν πάνε καλά αυτή την περίοδο. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μουζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λκιονής.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Έχω από 500 πλευρές μηνύματα. Καλημέρα σας εδώ στα πρωινά του Sky 100,3. Έχω και στα κοινωνικά δίκτυα. Να στείλω καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο και συνάδελφό μου που είναι στο Κίεβο και μου στέλνει διάφορα στοιχεία. Είναι εκεί γιατί συνεργάζεται με κάτι γερμανικά μέσα ενημέρωση ο Γιώργης και είναι εκεί. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στην ποθητή μας στη Σαντορίνη. Γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου βάζει μια παρατήρηση για κάποια πράγματα που είπε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μελέτη. Έχω δει τις δηλώσεις που έκανε. Θα τα πούμε. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε 5 κουβέντες παραπάνω. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Στέλιος, οδηγός και αυτός στα λεωφορεία που μεταφέρουν πρωί-πρωί τα παιδιά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μου στη Ραφίνα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας έλεγα νωρίτερα. Α, μισό. Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτη, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτό το περίεργο σκηνικό το οποίο είναι στημένο με κύριο θέμα τις αψιμαχίες εκεί στην Μέση Ανατολή και όλα όσα τεκταίνονται εκεί, να σας πω ότι το Brent τώρα είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 101,5 με μία άνοδο 0,95 στα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε χθες περίπου στα 76,5 ευρώ. Πάρα πολύ ακριβό. Τα χρηματιστήρια πώς πάνε με ρωτάτε? Βλέπω έχετε και ενδιαφέρον για τα διεθνή χρηματιστήρια. Η Ιαπωνία σήμερα μετά από μέρες υποχωρεί, αλλά όχι σημαντικά, 0,66. Κάπου εκεί βρίσκεται και το Hong Kong, υποχωρεί 0,68. Η Αυστραλία, που λέει και ένας φίλος μου, οριακή πτώση 0,07. Και ο χρυσός, η ουγγιά δηλαδή, είναι χαμηλά στα 4.171 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα χρηματιστήρια και λοιπά. Μου λέτε διάφοροι από εσάς τι έγινε με το Μέση εχθές, επειδή ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων. Ο Μέση έδωσε τελευταίο αγώνα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έβαλε ένα γκολάκι. Νομίζω ότι το είχε πει, το είχε προαναγγείλει μετά το τέλος του Μουντιάλ, ότι θα ολοκλήρωνε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι και οι δυνάμεις ενός ανθρώπου 39 χρονών δεν είναι οι ίδιες όταν είσαι, ξέρω εγώ, 20, 25, 27, 28. Έχει κάνει ένα κύκλο, πλήρη κύκλο, επαγγελματικό, και αποχώρη. Και μάλιστα περίπου 85.000 άνθρωποι, λέει, χειροκροτούσαν τον Μέση στην ολοκλήρωση της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τώρα, για την ακρίβεια, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας πω, το ξέρετε και το βλέπετε πάρα πολύ καλά, ότι η ακρίβεια επιμένει. Είναι εδώ και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία της Eurostat ουσιαστικά, που δείχνει ποιες είναι οι μεταβολές τιμών σε διάφορες ομάδες προϊόντων σε σχέση με το Γενάρη, φέτος το Γενάρη, Γενάρη, Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες διαφορές, δύο θα σας πω, τη μεγαλύτερη προς τα πάνω και τη μεγαλύτερη προς τα κάτω. Η μεγαλύτερη διαφορά προς τα πάνω στη χώρα μας, στο χρονικό διάστημα που σας είπα, είναι στα φρέσκα εσπεριδοειδή. 12% στη χώρα μας, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 4,5% η αύξηση. Και η μεγαλύτερη υποχώρηση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν στα λαχανικά, στη χώρα μας σχεδόν 10%, στην Ευρωζώνη μείωση 2%. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, πάντοτε στο διάστημα Γενάρης-Αύγουστος, είμαστε πολύ πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Στο εγώ πρόβιο, εντάξει, πέσηκαμε και τα προβλήματα κλπ. 5% εμείς πάνω, στο γιαούρτι 4,33%, στα λαντικά σχεδόν 4%, στις βρεφικές τροφές σχεδόν 2% πάνω, στο κρέας γενικότερα 1% όταν ήταν 0,5% στην Ευρωζώνη, στα γαλακτοκομικά εμείς ανεβήκαμε, η Ευρωζώνη έπεσε, στον καφέ επίσης είχαμε διαφοροποίηση, αλλά βλέπω και στα τυριά. Στα τυριά εμείς υποχώρησε η τιμή 0,5%, στην Ευρώπη υποχώρησε 1%. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Ξυλόκαστο, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτά, το ξαναλέω, η ιστορία της ακρίβειας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Επαναλαμβάνω, και εμείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε και διαφορές όσον αφορά τους μισθούς. Άρα η ακρίβεια φαίνεται περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση, λέω εγώ τώρα, με τη Γερμανία, που και η Γερμανία περνάει δύσκολα, και η Γαλλία περνάει δύσκολα, και η Ιταλία περνάει δύσκολα. Οκ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα Χανιά για κάποιους λόγους που θα τα βρούμε στην πορεία. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και θα μιλήσουμε και με τους αλλοίς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν υπάρχουν ψάρια πλέον, παρά μόνο ιχθυοτροφείου ή κατεψυγμένα, και κάποια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φρέσκα ψάρια ελληνικά πλέον δεν υπάρχουν. Θα δούμε λοιπόν, με βάση και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές, τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό με τους αλλοίς μας. Πάμε διαφημίσεις, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Regency, το αληθινό καζίνο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard.
21: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της...
3: Οι έκτακτες...
0: Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
0: Να περάσουμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και να έρθουμε στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές με ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Μια εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπρατα αναπάτες και κλοπές. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Άλεξης Τσίπρας κατά τις συνεδρίες των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή έλλειμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
4: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
0: Στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε πως τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Στο οροπέδιο Λασιθίου που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
5: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρωινές ώρες μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φορέσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 assists για το τελικό 3-0. Ο Κριστιανό Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σούπερ σταρ αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή Ζορζέ Ζέσους και ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάρμπεκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Στο EuroCup, ο Ηρακλής πήρε την νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που από εχθές λέμε συνεχώς που θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, είναι μειωμένη η ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο. Μόνο η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει αυξημένη κίνηση. Αυτό σημαίνει φυσικά μοιραία πως θα επιβαρυνθούν οι δρόμοι γύρωθεν του κέντρου και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ στο ανωδικό της ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς τα ΚΤΕΛ, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε την εξής εικόνα. Από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας είναι αυξημένη κίνηση. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλή.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία και εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμία στα δυτικά θα αυξηθεί. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι και τις δύο ημέρες 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Τα διαμάντια είναι παντοδυνά, ε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Στο Μάντσεστερ είναι 2 ώρες πίσω, ε. Δηλαδή 5 και 19 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αμαλία. Πού στο ξυλόκαστρο, ε. Έλαβα, λέει, λογαριασμό ηλεκτρικού. Η τελευταία καταμέτρηση έγινε, λέει, μετά από 8 μήνες. Με αποτέλεσμα, λέει, η χρέωση της κατανάλωσης να φτάνει στην υψηλότερη τιμή της κιλοβατόρας. Να το κάνεις, Αμαλία, ανάποδα. Αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν γίνεται καταμέτρηση τακτικότερα, στην περιοχή εκεί ξέρω, τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι στην πόλη του Ξυλοκάστρου, ότι αναδίμηνο γίνεται η έκδοση του λογαριασμού. Μπορείς να στέλνεις εσύ τα στοιχεία στον ΔΔΕ. Έχει τρόπο, ψάξ' τον, Αμαλία, για να μην σου πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι κάθε φορά που βγαίνει τέτοιος λογαριασμός ρεύματος. Και να ξέρεις ότι αν είναι ψηλά ο λογαριασμός και όλα τα συμπαραμαρτούντα που υπάρχουν στο λογαριασμό είναι ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο, τα μάτια σας 14. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και μέσω Viber στο 698-123-1003. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχθούμε στην παρέα μας την Αντιδήμαρχο Χανίων. Είναι και φίλοι μας και είναι τακτικός μας, πώς το λένε, άνθρωπος τον οποίο καλούμε ως καλεσμένοι, και δύο πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, τι καλά, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι η πόλη, τι γίνεται με τις ζημιές κλπ? Εσείς είχατε μόνο εκεί στο παράλιο μέτωπο, καλά δεν κατάλαβα?
1: Εμείς, πολύ σωστά, είχαμε μόνο στο παράλιο, το οποίο όταν υπάρχουν τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα συχνά βάλεται.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποιες αποσχίσεις πλακών, οι οποίες ήταν μεγάλες σε αριθμό, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Τα νερά έφτασαν βέβαια μέσα στα καταστήματα, οι ζημιές όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των ανθρώπων. Χτες την Δευτέρα που βρέθηκα στο λιμάνι, γιατί υπήρχε δουλειά, η ζωή είχε αρχίσει ξανά από την αρχή, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ έχει τουρισμό κανονικά, τι θέλω να πω.
1: Έχει,
0: ναι,
1: τουρισμό, και έχει και αρκετό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ο κόσμος, οι τουρίστες περνοδιάβαιναν το λιμάνι σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Οπότε η ζωή τουλάχιστον σε εμάς στα Χανιά έχει πάρει τους κανονικούς της ρυθμούς.
0: Στα ορεινά είχατε και εκεί ζητήματα, στον ομό?
1: Στον ομαλό, στο ξυλό σκαλό, στην αρχή του Φαραγγιού έπεσε πολύ μεγάλος όγκος βροχής.
0: Ναι.
1: Εκεί υπήρχαν τα λίγα θέματα. Το Φαράγγι βέβαια είχε κλείσει, οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και στα ορεινά κυρίως σε χωριά του νομού, όπου όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των υποδομών.
0: Μάλιστα.
1: Και της πολιτικής προστασίας.
0: Okay. Τυχεροί ήσασταν μέσα στην ατυχία σας.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας πέρασε από τον ομό Χανίων πολύ έτσι επιφανειακά.
0: Ναι.
1: Το δυστύχημα είναι ότι άλλοι νομοί της
0: έχουν πάθει ζημιά, ναι.
1: Πλήγησαν, ναι, πλήγησαν πολύ.
0: Αρκετά.
1: Αυτό
0: το
1: είναι το πρόβλημα.
0: Και γίνεται, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Είδα και το,
1: σωστά,
0: μάλλον προσπάθησα
1: σωστά
0: να μιλήσω με κάποιους εκ των υπουργών οι οποίοι ήταν εκεί. Μου είπαν ότι θα χρειαστεί κάπως ο χρονικό διάστημα και για τις υποδομές και για σπίτια και κυρίως για τον αγροτικό τομέα, που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να έχει πάθει στο Λασίδι αρκετά μεγάλη ζημιά.
1: Φανταστείτε ότι το οροπέδιο του Λασιθίου έχει αλλάξει μορφή.
0: Ναι.
1: Δεν αναγνωρίζεται, έχει ακόμα πολύ μεγάλο όγκο νερού. Οπότε δεν μπορούν να δουν.
0: Ναι, ακόμα πρέπει να αποτραβηχτούν τα νερά και μετά να δουν τις ζημιές, την έκταση των ζημιών.
1: Ακριβώς, η ακριβής αποτίμηση.
0: Τώρα, τι γίνεται, κυρία Ζερβουδάκη, με τις ροές? Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά με το που έφτιαξε ο καιρός, δεν πρέπει να φτιάξει. Πάπα, αμέσως αρχίσανε τα όργανα.
1: Ναι, ακριβώς. Και βέβαια πήγαν, και αυτό μας έκανε εντύπωση. Ενώ είχε καιρό, πήγαν,
0: ναι,
1: προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Ναι.
1: Σε εμάς δεν ήρθε βάρκα τώρα χτες. Έχουμε βέβαια μέσα στην Αγιά, οι οποίοι θα φύγουν όλοι σήμερα, 128 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν όμως. Σήμερα θα μείνει μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, η οποία ίσως φύγει το βράδυ με το καράβι της γραμμής. Αυτό θα το δουν, θα το αξιολογήσουν οι
0: λιμενικοί. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα ποιοτικά στοιχεία που κάθε φορά σας ρωτάω, γιατί μου λέτε τώρα και για οικογένειες πάλι, πού είναι, από πού έρχονται αυτοί που έρχονται?
1: Κοιτάξτε, Σουδάν έχουμε τώρα, πραγματικά νιώθω ότι μετικίζει το Σουδάν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έχουμε οικογένειες πολλές πια από Σουδάν, και αυτός είναι και ο κύριος όγκος ανθρώπων, ο μεγάλος αριθμός, ναι, σωστά, να το πούμε.
0: Αλλά υποψιάζουμε και οι Αιγύπτιοι έρχονται πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Έρχονται πάλι και οι Αιγύπτιοι, είναι ο δεύτερος αριθμός, αλλά έχουν ελαττωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι Αιγύπτιοι. Ο αριθμός που έχει αυξηθεί είναι του Σουδάν. Σταθεροί παραμένουν Πακιστάν, Μπαγκλαντές κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια μικρή αύξηση από Ιεμένη. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση είναι οι οικογένειες από το Σουδάν.
0: Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάτι όσον αφορά το χώρο υποδοχής του Ηράκλειο ακόμα, ε?
1: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς.
0: Έχουν αντιδράσεις και εκεί υπάρχουν, από ό,τι ξέρω. Υπάρχει και μια.
1: Υπάρχει ολιγορία, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που αναφέρεται. Βρίσκουν συνεχώς προσχήματα,
0: ναι.
1: Επιβαρύνονται τα Χανιά από όλη την Κρήτη, κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας. Είδομεν.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ζερβουδάκη. Καλημέρα, μου
1: χαιρετίζω. Εγώ, κύριε Ψάλτη, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων. Είναι υπεύθυνη και για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν προφανώς για τις ανάγκες. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, τους μετανάστες. Μην μου αρχίσετε πάλι λάθος, μετανάστες κλπ. Προφανώς είναι παράνομοι. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βλέπω και ακούω τις δηλώσεις, αλλά και συνομιλώ τέλος πάντων με το αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει η εγκατάσταση σε κάποια χώρα της Αφρικής. Φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στέλνονται εκεί όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Βέβαια το ερώτημα είναι από ποια χώρα. Ή από ποιες χώρες και πόσο μεγάλη θα είναι η εγκατάσταση για αυτήν τη χώρα η οποία θα συμφωνήσει, θα πάρει λεφτά όπως καταλαβαίνετε, για να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη και αυτό το ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για αυτοκίνητο της καθημερινότητας, θέλετε να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια, παρακαλώ, εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: 100. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι περίμεναν περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό στην Καλαμαριά με βάση αυτά τα οποία είχαν εκτιμήσει οι αρμόδιοι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους βγήκε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Πέτρος Τασιός είναι διεθνολόγος, έχει εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα με αφορμή την επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να κάνουμε μια κουβέντα και για τον χρόνο της πραγματοποίησης της επίσκεψης αυτής, ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που έχουν οι δύο πλευρές και βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε και τι ζητάει η Ουάσιγκτον από τις χώρες της περιοχής μας και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Τασιέ, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για βοηθήστε μας λιγάκι τώρα λοιπόν, μιας και έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται αυτήν την ώρα, για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι η παρουσία του Ρούμπιο θα σπρώξει προς κάποια κατεύθυνση κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία η κατεύθυνση αυτή βρίσκει σύμφωνη την Αθήνα?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε διμερή ζητήματα αποκλειστικά, ναι, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι βασικά αυτό το οποίο έχει να κάνει, διότι το λέει η ατσέντα του τον Trump στα 47η Προεδρία του American First Foreign Policy, ναι, η πρόθεση βασικά ζητημάτων οικονομίας. Είναι η ενέργεια, έχει να κάνει βασικά με την πρόθεση του λιθικού αερίου. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει ενεργειακός κόμβος μέσω της ρεπλήσεως μέσα της Αλεξανδρούπολης αλλά και του κάθε του διαδρόμου ο οποίος είναι προς
2: φτάνει μέχρι την Ουκρανία αλλά περνάει από τις βαλκανικές χώρες και απλώνεται δεξιά και αριστερά.
3: Ναι. Η πρόθεση λοιπόν του συσσωριστικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή πουλιέται γύρω στις 3-4 φορές παραπάνω από ό,τι γνωρίζαμε, είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι ενεργειακές διαφοροποίησεις με την Ευρώπη πια να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από το αμερικανικό συσσωριστικό αέριο. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Στην ενέργεια επίσης πάμε στο κομμάτι επίσης τη Ελλάδα να μετατραπεί, αν τα πράγματα φυσικά ευοδοθούν όσον αφορά τις επιτυχημένες συγκεντρήσεις που θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου από 3-4 χρόνια, να γίνει από ενεργειακός κόμμος και ενεργειακός πάρχος, ExxonMobil και Chevron, νότια της Κρήτης και νοδυτικά της Πελοποννήσου, να δούμε αν εκεί μπορέσουν και υπάρξουν
2: αξιοποιήσιμα.
3: Αυτό είναι το

0: το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, το αποδοτέο το οποίο, και παραδοτέο το οποίο είχε να κάνει η ελληνική πλευρά, υπογραφή εξοπλιστικών προγραμμάτων, το οποίο έχουν να κάνουν κυρίως βασικά με το κομμάτι της πολεμικής αεροπορίας, F-16 και F-35, κυρίως τα υποστηρικτικά οπλικά συστήματα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου γύρω στα 3,8 με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι δηλαδή το άμεσο, το οποίο θα δούμε και σίγουρα θα ανακοινωθεί. Υπάρχουν μια σειρά και από οπλικά συστήματα, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει να απελευθερωθούν, έχουν ζητηθεί από τη μεριά της Ελλάδας και μια σειρά από συνέργειες οποίες πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα αντιστασιακά ωφέλη. Αυτά είναι τα δύο πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι στο τραπέζι, το διαπραγματεύσουν και έχουν προσυμφωνηθεί, ναι, και θα ανακοινωθούν.
1: Και θα πέσουν και σχετικές υπογραφές. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια ιδιομορφία. Θέλω να πω, το πω διαφορετικά για να μην ακούσει περίεργα. Ο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες απόψεις εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την Τουρκία. Αυτό. Γιατί εμείς πάντοτε βάζουμε πάνω στο τραπέζι και τα θέματα τα οποία προκύπτουν και την πίεση που ασκεί η Άγκυρα σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Πιστεύετε ότι ο Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα ή θα ακολουθήσει μια πάγια αμερικανική τακτική του ότι η ψυχραιμία θα τα δούμε τα ζητήματα αυτά?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, δεδομένου ότι έχουν μια σειρά από μέτωπα ανοιχτά από την Ουκρανία, την υπεριοχή του Ενδυρηνικού, στη Μέση Ανατολή που έχουν μπει σε ένα ατέρμονο κύκλο σύγκρουσης με το Ιράν, σίγουρα δεν ζητάνε μια νέα αιστεία σύγκρουσης. Άρα στην Ανατολική Μεσόγειο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δεχτούν ούτε καν ένα θερμό επεισόδιο, πόσο μάλλον μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο εμπνευστής της Αμερικανικής Υψηλής Στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, που με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, την πιο σημαντική, την East Medac, το 2019 έβαλε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Okay. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα στην περιοχή όσο κανένας άλλος. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η διαφοροποιημένη 47η Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ένα πλαίσιο καθαρά συναλλακτικό όσον αφορά στον τρόπο άσκησης, με το Ρούμπιο θα πανηγύριζα. Δεδομένου ότι ο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σαν γερουσιαστή στις δύο φοιτητές, οι οποίες είχε, ήταν όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, ήταν αυτός που νομοθετούσε συνεχώς εναντίον της Τουρκίας. Άρα θα πρέπει απλώς να πούμε ότι ο Ρούμπιο έρχεται και ως άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική της 47ης Προεδρίας.
1: Μάλιστα. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα μέτωπα τώρα, τα δύο μέτωπα της περιοχής, το αναφέρατε κιόλας. Το ένα είναι η Ουκρανία και το άλλο το κομμάτι είναι η Μέση Ανατολή. Εκεί, με αφορμή και αυτά που δίνει η Αθήνα στις αμερικανικές δυνάμεις και κυρίως τη Σούδα, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος, εκεί μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Τουρκία ή δεν πρέπει να τα συνδέουμε τα δύο πράγματα?
0: Εγώ θα έλεγα βασικά ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία συνεχώς παρακάμπτει στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή από το 2016 και μετά. Η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε κάνει παραδοτέα πράγματα και κάνει παραδοτέα σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο μετά την έλευση της Κ-Φόη. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μια σειρά απομοχλεύσεις, έχει μια σειρά απομοχλεύσεις που μπορεί να πάρει πραγματικά ανταλλάγματα. Και αυτά θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι των διοργανωτέων. Αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του εγχώριου φυσικά πολιτικού προσωπικού, κατά πόσον μπορεί να ζητήσει.
1: Ναι, και ας φτάσουμε και εκεί για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Τι μπορεί να βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα που να μην εκτεθεί η ίδια στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή, με αφορμή και τη συμπεριφορά του Ρούμπιο απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να ζητήσει πράγματα και να έχει απαντήσεις αλλά και δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον γύρω από το ζήτημα αυτό?
0: Αυτό σίγουρα που δεν μπορεί να αποσπάσει είναι π.χ. το οποίο θα ήθελε η Αθήνα και έπρεπε να μπει μέσα διασταλτικά, είναι μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας, περίπτωση επίθεσης, το οποίο ο Άσμιν το αποφεύγει για λόγους ευνόητους. Από εκεί πέρα όμως θα μπορούσε να υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά στον τρόπο που θα έπρεπε να νομοθετηθεί η Τουρκία. Και εγώ είμαι σίγουρος, έχοντας τις δικές μου πληροφορίες, ότι αυτή τη στιγμή ένα οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο από τη μεριά της Τουρκίας δεν θα γίνει. Λόγω της κατάστασης που είχε να κάνει με τον αμερικανικό παράγοντα.
1: Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ο Ρούμπιο σήμερα από την Αθήνα προς πάντες εδώ στην ευρύτερη περιοχή?
0: Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικοινωνηθεί ακριβώς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Άλλωστε, σας λέω, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχει πάει στην άλλη μεριά η στόχευση των ΗΠΑ για ήρεμα νερά και για έργα τα οποία βασικά αφορούν, δηλαδή να δείτε ότι όλα αυτά τα έργα τα πηγαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέονται όλα και όλοι οι credits, interconnector και θέματα τα οποία αφορούν ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακές δρομές. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε ολιστικά και είναι κάτι το οποίο φυσικά οι ΗΠΑ τα στηρίζουν.
1: Τρεις είναι, να θυμίζω έτσι. Υπάρχει αυτή η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ. Και εκεί είναι ένας παράγοντας, ένα θέμα μάλλον το οποίο βρίσκει κοινά βήματα οι τρεις χώρες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βέβαια, και με το Ισραήλ φυσικά να έχει έναν ρόλο πια πρώτου καθεδρίας και θα έλεγα και αυτονομημένου όσον αφορά στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι το 3-1 σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει σχεδόν 3 μόνο του, λόγω ότι το Ισραήλ έχει πάρει το βάρος πάρα πολλών αποφάσεων. Αλλά το σίγουρο είναι ότι παραμένει το 3-1 θεσμοθετημένο, διότι είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και δεύτερον, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε, στα 40 Προεδρία τι κάνουν και συνεχίζουν την 45η μεταβίβαση σε αρμοδιοτήτων των βαρών δικαιοδοσιών στους συμμάχους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τασία, για μια ακόμα φορά την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Τασιός στην παρέα μας, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, διεθνολόγος, Πέτρος Τασιός. Και αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε τα της κίνησης που σήμερα είναι οι διοριθμοί λόγω και των μέτρων τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη λόγω της παρουσίας του Ρούμπιο.
2: Βεβαίως, και οι αποκλεισμοί των δρόμων θα αρχίσουν βαθμιδών και αναδιαστήματα βέβαια, έτσι δεν θα είναι συνέχεια αποκλεισμένο το κέντρο, από τις 8.30 και μετά. Επί της ουσίας. Γύρω του κέντρου φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, το αποφεύγουν οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν υπό μία έννοια, ναι. Αλλά έχει πέσει όλος ο φόρτος, όπως λέμε, στη λεωφόρο Κηφισού προς το παρόν.
1: Ναι.
2: Και έτσι έχει ισχυρό μποτιλιάσμα και μεγάλη καθυστέρηση από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το καθοδικό ρεύμα είναι όπως το περιμένουμε, από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Αλεξάνδρας έχει μια σχετική καθυστέρηση, ως Καραμαγκάς ούτως ή άλλως, όπως τον περιμένουμε, έτσι τον βρίσκουμε. Η Κηφισίας θα μπορούσε να πω πως είναι λίγο καλύτερη, αν εξαιρέσουμε από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά, που έχει έτσι ζόρι μεγάλο. Κατά τα άλλα, είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε προς το παρόν λεωφόρος Κηφισίας. Μικρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη και την Κανελοπούλου προς την Μεσογείον. Ακόμα πιο μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξη και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιορντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL

0: καινούργιας, απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς. Μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου, ο Κώστας, με αφορμή την κουβέντα που έκανα νωρίτερα και είπα κάποια πράγματα γύρω από το λάδι, βλέπω και κάποια στοιχεία σε έναν εξαιρετικό πίνακα που εδώ και καιρό παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, ο κύριος Νίκος Μιχελάκης. Τον είχαμε καλέσει κάποιες φορές στο παρελθόν και μιλάγαμε μαζί του. Βλέπω στη χώρα μας οι τιμές, ελάχιστες, μικρές είναι τέλος πάντων, οι πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στην Κρήτη, τιμές λέει στο λάδι, το κιλό είναι από 3,60 μέχρι 3,80. Στην Πελοπόννησο από 3,40 μέχρι 4 και στα νησιά από 3,20 είναι η τιμή ελάχιστη μέγιστη, δεν έχει διαφοροποίηση. Η Ιταλία που πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ υψηλές τιμές, φέτος η μάξιμου μεγαλύτερη τιμή της είναι 6,80. Έτσι, και η μικρότερη 4,40. Μιλάμε πάντοτε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την καλύτερη ποιότητα δηλαδή ελαιολάδου. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα και αναφέρει ότι το... ο Γιάννης, συγγνώμη, ότι το κόστος...
6: Χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 12 ευρώ σε όλους τους καφέδες εσπρέσο και φίλτρου, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με την αγορά δύο ίδιων συσκευασιών σε γάλατα υψηλής παστερίωσης και σοκολατούχα, έχεις όφελος 25% για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Baby Lino σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών. Κερδίζεις 8 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, μόνο μάντιλα Baby Care σε σούπερ τιμές και με την αγορά τριών ίδιων συσκευασιών Triple Gigapack έχεις όφελος 40% για επόμενη αγορά. Και όλες οι ξηρές τροφές γάτας και σκύλου φρίσκης και τα snacks πουρίνα 45% φθηνότερα. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Παπαθανασίος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
11: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
12: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ,

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch on στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Pont.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κυρίε δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Ηρακλείου στο παλιό Ηράκλειο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη λεωφόρο Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της. Η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφορείς. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημιώσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε Ελληνική Τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενο τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνέλευσαν 2 άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Πάγους του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδηλώσαν χθες σε όλη τη Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση του Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο για Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Με ήλιο θα κυλήσει η σημερινή μέρα. Το παλιό τελωνείο παραχωρείται στο Δήμο της Πρέβεζας. Πυραμίδα κρυπτονομισμάτων αναφορές για θύματα και στην Πρέβεζα. 12,5 εκατομμύρια ευρώ για αποχέτευση και βιολογικό στο καναλάκι. Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων στην Πρέβεζα, λαμέ. Καμπανάκια.

Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Σεργίου και Βάχου των Μεγαλομαρτύρων, δύο από τους γνωστότερους στρατιωτικούς Αγίους της πρώιμης Εκκλησίας. Τιμώνται επίσης ο Άγιος Πολυχρόνιος, ο Ιερομάρτυρας, και οι μάρτυρες Ιουλιανός, ο Πρεσβύτερος και Κεσάριος ο Διάκονος.

Ο Σέργιος και ο Βάχος είχαν σύμφωνα με το βίο τους όλα όσα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν μια ανασφαλή ζωή, στρατιωτική θέση, κύρωση και πρόσβαση στην αυτοκρατορική εξουσία. Η στιγμή της δοκιμασίας τους έδεσε μπροστά σε μια απλή επιλογή να διατηρήσουν τη θέση τους ή να παραμείνουν πιστοί σε αυτό που πίστευαν. Η παράδοση της εκκλησίας τους τιμάται μαζί, επειδή μαζί έκαναν την επιλογή τους και πλήρωσαν το τίμημά τους. Λέμε χρόνια πολλά στο Βάκχο, στον Πολυχρόνη, στον Σέργιο και στην Σεργιανή. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. 12 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε.

με ήλιο και σχετικά έτσι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας θα κυλήσει η σημερινή μέρα, με τον Ίδρα Άργυρο σε κάποιες περιοχές να φτάνει και τους 27 βαθμούς. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Μετέω, ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος τις πρωινές ώρες, ωστόσο η υγρατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Παρά τις υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, η μέρα ξεκίνησε με αρκετά έτσι, αρκετή ψύχρα, οπότε ένα ζακετάκι το χρειάζεστε αν θα βγείτε τώρα από το σπίτι. Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες στους 3 βαθμούς, στην Ήπειρο στους 6. Από 6 έως 25 βαθμούς θα δείχνει στην Ήπειρο το θερμόμετρο σήμερα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί ως 3 μποφόρ, από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως δυτικούς με ένταση 2 με 4 μποφόρ. Στους 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, αναμένεται ηλιοφάνεια. Δεκαέξι και στην Λευκάδα, 13 στο Λούρο, 11 στο Θεσπρωτικό, 13 στην Φιλιππιάδα και 13 στην Πάργα.

coming help. Τώρα από την Πέμπτη, από αύριο Πέμπτη, αναμένεται επιδείνωση στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και πιθανές καταιγίδες λόγω χαμηλού βαρομετρικού, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα διατηρήσει την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση στα δυτικά εξαιτίας των νεφώσεων. Το σκηνικό του καιρού με βροχές στα δυτικά θα διατηρηθεί την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Να πούμε όμως ότι το Σαββατοκύριακο αναμένεται έτσι βελτίωση με υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Ο καιρός αποκτά έτσι ένα... αποκτά δύο πρόσωπα. Αφού από αύριο Πέμπτη μισή χώρα θα επηρεαστεί από βροχές και η υπόλοιπη θα συνεχίσει να απολαμβάνει τον ήλιο. Οι νοτιάδες επικρατούν στα πελάγια, στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Δεν κατεβάζουμε ακόμη χειμωνιάτικα, αλλά ένα έτσι ελαφρύ μπουφανάκι το έχουμε. Κρατάμε τις ομπρέλες σε ετοιμότητα. Γιατί στα δυτικά, όπως λένε οι προβλέψεις, θα χρησιμοποιήσουμε τις ομπρέλες βροχής, αλλά στα ανατολικά θα χρησιμοποιήσουμε την ομπρέλα θαλάσσης.

Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μαρκό Ρούμπιο βρίσκεται στη χώρα μας. Έχει και αυτό τη σημασία του, καθώς είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Και σύμφωνα με όσα διαβάζω, η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση κατά την οποία γύρει ξανά αναθεωρητικές και παράνομες αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και σε αυτό το πλαίσιο, για την κυβέρνηση, η έλευση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αποτελεί μια γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.

0: Τώρα, το γεγονός ότι η επίσκεψη Ρούμπι αφορά μόνο τη χώρα μας, δείχνει αυτή τη φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κρατούν τις συνήθισες στις αποστάσεις. Αλλά πριν από λίγο καιρό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφτεί αποκλειστικά την Τουρκία. Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχε λάβει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα έρχονταν σύντομα στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αρχίσει την επίσημη επίσκεψή του στις 9 η ώρα το πρωί, όπου θα έχει συνάντηση με τον δικό μας τον Γιώργο Γεροπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία των δύο υπουργών. Αμέσως μετά αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ σε αυτό το βράδυ θα βερδευτεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν και στην Πρέβεζα. Το συλλαλητήριο στην Πρέβεζα έγινε από τον Ομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ και τα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και την εμπλοκή της Ελλάδος στους σχεδιασμούς Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κεντρική ομιλία έκανε ο πρόεδρος της εκτελεστικής γραμματείας του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ Πρέβεζας, ο Γιώργος Μισερλής. Είπε ότι ο λαός δεν δίνει τη συγκατάθεσή του για νέες βάσεις, νέες πολεμικές αποστολές και νέες θυσίες. Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στους δρόμους της Πρέβεζας. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου. Είναι κοντά σε παιδιά και σε γονείς. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθοντική αξιολόγηση, να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες, αν υπάρχουν, και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 6161 3.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξο. άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
2: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
2: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
2: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
2: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
8: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
9: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
2: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΜΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενες κολετσιόνε,

0: ψυχιατρική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
1: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
5: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

43 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Λαϊκή συσπήρωση Λευκάδας, πολιτική εγκατάλειψη της ορεινής Λευκάδας, στο επίκεντρο τα προβλήματα στην καρδιά. Πορεία διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Γεράσιμος Βοκελάτος, έχω δύο κεντρικούς δρόμους κομμένους, θα γίνει ατύχημα, καραβή αγωνίας από τον Νικολή. Ηλίας Κούρτης, το απόστημα με τα ανεπιτήρητα έσπασε, ζητά παρέμβαση εισαγγελέα για την κατάσταση στην Εγκλουβία. Βεργίνη Σεβεργιώτη, για το ειδικό σχολείο έχει εξασφαλιστεί δωρεά 2 εκατομμύρια ευρώ. Τι απάντηση για εξορίξεις, κάστρο και φαράγγι της μέλισσας. Δράκοντα ειδή, στο Δημοτικό Συμβούλιο τα έργα δεν είναι των δημάρχων, είναι των πολιτών. Τι αποκάλυψε για τις καμπίνες στο κάστρο. Χαράλαμπος καλός κατά Βεργίνη, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το επόμενο ταξίδι. Σκληρή κριτική για έργα, βιολογικό και μεγάλα ζητήματα της Λευκάδας. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Το παλιότερο νέο Πρέβεζας περνά στο Δήμο. Νέα σελίδα για το ιστορικό κίνητο. 12,5 εκατομμύρια ευρώ για αποχέτευση και βιολογικό στο Κανελάκι. Επόμενο βήμα, η ένταξη σε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Πυραμίδα κρυπτονομισμάτων, αναφορές για θύματα και στην Πρέβεζα. Μπήκαμε, μήπως μας μείνει κανένα ευρώ. Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο. Δύο θανατηφόρα τροχαία το Σεπτέμβριο, 11 συνολικά ατυχήματα στην Ήπειρο. Ρύθμιση οφειλώνεων 48 δόσεις στο Δήμο της Πάργα. Σειράκο δωρεάν προληπτικές εξετάσεις την Πέμπτη από τη Σκόμη του Εωδού. Από αέρος ρήψης αντιλυσικών εμβολίων δολωμάτων από το μέσα Οκτωβρίου στην Πρέβεζα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα του.

στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την οδική ασφάλεια. Το Σεπτέμβριο στην Ήπειρο είχαμε 11 τροχαία, έναντι 10 τον ίδιο μήνα το 2025. Δύο ήταν θανατηφόρα, αριθμός ίδιος με το Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα καταγράφηκαν 3 τροχαία με σοβαρό τραυματισμό. Αντίθετα, τα τροχαία με ελαφρύ τραυματισμό μειώθηκαν σε 6 έναντι 8 το Σεπτέμβριο του 2025. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 5.322 παραβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Να πούμε ότι 1.195 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 533 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Επιπλέον τον ίδιο μήνα βεβαιώθηκαν 55 παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 45 ήταν ανασφάλιστα οχήματα και είχαμε 549 παραβάσεις σε επαγγελματικά οχήματα. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί, στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Περισσότερα.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Μεγάλη προσφορά!
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά!
16: Ούτε.
15: Πάμε.
13: στόχο. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
17: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Μέσω της κρατικής τηλεόρασης μόλις τώρα είδαμε τον κύριο Ρούμπιο να αφυκνείται στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον, στην προϋπάντηση, στην υποδοχή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα είπαν λίγο εκεί να βγει βγήκαν οι φωτογραφίες, η θερμή χειραψία και προηγουμένως ο αναγκαλισμός. Όλα αυτά στις 9 και 4 και 30 δευτερόλεπτα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην λεωφόρο Αθηνών και στην Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή έως και την Ε2 Πύλη προς την Δημητρίου Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν οι κοινές δηλώσεις των τύπων, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Σε 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και σε 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως ανέφερε η συνάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί και σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες πέριξ πλατεία Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλληλιαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνούνται και συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Περισσότερο από 205.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδήλωσαν εχθές σε όλη την Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 ελλείψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή Τρίτη Μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου στην χώρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις. Στην Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από του Ισραηλινού στρατού την ημέρα της Τρίτης επετείου από την επίθεση. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων από συγγενείς θυμάτων της επίθεσης που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για να τιμήσουν τα θύματα, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι 3 χρόνια νωρίτερα. Μόνιμη και χειρία στην Γάζα και λύσεις 2 κρατών, ο δρόμος για τη διαρκή ειρήνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ως ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρέει συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην Διέσπιν Καρζονίκας, στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165 εδώ στην Πρέβεζα, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης είναι στο χώρο περισσότερα από 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση θα βρείτε στην GSP Καρτζονίκας.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't... Στα καλά νέα της ημέρας. Το παλιό τελωνείο της Πρέβεζας, ένα κίνητο με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη, περνά στην κυριότητα του Δήμου της Πρέβεζας χωρίς αντάλλαγμα. Μετά την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα δημόσιο ακίνητο, είναι 1309 τετραγωνικά, βρίσκεται στο παλιό κτίριο του Τελωνίου, συνολικού εμβαδού 300 τετραγωνικά. Η παραχώρηση γίνεται με συγκεκριμένους όρους. Ο χώρος θα παραμείνει κοινόχρηστος και χαρακτηρισμένος ως πράσινος σύμφωνα με την ισχύουσα χρήση γης, ενώ το υφιστάμενο κτίριο θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας. Αποκλείεται οποιοδήποτε εμπορική χρήση ή υπομίσθωση. Τώρα, η απόφαση αυτή ανοίγει πλέον το δρόμο για την αξιοποίηση ενός ακινήτου που παραμένει σήμερα ανενεργό. Το ξέρετε, το έχετε δει πολλά τα παράπονα τα οποία γινόταν και το τελευταίο διάστημα για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια της πόλης, ένα από αυτά και το παλιό τελωνείο, ενώ ο αύριος χώρος θα χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Η μεταβίβαση στο Δήμο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα του χώρου με σεβασμό στον κοινόχρηστο χαρακτήρα που προβλέπει το ισχύον πολυοδομικό καθεστώς. Με την απόφαση αυτή, το παλιό τελωνείο περνά σε μια νέα φάση, καθώς ο Δήμος Πρέβεζας αποκτά πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το ακίνητο προς όφελος των δημοτικών υπηρεσιών και της πόλης. Και να θυμίσουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί πριν από περίπου 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Είχε τεθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και τότε, εκτός από το ακίνητο του παλιού τελωνείου, γινόταν λόγος και για το κτίριο της πρώην λέσχης αξιωματικών. Ήτανε πακέτο αυτά τα 2 κτίρια. Τώρα το παλιό τελωνείο πέρασε χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο της Πρέβεζας. Να δούμε και τις επόμενες κινήσεις, αν θα περάσει και το κτίριο της λέσχης στο Δήμο της Πρέβεζας.

Έχουμε μια έκτακτη ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο Ίδρυυσης, σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 θα έχουμε χαμηλή πίεση ή και πλήρης διακοπή υδροδότησης κατά μήκος της Λεωφόρο Ειρήνης και στις γύρω περιοχές.

Σε επόμενο κρίσιμο στάδιο περνάει μεγάλη παρέμβαση για την αποχέτευση και την επεξεργασία λιμάτων στο καναλάκι, 12,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς μετά την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και της Περιφέρειας Ηπείρου, το επόμενο ζητούμενο είναι η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πάργας ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Πρόκειται μια παρέμβαση ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Καθώς όπως καταγράφεται σήμερα, το καναλάκι δεν διαθέτει εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων ούτε κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων. Η εξυπηρέτηση του οικισμού γίνεται μέσω απορροφητικών εισυπτικών βόθρων, με το ίδιο το έγγραφο να επισημαίνει το δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης προβλημάτων ρύπανσης στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής. Έχουμε και τον σχεδιασμό. Ο κύριος φορέας του έργου είναι ο Δήμος της Πάργας, δικαιούχος υλοποίησης η Περιφέρεια Ηπείρου. Με την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης ολοκληρώνεται ένα απαραίτητο διοικητικό βήμα για την προώθηση της πράξης. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην ένταξη του έργου σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, ώστε ο σχεδιασμός των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης.

0: προχωρά, κυρίες και κύριοι, η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη θέση Λιγιά, στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου από την Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο έχει έναν προϋπολογισμό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 1.990.000, και εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό που περιλαμβάνει στο μέλλον και τους κόμβους, Εφραξίλα, Κανάλι και Καστροσικιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
7: Κτίσμα.
6: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
7: Κτίσμα.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.kτίσμα-bathandroom.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο

0: 101,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26 820 22 753. TheraPlay, δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Εσείς αν αναζητάτε λύσεις σκίασης, δεν έχετε παρά να πάτε στην Ζήση Πιγκαρτζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ συνεργάζονται και με κορυφαίους οίκους στον τομέα, προσφέροντας αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση θα βρείτε στην GSP Καρζονίκα.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρζονίκα. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: 38 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ιδιαίτερα θετική είναι με την πρώτη ματιά η εικόνα που παρουσιάζουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης επιχειρηματικότητας για την Πρέβεζα. Πίσω όμως από τους αριθμούς των νέων επιχειρήσεων υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Όπως η περιορισμένη παρουσία των νέων, η κυριαρχία των ατομικών επιχειρήσεων και η μεγάλη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τουρισμό, εστίαση και εμπόριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το επιμελητήριο, καταγράφηκαν 402 ιδρύσεις επιχειρήσεων έναντι 332 το 2024, αυτό για να αφορά το 2025, σημειώνοντας αύξηση 21%. Πρόκειται αναμφίβολα για ενδείξεις έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, μια δεύτερη ανάγνωση των στοιχείων αποκαλύπτει και τις αδυναμίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την τοπική οικονομία. Το πρώτο στοιχείο αφορά τους κλάδους στους οποίους κατευθύνεται η νέα επιχειρηματικότητα. Από τις 302 επιχειρήσεις,

108 αφορούν καταλύματα και εστίαση. Ενώ άλλες 97 αφορούν το εμπόριο. Μόνο αυτοί οι δύο τομείς συγκεντρώνουν 205 από τις 402 νέες επιχειρήσεις, δηλαδή περισσότερο από το 51% του συνόλου. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ένα κρίσιμο ερώτημα για την επόμενη μέρα της τοπικής οικονομίας. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων συνοδεύεται από πραγματική διαφοροποίηση ή η Πρέβεζα εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στους παραδοσιακούς κλάδους του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου. Η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων είναι σίγουρα σημαντική για μια τουριστική περιοχή. Η υπερβολική όμως εξάρτηση από συγκεκριμένους κλάδους μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη έκθεση στην εποχικότητα και στις διακυμάνσεις της τουριστικής ζήτησης. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ηλικίες. Η μέση ηλικία των επιχειρηματιών φτάνει τα 46,2 έτη. Αν προσθεθούν και οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, προκύπτει ότι περίπου 7 στους 10 επιχειρηματίες είναι πάνω από 40 ετών. Επομένως, ενώ δημιουργούνται περισσότερες επιχειρήσεις, η συμμετοχή της νεότερης γενιάς παραμένει περιορισμένη. Και αυτό ίσως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καμπανάκια των στοιχείων, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που, όπως ολόκληρη η Ήπειρος, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δημογραφικό πρόβλημα και την αποχώρηση των νέων ανθρώπων προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Το 2025 μπορεί να αποτελεί μια πολύ καλή χρονιά σε επίπεδο αριθμών. Όμως ταυτόχρονα αναδεικνύει τρεις προκλήσεις για την τοπική οικονομία. Να μπουν περισσότεροι νέοι στην επιχειρηματικότητα. Να ενισχυθούν οι παραγωγικοί κλάδοι πέρα από τον τουρισμό και την εστίαση και το εμπόριο. Να δημιουργηθούν επιχειρήσεις με δυνατότητα ανάπτυξης και δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας. Γιατί το πραγματικό στοίχημα για την Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλώς να ανοίγουν περισσότερες επιχειρήσεις. Είναι να δημιουργείται μια πιο ισχυρή, διαφοροποιημένη και βιώσιμη τοπική οικονομία.

Διαστάσεις και στην περιοχή της Πρέβεζας φαίνεται να αποκτάει μεγάλη υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, για την οποία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερα τοπικό ενδιαφέρον, καθώς η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις επεκτάθηκε μεταξύ άλλων περιοχών της χώρας και στην περιοχή του Καναλακίου. Την ίδια ώρα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφήνουν να διαφανεί ότι άνθρωποι από την ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου ενδέχεται να βρίσκονται μεταξύ εκείνων που τοποθέτησαν χρήματα στο συγκεκριμένο σύστημα. Οι αναφορές αυτές, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αποτελούν από μόνες τους επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές για τον αριθμό των θυμάτων στην περιοχή. Αποτυπώνουν όμως το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Χαρακτηριστική είναι η δημόσια ανάρτηση στην οποία αναφέρεται ότι εκεί στα Πάτρια έδαφε στο Φανάρι, μυαλό δεν βάζουμε, μας τα πήραν μια φορά με τα χρηματιστήρια, τα ξεχάσαμε, τώρα μας δουλεύουν με τα bitcoin. Ποιος σήμερα σου δίνει, του δίνεις ένα για να σου δώσει 7. Σε άλλη ανάρτηση γίνεται ακόμη πιο άμεση αναφορά στους κατοίκους της περιοχής που φέρεται να συμμετέχουν στο σύστημα σε σχέση με την πυραμίδα που έσκασε στο χωριό μας, λέει. Περισσότεροι φίλοι που συμμετείχαν το έκαναν από φτώχεια, μήπως τους μείνει κανένα ευρώ και μπαλώσουν τα ζόρια του χειμώνα. Η συγκεκριμένη αναφορά αναδεικνύει και μια διαφορετική διάσταση της υπόθεσης. Πίσω από την προσδοκία των υψηλών αποδόσεων, φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται δημόσια, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν άνθρωποι που δεν αναζητούσαν απλώς ένα γρήγορο κέρδος, αλλά έναν τρόπο να ενισχύσουν το εισόδημά τους σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Υπάρχουν μάλιστα και αναρτήσεις ανθρώπων που παραδέχονται ότι συμμετείχαν, υποστηρίζοντας πως ακόμη δεν έχουν πάρει πίσω το αρχικό κεφάλαιο. Κάποιοι εμφανίζονται να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να ανακτήσουν τα χρήματά τους, ενώ άλλοι φέρονται αποφασισμένοι να κινηθούν πλέον και νομικά, εξετάζοντας την υποβολή μηνύσεων. Πέρα από την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόσο μεγάλο είναι τελικά το αποτύπωμα στην περιοχή της Πρέβεζας και πόσοι πολίτες έχουν τοποθετήσει χρήματα τα οποία σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν.

Θυμίζω, έχουμε έκτακτη ανακοίνωση από την ΔΕΗ ΑΠ. Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης, σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 θα σημειωθεί χαμηλή πίεση ή και πλήρης διακοπή υδροδότησης κατά μήκος της Λεωφόρου Ειρήνης και στις γύρω περιοχές.

δυνατότητα ρύθμιση σε 48 δόσεις δίνει ο Δήμος της Πάργας μετά από σχετική απόφαση. Υπάρχουν και ευνοϊκές προβλέψεις για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και για τα άτομα με αναπηρία, πολύτεκνος, μακροχρόνια ανέργος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πάργας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υποβολής της αίτησης.

αντιλησικά εμβόλια δολώματα μέσα στον Οκτώβριο και σε τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζα στο πλαίσιο της φθινοπορεινής εμβολιακής εκστρατείας. Οι ρήψεις θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμων. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Εσείς ξέρετε, όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: πέρασει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και τοματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα ΑΒΙΤΑ. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα ΠΟΠ καλάβρυτα χελμός, μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας, μόνο 3,99 το κιλό. ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήση. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρου Χριστού στο Σκαραμαγκά. Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπων. Θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο τραπέζι του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν οι περιφερειακέ και διεθνεί εξελίξει σε ένα περιβάλλον γεωπολιτική αστάθεια. Στι 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στι 7 θα γίνει δεκτό από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονους μαθητήρους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκόπουσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που σημείωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φοροτιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, το οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρης ενός λεπτού σιγής στις 6.29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης, που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά εχθές είναι για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 assists για το τελικό 3-0. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνας στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Τέλος, με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την νίκη στα Σκόπια, κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομιλού των προκριματικών του EuroCup των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Θα συμμετάσχει στον Παράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης, με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Sos

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά.
4: Στον Εξώστη πάμε κατευθείαν στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί ξεκίνησαν Γιάννη οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρουμπίο.
5: Ποιος είναι εκεί, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρδόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή όπως και η επιρροή του ελληνισμού μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία στη σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένα κόμβο για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Φεσσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιρείων όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζεται πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει του καταναλωτέ με του παραγωγού και στην διατήρηση τη ροή ενέργεια. Ο μετασχηματισμό τη ελληνική οικονομία έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στι διμερεί μα σχέσει. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευρά επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικέ εταιρείε να συμμετάσχουν στην πρόοδο τη Ελλάδο. Η πρόοδο από ηγετικέ εταιρείε, data centers, σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση Ελλάδο σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομία. Η δική μα φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένε θέσει εργασία, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέε ευκαιρίε προ την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρατάστα είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τη δημόσια υπηρεσία και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που λέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε για έκτη φορά. Για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για το στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Δυτικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφορά τη Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένα άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Η ενιακή και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούν μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα, σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έξω όσο διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
6: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Ρούμπιο. Αναμένουμε σε λίγο γιατί ο προγραμματισμός προβλέπει και την, ότι θα δεχθούν και δύο ερωτήσεις από συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για να ακούσουμε, ακούω τον κύριο Γεραπετρίτη ξανά. Όχι. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις και θα συνδεθούμε ξανά με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε και τις νέες τοποθετήσεις του κ. Γεραπετρίτη και το κ.

0: της Ελλάδας στην περιοχή, ότι είναι ο απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ότι είναι πυλώνας στην περιοχή.
1: Πυλώνας σταθερότητας, όπως είπε.
0: Ναι, πυλώνας, ακόμα και πυλώνας παρουσίας στον ΗΠΑ στην περιοχή. Μίλησε για τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος και αύξηση του LNG προς την Ευρώπη. Για τις διμερείς σχέσεις, ενέργεια, εμπόριο, επενδύσεις.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ θερμά τα λόγια από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών προς τον Έλληνα ομολογό, τον κύριο Γεραπετρίτη, και στη χώρα μας. Μίλησε για τον ορυκτό πλούτο. Δεν ξεχνάμε ότι δύο αμερικανικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στις εξορίξεις στη χώρα μας. Δεν συμμετέχουν ήδη στις έρευνες, τόσο στην Κρήτη όσο και στο Ιόνιο. Έχουμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε και στην απογευματινή του ομιλία στην Πνίκα. Στις 6 με 7 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί εκεί αυτή η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Το ζήτησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ερχόταν στην χώρα μας. Έγιναν πολύ γρήγορα διαδικασίες στην ελληνική κυβέρνηση ώστε αυτό να καταστεί εφικτό. Ο ίδιος μίλησε για ιστορική ομιλία που θα κάνει σήμερα. Μίλησε για το ατέρμονο χρέος προς την Ελλάδα, με αναφορές και στον αρχαίο πολιτισμό. Πολύ θερμά λόγια.
0: Πολύ θερμά λόγια. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν με τον κύριο Γεραπετρίτη, που αναφέρθηκε στη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, ότι ενδυναμώνει τα κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ, ότι η αμυντική συνεργασία μας αυτή την περίοδο βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, και βέβαια αναμένουμε να δούμε και τι θα υποθεί σε σχέση με τα F-35 στον διάλογο που θα διεξαχθεί το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο από τις 12 μέχρι τις 5. Αναφορά ειδική βέβαια από τον κύριο Γεραπετρίτη και στην Αλεξανδρούπολη. Και βεβαίως ότι η καρδιά των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι η ομογενειακή κοινότητα που βρίσκεται στην Αμερική.
1: Στα F-35 που αναφέρθηκες, που εδώ έχει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη συζήτηση ο εξοπλισμός των οποίων θα φέρουν τα F-35, καθώς είναι προφανώς περιμένουμε το πρώτο να έρθει στη χώρα μας το 2029, αλλά εδώ παίζει ρόλο όχι μόνο το αεροσκάφος, αλλά και με τι οπλικά συστήματα θα ντυθεί το αεροσκάφος αυτό, για να παίξει το στρατηγικό ρόλο που επιθυμεί η χώρα μας στην περιοχή. Και βέβαια αναφορά και από τον κύριο Ρούμπιο στην συμφωνία για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις σε αμυντικό επίπεδο.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είπες, γιατί το απόγευμα αναμένουμε τις υπογραφές για το συγκεκριμένο θέμα, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Θα γίνει παρουσία του Υπουργού Άμυνας, που θα βρεθεί στο πρώην ξενοδοχείο Hilton, και την συμφωνία την υπογράψει ο αρχηγός του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός ο Δημήτριος Χούπης.

0: εμείς είμαστε εδώ στον Εξώστη, όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί, λίγο διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι, τέλειως διαφορετική αρχή, λογικό είναι.
0: Ελπίζουμε να μην σας βρίσκουμε στα αυτοκίνητα κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προειδοποιήσει από χθες ότι δεν είναι καλή μέρα σήμερα και μέχρι το βράδυ θα πάει έτσι.
1: Ναι, ξέρεις, εδώ είναι και το σημαίνει και το εξής. Επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν θέλει να μπλέξει κίνηση σε αυτά τα μέτρα που υπάρχουν. Κάποια στιγμή σταματάνε, έχουν κάποια ενδιάμεσα κενά που γίνεται κανονικά κυκλοφορία. Όσοι το τολμήσουν και τους κάτσει αυτή η στιγμή, φεύγουν σφαίρα, πάνε πολύ πιο γρήγορα.
0: Και δεν ξέρω αν γενικότερα φοβήθηκαν σήμερα να πάρει ο κόσμος το αυτοκίνητο, γιατί ήρθα από τη Νέα Σμύρνη εδώ, δεν υπήρχε τίποτα στην παραλία.
1: Ο γενικός είχε καμία σχέση κίνηση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, τις δηλώσεις, ερωτήσεις που σύμφωνα με το πρόγραμμα περιμέναμε και περιμένουμε να γίνουν. Ο Γιάννης Καντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Θα σχολιάσουμε μαζί, θα δούμε την επικαιρότητα. Στέλτε μας τα μηνύματά σας σε σχέση με τις δηλώσεις που πριν από λίγο ακούσαμε στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174, στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης και βεβαίως στο Viber 698-123-1003, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Αυτές ήταν οι αρχικές δηλώσεις, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννήρης, των δύο υπουργών εξωτερικών. Στις 10.30 είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι δηλώσεις, θα ακολουθήσουν δηλαδή αργότερα, μαζί με τις 4 ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν, 2 από Έλληνες δημοσιογράφους και άλλες 2 από δημοσιογράφους από τις ΗΠΑ, οι οποίες συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι αυτό.
0: Στις ερωτήσεις, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί και για τα ελληνοτουρκικά, τι θα υποθεί για τις σημαντικές συνεργασίες, ενδεχομένως για τα F-35, να υπάρχει και κάτι για την Κύπρο, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως και για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Πάντως έδωσε ένα στίγμα όταν χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στις αρχικές δηλώσεις την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και μιλάει και για έναν εταίρο πυλώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας δώσουμε και μια εικόνα για το υπόλοιπο πρόγραμμα, ειδικά σε όσους θα κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 12 ο κύριος Ρούμπιο θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο στο πρώην Χίλτον, εκεί όπου θα γίνουν και οι συναντήσεις με υπουργούς, θα υπογραφούν και συμφωνίες. Μετά η επόμενη μετακίνησή του αναμένεται να είναι γύρω στις 5 προς την Αμερικανική Πρεσβεία, 6 με 7 θα μετακινηθεί στην Πνίκα για την ομιλία του. Άρα καλό είναι από τις 5 και μετά να αποφύγετε όσοι μπορείτε το κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον με το αυτοκίνητό σας, γιατί αμέσως μετά την Πνίκα θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος για το δείπνο το οποίο είναι προγραμματισμένο με 34 προσκεκλημένους και με μενού ελεύθερο από ό,τι πληροφορούμε. Αντώνη, ο καθένας μπορεί να διαλέξει το πιάτο του, είτε κρέας είτε ψάρι, με θέα την Ακρόπολη.
0: Καλές είναι
1: αυτές. Εκεί γίνονται καλύτερες συζητήσεις.
0: Βέβαια, καλές είναι αυτές οι επισκέψεις. Έχει μια ταλαιπωρία για το κοινό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Είναι σημαντικό για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και να περάσουμε όσο προλαβαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι, πόσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Ακολουθήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορτί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Καλώστε!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eFK. Το επόμενο, να γίνω η

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο πυλώνα του ΝΑΤΟ και ένα απαραίτητο πυλώνα στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις εναρκτήριες δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχο και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο. Συνελήφθησαν 8 άτομα, οι 3 ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθε στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκπομπή στον Εξώστη και λίγο ξεκινήσαμε διαφορετικά σήμερα. Το επιβάλλει η επικαιρότητα με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακούσαμε τις εναρκτήριες δηλώσεις λίγο νωρίτερα που έκαναν με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γερά Πετρίτη, και περιμένουμε σε λίγη ώρα από τώρα, όταν τελειώσουν το πρώτο μέρος της συνάντησης που έχουν δύο Υπουργοί Εξωτερικών, τις δηλώσεις και τη μικρή συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσουν δύο Υπουργοί Εξωτερικών.
1: Πήραμε μια πρόγευση. Το κλίμα σαφώς είναι ζεστό με το που τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Το έκανε μια μικρή ξενάγηση στους χώρους του Υπουργείου Εξωτερικών. Βρέθηκαν στο ισόγειο οι δύο αντιπροσωπείες, όπου έκαναν κάποιες πρώτες συζητήσεις και είχαμε τις ανακτήριες δηλώσεις. Κρατάμε τα πολύ θερμά λόγια του Μάρκου.

0: υπουργός όμως.
1: Υπουργός και ήταν μάλιστα στο κρατήριο και ο κύριος Βενιζέλος, οπότε βόλευαν αυτές οι ιστορίες εκείνης της εποχής.
2: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς ξαφνιάστηκε ένας πολίτης που ίσως μπορεί να το περίμενε το τηλεφώνημα, αλλά όταν σε παίρνει ο πρωθυπουργός λίγο πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να του πεις «Είμαι Αντώνης Σαμαράς, ναι, εγώ είμαι Αντώνης Ατζολέτος».
1: Εντάξει, δεν περιμένεις να σε πάρει μάλλον, για να τα ακούσουμε.
3: Μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει. Θα το θυμάται σε όλη τη ζωή.
1: Δεν το Βλαδίμηρο.
2: Και Αντώνη Σαμαράς και μία ταξιμερώματα. Σου λέει εντάξει, δεν μου κάνει πλάκα. Φυσιολογικό.
1: Λογικό είναι ο άλλος στον ύπνο του κιόλας μία ώρα το πρωί. Γιατί να έχει ξεχάσει να βάλει την υπογραφή.
2: Έλαντε.
1: Δεν φταίει κανένας.
2: Έλαντε. Θα πα στο μαξί μου μία ώρα το πρωί, τι να κάνει.
1: Την έβαλε την υπογραφή.
2: Τι να έφυγε, όχι, δεν την έβαζε. Λοιπόν, πάντως θέλω να σου πω, βλέπω Γιάννη ότι στη Νέα Δημοκρατία ελπίζουν ακόμα.
1: Κανονικά, συγγνώμη, έπρεπε να του πει ο Τόμσεν είμαι.
2: Ο Τόμσεν είναι και δεν υπογράφω. Τα παίρνω όλα πίσω. Λοιπόν, σου έλεγα ότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπω ακόμα ότι ελπίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα.
1: Ναι, κάποιοι νομίζω ότι είναι, το λένε πιο πολύ για,
2: είναι ευχή,
1: για να δημιουργήσουν ένα κλίμα και ίσως και για να πιέσουν τον κύριο Σαμαράς στο να το κάνει το κόμμα.
2: Πιέζεται πάρα πολύ ο κύριο Σαμαράς έτσι.
1: Εννοώ, όχι, εννοώ ότι θέλουν να το φέρει, να το κάνει γρήγορα.
2: Ναι.
1: Τους βολεύει στρατηγικά να βγει νωρίτερα να ανακοινώσει το κόμμα από το να πάει τελευταία στιγμή να το κάνει για διάφορους λόγους. Και ίσως γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα.
2: Ναι, πάμε.

0: Τον κύριο Κυρανάκη.
1: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς. Θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Και τώρα... το συζητάμε.
2: Και γιατί τι
1: γίνεται, τοποθετήσει και λοιπόν, δεν ξέρω. Εσείς λέτε ότι θα γίνει.
3: Εγώ
1: λέω δεν θα γίνει.
4: Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
0: Επενδύουν προφανώς τη φθορά που ελπίζουν να έχει όποτε εμφανιστεί, όσο πιο νωρίς εμφανιστεί. Μάλλον όπως την έπαθε η Μαρία Καριστιανού.
4: Σωστά. Τώρα και ο κ. Σαμαράς
0: όμως.
4: Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά και ο κ. Σαμαράς δέχεται πιέσεις από αυτούς με τους οποίους έχει συμφωνήσει να είναι στα ψηφοδέλτιά του. Του λένε εντάξει, πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να βγαίνουμε, να μιλάμε, να παρουσιαζόμαστε ως υποψήφοι. Σου πρέπει να δεν πάμε να το κάνουμε τελευταία στιγμή, δηλαδή ένα μήνα να έχουμε να τρέξουμε για τις ψήφους και να μπορέσουμε να εκλεγούμε.
0: Εκτός αν περιμένουν να δουν πως δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας για να βρουν μετά καταφύγιο στο Σαμαρά.
4: Κάποιοι έχουν κλείσει τώρα. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λες, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός οι οποίοι είναι δεδομένοι για τον κύριο Σαμαρά και δεν στέλνει έτσι καλώς στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουν δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα, εσύ εδώ από το Sky, τηλεόραση ραδιόφωνο, μας είχε δώσει το ρεπορτάζ ότι όντως υπήρχε σκέψη από τον Πρωθυπουργό να πάει το Σεπτέμβριο στις εκλογές.
4: Υπήρχε μια πολύ σοβαρή συζήτηση.
0: Ωραία. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και σε επιβεβαιώνει.
5: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο.
4: Να διαψεύσω και εγώ όμως θα βρεθώ σε δύσκολη θέση να διαψεύσω τον κύριο Τσίπρα. Δεν αισθάνονται ξεβολεμένοι.
0: Όχι, εσύ ξέρεις τι λέει. Εννοεί ότι με το που είδε ότι έρχεται ο Τσίπρας, σου λέει άσε και αυτός να ξεθυμάνει. Δεν έχω κανένα λόγο τώρα, γιατί υπήρχε μια πληροφορία ότι ο Τσίπρας εκεί γύρω στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, Αύγουστο, πήκαρε. Δηλαδή έφτασε πάνω από 19, φανταστείς, 19,5. Και μετά άρχισε αυτό που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά. Άρα λοιπόν είναι μια στρατηγική αυτή, καταλαβαίνω, ότι σιγά σιγά οι αντίπαλοι μου μέχρι το Μάιο θα φθήνουν.
4: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ζυγίστηκε αυτό ακριβώς στο να πάρθει η απόφαση και να πάει σε εκλογές τον Μάιο. Προφανώς πιστεύουν και ο κ. Μητσοτάκης περισσότερο από όλους σας σου λέγα ότι πολλοί θα ξεθυμάνουν στην πορεία προς τις εκλογές και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την δυναμική που θέλει για να πετύχει στους στόχους της, αλλά μάλλον ζήγησε κάποια άλλα πράγματα για να αποφασίσει να πάει το Μάιο. Αν τώρα κάποιοι λένε, έχοντας μπροστά μας τον κίνδυνο της ενεργειακής κρίσης και το πόσο φουσκώνει ο πληθωρισμός, ότι μήπως δεν θα έπρεπε να έχει πάρθει η απόφαση, υπάρχουν.
0: Τι ζήγησε?
4: Ζήγησε άλλα πράγματα. Ζήγησε το τι έχει η κυβέρνηση να δώσει ως παραδοτέα. Ζήγησε ότι η κρίση αυτή και η διαχείρισή της που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει θα του δώσει ακόμη περισσότερη δυναμική για να πετύχει τον στόχο τον οποίο θέλει. Δεν ζήγησε το ότι έκανε κόμμα Τσίπρας και θα έκανε εκλογές Σεπτέμβριο γιατί έκανε κόμμα Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας το θέλει στα μέτρα του.
4: Ένα μέτρο.
0: Πιο σωστό, ας πούμε, είναι το επιχείρημά του ότι ξεβολέψαμε λίγο την αντιπολίτευση. Εκεί τους ξεβόλεψε αρκετά.
4: Okay.
0: Βέβαια. Το Πασόκ πίστευε ότι είναι σίγουρα δεύτερο. Εντάξει, σίγουρα το ξεβόλεψε.
4: Αλλά πλέον και αυτή η σιγουριά της Ελλάδας ότι θα είναι δεύτερη αρχίζει να αμφισβητείται από πολλούς, ακόμη και από δημοσκόπους.
0: Καλά, εδώ ακούς τους άλλους ότι θα είναι πρώτη η Ελλάδα. Να μην είναι σίγουρη ότι θα είναι δεύτερη, δηλαδή.
4: Όχι, αλλά πριν ένα μήνα.
0: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο, καταλαβαίνετε.
4: Όχι, άλλο λέω. Αλλά πριν ένα μήνα υπήρχε αυτή η αίσθηση και γενικότερα πέρα από την Ελλάδα ότι καθαρίζει το ντέρμπι δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι.
4: Αρχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες.
0: Ναι, ναι,
4: γιατί αλλά... φαίνεται ότι έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει και αντιμετωπίζει φθορά από εδώ
0: ναι,
4: και πέρα.
0: Γιατί στο κέντρο δεν μπορεί να πάει εύκολα, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι το αφήγημά του. Αν αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό του, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε πώς ξεκινήσουν και οι δηλώσεις.
4: Ναι, σωστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: House of Riches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά. Με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Δημήτρης Γιαννίδης μας ενημερώνει ότι στα επόμενα λεπτά θα έχουμε και τις δηλώσεις, οπότε θα συνδεθούμε
11: με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιου και τις ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν. Δύο θα είναι από Έλληνες συναδέλφους και δύο από τις ΗΠΑ που συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι του. Μία επίσκεψη στην χώρα μας που δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα, όπως παραδοσιακά με εξαίρεση το 2020, νομίζω ήταν ο κ. Πομπέο, ο οποίος είχε έρθει τότε και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών, πάλι κυβέρνηση Τραμπ, μόνο στην Ελλάδα και δεν είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Έχουμε και ενημέρωση από τη Μαρία Τσελινίκου, τη συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Κάνουν τεστ τοίχου, μας γράφει τώρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουν σιγά σιγά οι δηλώσεις. Έχουν προσέξει πολύ, μας γράφει η Μαρία, τους Αμερικανούς συναδέλφους. Τους έχουν βάλει σε ωραία αίθουσα με καφέδες, ενώ οι δικοί μας είναι λίγο όρθιοι.
11: Φιλοξενία.
10: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Είμαστε φιλόξεροι εμείς. Λοιπόν, χτες αναφερθήκαμε στον Άδων Γεωργιάδη, έτσι, και στο καρφί που πέταξε σχετικά με αυτούς που δεν πήγαν στην εκδήλωση.
11: Για τον κύριο Δένδη, μετά από καιρό, γιατί είχε αφήσει λίγο αυτή την κόντρα.
10: Δεν ξεχνάει, δεν ξεχνάει. Και χτες είχαμε τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη πάνω σε αυτό που ξεκάθαρα κάλυψε τον κύριο Δένδη, έτσι, φυσιολογικό.
11: Προφανώς, για να ακούσουμε.
12: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επανελαστική.
11: Εντάξει, και χωρίς μεγάλο άδειασμα βέβαια του κ. Γεωργιάδη, αλλά προφανώς είπε το αυτονόητο ότι ο υπουργός άμυνας ήταν κάπου που δεν μπορούσε να αποουσιάσει όταν βλέπει ο ομολόγος.
10: Ο Γεωργιάδης δίνει μάχες και. Τα γνωστά και δίνει μάχες. Είναι αλήθεια. Διάβασα σήμερα και το συζητάζαμε μαζί και από χθες για τον κύριο Μημαράκη ότι ενδεχομένως τον δει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός.
11: Ναι, το γράφεται σε διάφορες στήλες σήμερα, μέχρι χθες το απόγευμα. Κλεισμένο, δεν το έλεγε κανένα στο ραντεβού. Υπήρχε μια επικοινωνία για να βρεθούν. Αν θα γίνει την Παρασκευή, εντάξει, ας έχουμε μια επιφύλαξη για τη μέρα. Ότι θα βρεθούν κάποια στιγμή για να δοθεί το μήνυμα ότι δεν είναι και όλοι οι πρώην πρόεδροι του κόμματος απέναντι, θα γίνει αυτό το ραντεβού.
10: Θέλει να τον μαλώσει.
11: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα από πουθενά. Το αντίθετο, για να δείξουν ότι οι σχέσεις είναι μια χαρά και ότι η απουσία δεν ήταν σκόπιμη. Πραγματικά και εκεί υπήρχε λόγος για τον κύριο Μαγιμαράκη να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
10: Αν ήταν εκεί όμως δεν θα γίνονταν ραντεβού. Έτσι είναι. Δηλαδή, ξέρεις.
11: Το ραντεβού παίζει ρόλο στο να βγει προς τα έξω, να φανεί αυτό το καλό κλίμα. Γιατί πάντα υπάρχουν και δύσπιστοι, Αντώνη μου.
10: Μήπως τους έπιανε όλους ο Γεωργιάδης.
11: Υπάρχουν δύσπιστοι.
10: Τι σημαντικό έχετε, εδώ είναι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μου στην Κάρπαθο ήρθα. Έλα κι εσύ.
11: Πολύ σημαντικά πράγματα στο Στρασβούργο, Αντώνη, και η παρουσία εκεί των Ελλήνων ευρωβουλευτών είναι πάρα πολύ κομβική για να μπαίνουν θέματα σε συζητήσεις που οι Ευρωπαίοι δεν περνάει από το μυαλό τους να τα θέσουν.
10: Πού να περάσει από το μυαλό τους?
11: Σαν πελανίδια ήταν.
0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
10: Ασυδοσία εργαζομένων, τύρανοι μισθωτοί.
11: Δικό σου, εδώ είναι που λέμε να αφήσει να παίξει και σου λέω δικό σου.
10: Εντάξει. Ήταν μια έκθεση για την ψυχική υγεία των εργαζομένων και είπε η κυρία Μελέτη, εγώ θα το κάνω viral. Θα μιλήσω για τους εργοδότες. Πόσο δύσκολα περνάνε.
11: Πόσο αντιεπαγγελματίες είναι κάποιοι εργαζόμενοι.
10: Ναι, εντάξει. Το ζούμε αυτό καθημερινά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι των 700-800 ευρώ που βασανίζουν τους εργοδότες τους.
11: Και τους κάνουν bullying.
10: Εντάξει τώρα, γιατί να πρέπει να γίνονται αυτά, γιατί να μην μείνει στο προφανές? Ήταν μια συγκεκριμένη έκθεση και βάζει ένα θέμα στο οποίο, εντάξει, παρουσιάζει τη χώρα μας τώρα να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, σίγουρα.
11: Ήταν να πρωτοτυπήσει.
10: Ναι, πήγε να πρωτοτυπήσει.
11: Όταν πας να πρωτοτυπήσεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
10: Ναι, έχασε κέρδισε λες.
11: Εσύ πες μου, πώς ακούστηκε.
10: Και είχαμε νέο χτύπημα Ευάγγελο Βενιζέλου.
11: Για να ακούσουμε.
13: Το εξής, εάν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποδεχθεί την πρότασή μου να ζητηθεί για την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, όπως και έπρεπε, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί για όλους μας τελείως διαφορετικά.
11: Το έχει ξαναπεί αυτό ο κύριος Βενιζέλος, αλλά το εξής ήταν. Ο κύριος Βενιζέλος παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Σαμαρά χθες στο συνέδριο του Βήματος. Ο κύριος Σαμαράς παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Βενιζέλου. Οπότε ήταν και ένας μεταξύ τους να θυμηθούμε τις καλές μας στιγμές και να διασφύγει για τους άλλους.
10: Να θυμηθούμε ποιους αγαπάμε και ποιους δεν αγαπάμε, κύριος, από τα παλιά και να πούμε και τα καρφάκια μας που εντάξει τα ξέρουμε.
11: Πάντως εκείνο το διήμερο που κλήθηκε να αποφασίσει το Πασόκ αν θα πάει με τους 180 για να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο να δεσμεύσει τη Νέα Δημοκρατία ή όχι, είχε φοβερό παρασκήνιο που έχουν διηγηθεί μια ιστορία που ο κ. Βενιζέλος, ενώ ήταν υπουργός και συμμετείχε σε όλες αυτές τις αποφάσεις και γινόταν μια σύσκεψη για να αποφασιστεί ακριβώς αυτό 180-150 και δεν τον είχαν φωνάξει και ανοίγει μόνος του την πόρτα γιατί έμαθα ότι ήταν σε ένα γραφείο της Βουλής και τους βλέπει μέσα και λέει τι γίνεται εδώ, λέει συζητούσαμε αυτό για να μην ακουστεί η άποψή του και να πάρουν την απόφαση, είναι μια φοβερή σκηνή. Το παρασκήνιο που λένε κάποιοι ότι ο κύριος Σαμαράς εκείνη την ημέρα με τους συνεργάτες του ήταν σε ένα γραφείο και περίμενε να ακούσουν τι θα πει το Πασόκ και αν έλεγε 180 μπορεί να τα ζήγησαν και λίγο διαφορετικά. Ήταν φοβερό παρασκήνιο εκείνη τη εποχή. Εντάξει, την συνέχεια τη θυμόμαστε όλοι.
14: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
15: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
14: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
16: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
17: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
18: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάση νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες επιχειρήσεις που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
20: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
22: Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Στο τραπέζι θα βρεθούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο και ένας τρίτος πλητοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί bullying και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μια 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανήλικοι που τη χτύπησαν ενώ κατάγραφαν την πράξη με το κινητό. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τα αγόρια της ομάδας φέρεται να εμπόδισαν τη 13χρονη να αποχωρήσει, απειλώντας την για τη ζωή της. Από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος την φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Η υπόθεση τους έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 24, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Θύματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στην Ηλία συνελήφθησαν ακόμα 2 άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το Ισραήλ απαιτεί σήμερα φόρο τιμής, αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στην χώρα. Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε σε 27 Οκτωβρίου του 2023, έφοδο, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτουσυγή σε 6:29 το πρωί. Ακριβώς την ώρα την έναρξη δηλαδή της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Στην ορίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορική βραδιά εχθεσινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρησε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα με την Μπενίν, στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ για το τελικό 3-0. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο...
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
23: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας για κάτι λιγότερο από μία ώρα, δηλαδή μέχρι τις 12.12 παρά 5.

Ξέρετε, έχει πυκνώσει αυτή η ονοματολογία σε όλους τους πολιτικούς χώρους και τοπικά και περιφερειακά, δηλαδή και στην Ήπειρο αλλά και στην μικρή μας εδώ πόλη, στην Πρέβεζα και σε άλλες πόλεις τριγύρω, αλλά νομίζω και σε όλη την επικράτεια σε σχέση με τη στελέχωση των ψηφοδελτίων των κομμάτων. Μια συζήτηση που έρχεται και φεύγει, η αλήθεια είναι, η οποία είναι πολλές φορές πυκνή, άλλοτε έχει μπόλικη δόση υπερβολής σε σχέση με τα ονόματα που ακούγονται, τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται είτε στο κέντρο, δηλαδή στην Αθήνα που είναι η έδρα προφανώς ως πρωτεύουσα των πολιτικών κομμάτων, είτε στην περιφέρεια. Ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τη στελέχωση, την πλήρη στελέχωση των ψηφοδελτίων των κομμάτων, αν και βρισκόμαστε στις αρχές του Οκτώβρη, πηγαίνοντας προς τα μέσα του Οκτώβρη, εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είπε στην εκδήλωση των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, επομένως βαδίζουμε με αυτό το σχεδιασμό. Οι μήνες περνάνε, ο χρόνος περνάει, αργά ή γρήγορα θα έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτή είναι μια συζήτηση που βολεύει κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην περιοχή μας και κεντρικά, ή αν είναι μια συζήτηση που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Και το λέω αυτό διότι είναι μια σειρά πραγμάτων που μπορεί να ασκήσει κανείς κριτική, και η λογική θα έλεγε ότι αυτή είναι η κριτική θα έπρεπε να ενταθεί από πλευράς αντιπολίτευσης όσο περνάει ο χρόνος και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, για να πιστούν και οι ψηφοφόροι, οι πολίτες και τα λοιπά ότι υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Παρόλα αυτά, στο μικρό κόσμο των κομμάτων αντιπολίτευσης, κυρίως των κομμάτων εξουσίας, δηλαδή της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, ασχολούνται πολύ σε σχέση με το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό έχει κουράσει λίγο και την κοινωνία και ακόμα και εμάς τους δημοσιογράφους. Βέβαια, κάποιοι που αρθρογραφούν ή κάποιοι που τοποθετούνται και σχολιάζουν αυτές τις καταστάσεις ενδεχομένως να τρέφονται και από αυτό, να τους καλύπτει κάποιο κενό. Η δική μου άποψη είναι ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί φορείς πρέπει να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά προβλήματα, και ουσιαστικό πρόβλημα στην πόλη της Πρέβεζας είναι το γεγονός με το τι μέλη γενέστε με το λιμένα Πρέβεζας. Ουσιαστικό πρόβλημα για μέναν στην πόλη της Πρέβεζας είναι η οδική απομόνωση, κυρίως οι καθυστερήσεις και το μπλοκάρισμα για την παράκαμψη της Φιλιππιάδας και τη σύνδεση με την Ιόνια οδό από εκείνη την πλευρά, και την μείωση και της απόστασης με το κέντρο της Ηπείρου τα Ιωάννα, βέβαια και ο δρόμος Πρέβεζα Ιγουμενίτσα. Αυτό είναι ουσία, αυτό πρέπει να το δουν τα κόμματα. Το νοσοκομείο που αφορά νομίζω πάρα πολλούς, η δυνατότητα δηλαδή ενέγερσης νέου νοσοκομείου, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. Η κατάσταση που επικρατεί στις ναυτικές σχολές, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει 2027 και ακόμα περιμένουμε σχολικό συγκρότημα που θα στεγάσει το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, και άλλα πολλά ζητήματα που έρχονται κυρίως κακά τα ψέματα από το παρελθόν και φέρει ευθύνες για την μη ολοκλήρωσή τους σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτο για να είμαι δίκαιος, αλλά σε μεγάλο βαθμό η σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό κυβερνών κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Είναι δηλαδή πολλά τα πράγματα που μπορεί κανείς να καταπιαστεί, να ασχοληθεί, να βγάλει και συγκεκριμένες προτάσεις. Θα είναι μια μπανανόφλουδα κυρίως των στελεχών αλλά και των ενδυνάμει υποψηφίων να ασχολούνται με την ονοματολογία και με το ποιος ή όχι θα συγκροτήσει τα ψηφοδέλτια των κομμάτων, και αναφέρομαι κυρίως για τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δεν ξέρω, πολλοί ενδεχομένως να θέλουν να ξανατονίζω να κατευθυνθεί προς τα εκεί η συζήτηση. Αυτό βέβαια
άθελά τους ή θελημένα τους βοηθά τη Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα και τοπικά και περιφερειακά. Καλημέρα στη Λευκάδα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, την υπέροχη μας πόλη. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν στην Έτωλο Καρνανία και προφανώς σε όσους μας ακούτε και διαδικτυακά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης, το ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram για να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, στους ακροατές μας. Πάντως και τα δύο όργανα, τόσο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης όσο και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στο νομό της Πρέβεζας, κάνουν μια δουλειά και παρατηρείται μια κινητικότητα. Υπάρχουν αξιόλογα μέλη της τοπικής κοινωνίας μας τα οποία συμμετέχουν σε αυτά τα όργανα και ο καθένας τραβά τη δικιά του ανηφόρα, το δικό του δρόμο ώστε να πείσει και τοπικά αναφορικά με τις θέσεις των κομμάτων τους. Στον αντίποδα τώρα έχουμε και κάποιες εξελίξεις αναφορικά με κρίσιμα θέματα. Το ένα θέμα που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία είναι το ζήτημα με τα καλάμια, με την άρση απαλωτρίωσης και τα οικόπεδα που βρίσκονται πλησίων της Κιανής Ακτής. Χθες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατατέθηκαν ενστάσεις προς τον Δήμο Πρέβεζας από 7 φορείς, 152 αν δεν κάνω λάθος πολίτες, και άλλη μια ένσταση κατατέθηκε από 7 πολίτες αναφορικά με την πρόθεση του Δήμου Πρέβεζας να οικοδομήσει στην περιοχή. Θυμίζουμε ότι και αυτό προέκυψε και από το ρεπορτάζ μας το προηγούμενο διάστημα, ότι υπήρχε και απάντηση και της αποκεντρωμένης διοίκησης προς τον Δήμο που τον καλούσε να συμμορφωθεί και να επιλέξει τη λύση μέσω πράσινου ταμείου για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες στο συγκεκριμένο σημείο και για να μην προχωρήσει στο σχέδιο οικοδόμησης στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας, που είναι μια περιοχή με μπόλικο πράσινο, πηγή οξυγόνου για όλη την πόλη. Και όπως τονίζουν και οι φορείς, άμα χαθεί αυτό το πράσινο, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβρεθεί κάπου αλλού εντός του ιστού της πόλης. Δηλαδή, συν τον κίνδυνο με τις ιαματικές πηγές, και εκεί υπάρχουν κάποια δεδομένα και ερωτήματα, κυρίως προς τη Δημοτική Αρχή.

Τώρα είχαμε και μια επιστολή του εμπορικού επιμελητηρίου Πρέβεζας προς την Εγνατία Οδό και τον Υπουργό και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα διόδια του ακτίου.

εμείς θα περάσουμε σήμερα, έτσι θα την περάσουμε, με σχολιασμό, με νέα, με ειδήσεις. Χτες είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Αγγέλη εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Κάναμε μια αναλυτική συζήτηση για την αρχαία Νικόπολη, για τα εγγένεια στο αρχαίο θέατρο, για την προσπάθεια δημιουργίας αρχαιολογικού πάρκου, μια συνολική, ολιστική προσέγγιση για την Νικόπολη. Είπαμε και άλλα ενδιαφέροντα και για το... για το ζήτημα της παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου και το πόσο βοήθησε να προχωρήσει και το αίτημα για να ενταχθεί η Νικόπολη στην UNESCO. Είχε ενδιαφέρον η χθεσινή συζήτηση. Από τις συζητήσεις που συνηθίζουμε εμείς εδώ να κάνουμε στο ίδιο εργοθέατες στην εκπομπή μας.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά. Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Therm της ΜΑΠΕ στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450020.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία.

0: Την αξία Real Estate. Γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας που στέλνετε. Πολλά ερωτήματα και για την τρέχουσα επικαιρότητα.

Τώρα, στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Ρούμπιο. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται δηλώσεις μεταξύ του Ελλήνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη και του Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη Ρούμπιο, όπως ήταν λογικό, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως και από κόμματα και φορείς από κόμματα της αριστεράς, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολίτες, πρωτοβουλίες πολιτών. Κινητοποίησεις χτες είχαμε σε όλη τη χώρα και στην περιοχή μας. Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Πρέβεζας. Ο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος που έχει στηρίξει όσο κανείς άλλος την σφαγή των αμάχων στην Γάζα, παρέχοντας ασυλία και στήριξη στο Ισραήλ. Είναι το πρόσωπο κλειδί για την εξωτερήκευση του δόγματος Τραμπ στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά που είδαμε και να διαδραματίζονται με το Ιράν.

52 χρόνια λοιπόν γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία σε μια ομολογουμένως μαζική εκδήλωση που βέβαια υπήρχαν στελέχη από όλη την επικράτεια και τη χώρα και βέβαια χωρίς την παρουσία τριών πρώην προέδρων του κόμματος, ο λόγος κυρίως για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι διαγραμμένος και περιμένουμε με αναμονή και προσμονή και την ίδρυση του νέου κόμματος που πλέον είναι γνωστό σε όλους ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και, και συζητήσεις για τη στελέχωση του συγκεκριμένου κόμματος. Και εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς δεν βρέθηκε ούτε ο Κώστας Καραμαλής στη συγκεκριμένη εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και τρίτωσε και το κακό, καθώς ούτε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρέθηκε και αυτός στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Τρεις πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, οι υπόλοιποι προφανώς δεν είναι στην ζωή. Τρεις πρώην πρόεδροι λοιπόν και δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν βρέθηκαν στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Βέβαια, στο Wall έπαιζαν τα πρόσωπά τους και έγινε και μια αναφορά και σε τοποθετήσεις και στελεχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ακολουθούσαν σχετικές φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Και μιας που είπαμε για τον Κώστα Καραμαλή, στην παρέμβασή του στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ τόνισε ότι χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα είναι ευθυγραμμισμένη με τη Δύση. Η παρέμβαση Καραμαλή στην συγκεκριμένη εκδήλωση, στο συγκεκριμένο φόρουμ, όπως καταλαβαίνετε, σχολιάζεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να τονώσει το ηθικό μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και είδαμε και όλα αυτά τα τραγικά για την δημοκρατία που συνέβησαν, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, για τη δημοκρατία σαν πολίτευμα στη χώρα μας, που συνέβησαν σε διεθνή συνάντηση και φαίνεται να υπόθηκαν από την πλευρά της Γκυλφόη, της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ στην Ελλάδα, προς τον κύριο Παπασταύρου, άνθρωπο κλειδί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κυρίως ασχολείται με τα ζητήματα τα ενεργειακά, υπεύθυνος και για τα project των εξορίξεων. Θα τα συζητήσουμε αυτά εδώ στην εκπομπή. Ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο, σε σχέση με τις εξορίξεις. Κλείνω αυτή την παρέμβαση. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυρία Γκυλφόη είπε στον κύριο Παπασταύρο ότι κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να εντείνουμε την διαδικασία με το LNG και να το περνάμε ακόμα περισσότερο από την χώρα σας. Θέλουμε ακόμα καλύτερες συμφωνίες, πιο επικερδείς για εμάς. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί είδατε τι πάθανε οι Ρουμάνοι με την κυβέρνηση που έπεσε πριν λίγο καιρό. Βάλαμε και εμείς το χεράκι μας. Αυτό που συνέβη στη Ρουμανία, φαίνεται να είπε αυτολεξή η Αμερικανίδα πρέσβυρα, μπορεί να συμβεί και εδώ. Πολύ κοινική δήλωση, πολύ σκληρή, και αποτυπώνει και μια σχέση υποταγής που υπάρχει. Και όταν γίνεται αυτή η σκληρή δήλωση απέναντι και στον κύριο Παπασταύρου, που είναι ένα φιλικό πρόσωπο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, και βέβαια στους ανθρώπους των πετρελαϊκών εταιρείων, καταλαβαίνετε ότι η εμφάνιση του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού, στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ, και η δήλωση ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ανοίγει μια συζήτηση. Θυμίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας για την διεκδίκηση του αμερικανικού παράγοντα της περιοχής της Ελευσίνας για εγκατάσταση LNG και αξιοποίηση μεγάλης έκτασης, ώστε να χτυπηθεί ο ανταγωνισμός με τον Πειραιά, όπου η κατάσταση ελέγχεται από τον κινέζικο παράγοντα και την Κόσκο. Κάναμε λίγο και τα γεωπολιτικά μας σχόλια. Όλα μπαίνουν στην ενημέρωση, όλα μπαίνουν στην επικαιρότητα. Τώρα, χθες βγάλαμε μία είδηση στη Δημοκρατική Φωνή της Ηπείρου για μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. Χθες συνεδρίασε, είχαμε μία κοινή συνεδρίαση των συντονιστικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα Γιάννενα, παρουσία των μελών του Εθνικού Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, και παρουσία του κυρίου Τζούφη, που είναι ο υπεύθυνος από το Εθνικό Συμβούλιο για την Ήπειρο. Όσοι θυμάστε, στην ερώτηση που είχαμε κάνει στη ΔΕΘ εκ μέρους της Δημοκρατικής Φωνής και του Πρίσμα στον Αλέξη Τσίπρα για την Ήπειρο και για την κατάσταση που επικρατεί με την απομόνωση της Ηπείρου και τα ζητήματα του δημογραφικού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός μας τόνισε στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, ότι θα επισκεφτεί την Ήπειρο. Αυτή είναι η επίσκεψη λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, έχει κλειδώσει περίπου μετά τις 20 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε εκείνες τις μέρες. Επίσης, σύμφωνα κάτι με το ρεπορτάζ, να πούμε
πούμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή μεταβολή, δηλαδή να αργήσει λίγο αυτή η επίσκεψη, να πάρει μια μικρή παράταση. Πρόθεση του Προέδρου της Ελλάς είναι να βρεθεί και στους 4 νομούς της Ηπείρου. Μπορεί να πάρει μια μικρή παράταση. Γιατί υπάρχουν οι εξελίξεις στην Κρήτη με τις πλημμύρες. Εκεί βρέθηκε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί μάλλον θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες και ώρες και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επομένως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να καθυστερήσει λίγο να έρθει στα μέρη μας.

συστή. Ρωτάει ένας φίλος για τις μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, τις μεταγραφές αεροδρομίου όπως σχολίασα εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι είναι μια προσπάθεια να συσπυρώσει το κόμμα του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον πείθουν κάποια πρόσωπα την κοινωνία. Και ίσως αυτό γυρίσει εν τέλει και μπούμεραγκ στο ΠΑΣΟΚ, από την άποψη ότι κάποια στελέχη, κυρίως κακά τα ψέματα που προέρχονται είτε από το κόμμα Κασελάκη είτε από την προηγούμενη φάση του ΣΥΡΙΖΑ, τη φάση δηλαδή προς την διάλυση, έχουν χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Τώρα αν θα βγουν στο ΠΑΣΟΚ είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, εμείς αύριο δεν έχουμε εκπομπή, οπότε θα τα πούμε μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να αισιοδοξείτε. Από το Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη.

0: ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: 7,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο 30.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος συμμάχος. Είπε ακόμη ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπιση τους. Κάποια από τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόνισε, αναφερόμενος εμέσως στην Τουρκία για τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρουμπίο. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε την σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι 3 ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανήλικοι που τη χτύπησαν ενώ καταγράφαν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους στη Θεσσαλονίκη. 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα 2 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχικά μέλη της οργάνωσης. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Το Ισραήλ από τη σήμερα φόρο τιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στην χώρα, στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο. Γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
3: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
12: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόοδικης.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
2: Όπα!
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
7: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
4: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
8: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
9: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα με Μητσοτάκη.
10: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει όσους συμπολίτες πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν όχι εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά εξαιτίας της παυλοφικής αντίδρασης των συντρόφων, οι οποίοι όταν ένας Αμερικάνος επισκέπτεται την Αθήνα, αποφασίζουν να βασανίσουν τους υπόλοιπους.

οι σύντροφοι οι οποίοι με τις διαδηλώσεις τους θα μας ταλαιπωρήσουν πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότερο από όσο ο Αμερικάνος Πρέβης. Ο Αμερικάνος Πρέβης ο οποίος δεν θα ταλαιπωρηθεί δε καθόλου από τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις των συντρόφων που προσπαθούν να βρουν ένα λόγο ύπαρξης, προσπαθούν κάπως να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους, κάνοντας το χόμπι τους, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους. Και πολύ καλά κάνουν, εφόσον και με αυτή την κυβέρνηση η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι η πόλη ανήκει στους λίγους. Είναι αυτοί οι λίγοι δύο εταιρείες που θέλουν να κάνουν ένα... να κλείσουν την πόλη για να τρέξουν μερικοί για κάποιον καλό σκοπό. Είναι κάποιοι διαδηλωτές που θέλουν κάπως να εκτονώσουν αυτά που έχουν μέσα τους και να δουν άλλους φίλους και να παραστήσουν ότι αγωνίζονται για κάτι χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Όποιος και να είναι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη, αρκεί να είναι, πώς να το πούμε, να εκπροσωπεί μειονότητες, να εκπροσωπεί μειοψηφίες. Οι πολλοί είμαστε όμοιροι, είμαστε παγιδευμένοι, είμαστε έρμεος της ορέξης των λίγων. Και αυτό μετά από κυβερνητική απόφαση. Διότι κυβερνητική απόφαση είναι να λες, να αφήνεις κάθε μειοψηφία να κάνει την πόλη, να κάνει τη ζωή των πολλών, να κάνει το βίο τους αβίωτο.

Η... πώς να το πω... Η μέρα σκιάζεται βέβαια από τη σύλληψη καμπούρη, δεν θα πάω στα... σε αυτά, στη σκευωρία που στείνει η νέα τάξη πραγμάτων εναντίον ενός ανθρώπου που ενημέρωσε ως ολίγοι τους Έλληνες. Θυμίζω χθες την τηλεοπτική εκπομπή, το δείξαμε, αυτό είναι οπτικό κυρίως, δεν είναι ακουστικό, οπότε είναι ο Καμπούρης με ένα ψαλίδι στο μπράτσο και αποδεικνύει με το ψαλίδι στο μπράτσο ότι τα εμβόλια, τα μπόλια δηλαδή, μας μετατρέπουν σε μαγνήτες. Τα μπόλια για τον κορονοϊό, δεν του συγχώρησε αυτές τις αποκαλύψεις στο σύστημα. Α, και τώρα τον διώκει. Λευτεριά στον Φίλιππο Καμπούρη. Περιμένουμε κάποιος αγωνιστής να κάνει κάποια απεργία πείνας. Ξέρω εγώ, 200-300 ημερών. Όσο κρατάει η απεργία πείνας, δεν έχει τέλος. Φυσικά σήμερα είναι και η επέτειος της μεγάλης σφαγής της Χαμάς. Η δολοφόνη της Χαμάς. Αυτοί που οι σύντροφοι αποκαλούν αγωνιστές της ελευθερίας, ενώ είναι στιγνή δολοφόνοι. Βιαστές, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, είναι εγκληματίες. Και τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι της Χαμάς, αυτούς που εξέλεξαν οι Παλαιστίνοι πριν από πάρα πολλά χρόνια για κυβερνήτες της χώρας τους, της περιοχής τους, εξαπέλυσαν μια επίθεση και δολοφόνησαν παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ό,τι βρέθηκε στο δρόμο τους, εν πάση περιπτώσει, αρκεί να ήταν εβραϊκό. Η σφαγή της Χαμάς είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχαστεί, όπως δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί και η στάση των συντρόφων. Οι σύντροφοι, ο προοδευτικός όπως αποκαλείται κόσμος, ο οποίος για έναν περίεργο λόγο ή όχι και τόσο περίεργο αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, είναι στο πλευρό της Χαμάς και εναντίον του Ισραήλ. Είναι επειδή φέρεται άσχημα στους Παλαιστίνιους και η αριστερά είναι κόντρα σε κάθε αδικημένο και σοβαρά. Α, ναι. Υπό αυτήν την έννοια, η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος, να το πούμε γενικότερα, οι ευαίσθητοι άνθρωποι του πλανήτη, θα έπρεπε να ήταν στο πλευρό των δυνάμεων του άξονα τις τελευταίες ημέρες του πολέμου. Τα εγκλήματα που κάναν οι σύμμαχοι στις τελευταίες ημέρες του πολέμου, από το βομβαρδισμό της Δρέσδης, το τι κάνανε στο Βερολίνο δεν το συζητάμε, τις ρήψεις των πυρηνικών βομβών στην Ιαπωνία, θα έπρεπε λογικά, εάν ο προοδευτικός κόσμος τότε είναι σαν τον προοδευτικό κόσμο σήμερα, να έλεγε «Ζήτω η Ιαπωνία, λευτεριά στη Γερμανία». Φυσικά κανείς δεν το έκανε. Και ευτυχώς. Αν ο προοδευτικός κόσμος σήμερα ήταν πραγματικά προοδευτικός, θα ήταν στο πλευρό του Ισραήλ. Μπορεί να έκανε κριτική ότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου είναι overkill και δεν έπρεπε και αυτά, που το συζητάμε αν είναι και τι είναι, θα μπορούσε να κάνει μια κριτική τέτοια, αλλά λέγοντας πάντα ότι εμείς δεν μπορούμε να μην είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, είμαστε προοδευτικοί. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό της μοναδικής χώρας στην περιοχή, στην οποία η συμπεριληπτικότητα, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η ισότητα ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μην είναι η προοδευτική στο πλευρό της μοναδικής δημοκρατίας στην περιοχή. Όταν είσαι προοδευτικός και τσακώνονται κάποιοι, πώς να το πούμε, κάποιοι θρησκόληπτοι, όχι απλώς θρησκόληπτοι, θρησκευτικά καθεστώτα, φοβερά καταπιεστικά, κάποιες δικτατορίες, κάποιες βασιλείες, κάποια θεοκρατικά καθεστώτα με μια δημοκρατία, δεν μπορεί να μην είσαι με τη δημοκρατία. Δεν είναι, πώς να το πω, μπορεί μάλλον να μην είσαι, αλλά δεν θα είσαι και δεν θα πουλάς ότι είσαι και προοδευτικός. Όταν τσακώνονται αυτοί που πετάνε τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια με κάποιους, με μια χώρα στην οποία η ομοφιλοφιλία δεν αντιμετωπίζει κανέναν απολύτως περιορισμό. Θυμίζω το Ισραήλ έστελνε transsexual στην Eurovision όταν ακόμα το transsexual εδώ δεν καταλαβαίναμε τι είναι.
Όταν λοιπόν τσακώνεται αυτή η χώρα με μια άλλη χώρα που τους ομοφυλόφιλους πετούν από τα μπαλκόνια, δεν μπορείς να είσαι με αυτούς που πετούν τους ομοφυλόφιλους από τα μπαλκόνια και ταυτόχρονα να ισχυρίζεσαι ότι είσαι προοδευτικός. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά σου είναι οι Εβραίοι. Αυτό είσαι. Είσαι κάποιος που δεν γουστάρει τους Εβραίους. Και βρήκες τώρα μια πολύ πολύ φτηνή δικαιολογία να χειροκροτήσεις την προσπάθεια εξόντωσής τους.

Dana International, είπα κάτι άλλο. Dana International δεν είπα. Dana, τέλος πάντων, μου στείλω τάξη Dana International. Μπορεί να πει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει καταλάβατε το νόημά μου. Οι σύντροφοι δεν είναι προοδευτικοί, δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν νοιάζονται για τίποτα τέτοιο. Θέλουν μόνο την εξόντωση των Εβραίων και γι' αυτό στηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Θυμίζω ότι η περίφημη λωρίδα της Γάζας που κατέχουν οι Παλαιστίνοι, δεν θα, οι Ισραηλοί, δεν θα την κατήχαν. Δεν θα είχαν καμία σχέση με τη λωρίδα της Γάζας, εάν αυτοί στους οποίους ανήκε η λωρίδα της Γάζας δεν επιτίθενται στο Ισραήλ. Τους επιτέθηκαν. Έτσι να κάνουμε, κέρδισαν τον πόλεμο. Θα μου πείτε είναι Εβραίοι. Ήταν ωραίο που κέρδισαν. Μπορεί να μην ήταν. Αφού ήταν Εβραίοι, έπρεπε να κάτσουν να χάσουν να τους εξοντώσουν. Αλλά τον εκέρδισαν τον πόλεμο. Τους επιτίθενται από την πρώτη μέρα δημιουργίας του Ισραήλ. Πρώτη μέρα ιδρύεται το Ισραήλ. Το επιβάλλει ο ΟΗΕ. Οι νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Την επόμενη μέρα τους επιτίθενται οι Άραβες. Την επόμενη ακριβώς. Όχι, δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου. Την επόμενη ακριβώς. Χάσανε οι Άραβες. Μετά τους ξαναεπιτέθηκαν. Ξαναχάσανε. Οι Ισραηλοί δεν έχουν επιτεθεί σε κανέναν ως κράτος. Δεν έχει ξεκινήσει. Ω, τώρα θα επιτεθούμε να καταλάβουμε αυτά τα εδάφη. Το μόνο που ήθελαν να μην τους επιτίθενται οι άλλοι. Οι άλλοι επιτίθενται και ο προοδευτικός κόσμος είναι με τους επιτιθέμενους. Τα θεοκρατικά καθεστώτα, τις δικτατορίες, τις βασιλείες. Γιατί οι άλλοι είναι Εβραίοι. Και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν το αντέχει αυτό. Πιγκουίνος λέει ο προοδευτικός κόσμος είναι τόσο υπέρ των αδυνάτων που στηρίζει το Ιράν, αλλά δεν λέει κουβέντα για τους Γεζίντι, τους χριστιανούς στην Ιγυρία. Ρε Πιγκουίνε, χεστήκανε ο προοδευτικός κόσμος για τους αδύναμους. Τους Εβραίους, τη Δύση. Τι εκπροσωπεί το Ισραήλ, την ελευθερία και τη δημοκρατία μέσα σε έναν ωκεανό δικτατοριών και θεοκρατικών καθεστώτων. Είναι η ελευθερία. Οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί την ελευθερία συχαίνονται. Την πραγματική ελευθερία. Όχι την ελευθερία να λένε εκείνοι ό,τι γουστάρουν και όλους τους υπόλοιπους να τους πλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Αυτό δεν αντέχουν στο Ισραήλ και ότι είναι Εβραίοι βέβαια. Αλλά ακόμα περισσότερο το ότι είναι μια δυτική χώρα μέσα σε έναν ωκεανό θεοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και προφανώς θέλει και όχι μόνο της δικής μας χώρας και άλλων χωρών και θέλουν να εξαφανιστεί.

0: Κατά τα άλλα, μια κραυγή νομίζω μας ενώνει όλους.
1: Είμαι αυτός της κυβολίας. Όλοι μου χωρίζουμε. Είμαι αυτός. Είμαι αυτός.
0: Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, είναι δυνατόν να είναι απατεώνας άνθρωπος που απέδειξε ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό μας μετατρέπανε σε μαγνήτες και κολούσανε πάνω του τα ψαλίδια? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να... Για όνομα του Θεού! Έτσι είναι, όποιος φωνάζει πολύ για πατρίδα και θρησκεία, αλλά πολύ έτσι που θέλει να σου τρίψει στη μούρη πόσο πατριώτης και θρήσκος και ευσεβής είναι, εκεί πρέπει να προσέχεις λίγο παραπάνω. Όπως πρέπει να προσέχεις όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει πόσο προοδευτικός και πόσο τέτοιο, εκεί μαζεύεσαι πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτοχρόνως. Τώρα με το Day Fiber μπορούν και οι δύο να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξο, παιδάκι μου. Πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα, Άξον.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiupargas.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστικότητα,

0: 2-31-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Με το χειρότερο τρόπο, ενώ έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα. Πόσα θα γλιτώναμε χωρίς τον Σαμαρά, να μην κάνουμε τον κατάλογο, με τον έχουμε κάνει πολλές φορές. Κυρίως επειδή ο άνθρωπος είχε τις δικές του ιδέες.
3: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμον. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα, τις δικές μου ιδέες και απόψεις.
2: Τον εγωισμό μου κυρίως και τον εγωκεντρισμό. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, να θυμηθούμε λίγο την πολιτική του πορεία. Προστατευόμενος Μητσοτάκη, τον μαχαιρώνει πισόπλατα προκειμένου να αναπτύξει την δική του πολιτική καριέρα και να γίνει ο ίδιος αρχηγός. Αρνούμενος στην πραγματικότητα να συμφωνήσει στον όρο Σλάβο Μακεδονία, που θα ήταν τρομερά καλύτερος από αυτό που οδήγησε από την Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ξεχώριζε μια για πάντα τη μη Μακεδονία που είναι ελληνική με την άλλη τη Μακεδονία. Αλλά ο κ. Αντώνης ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα και τίναξε στον αέρα αυτή τη συμφωνία με τα γνωστά αποτελέσματα. Στη συνέχεια πέτυχε με την πολιτική άνοιξη, δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αποσύρθηκε και επανήλθε και στη Νέα Δημοκρατία δεν έβαλαν μυαλό που τους έριξε μια φορά από την κυβέρνηση τον Γκάμαν αρχηγό. Ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα, παιδιά, αν θυμάστε, στα Ζάπια. Δεν ήταν ο Αλέξης που τον ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα, ο κ. Αντώνης ο Σαμαράς ήταν και μετά ενώθηκε και ο Αλέξης. Δηλαδή ο κ. Αντώνης όμως ήταν ο πρώτος πραγματικός αντιμνημονιακός. Στη συνέχεια έκανε ό,τι μπορούσε για να πέσει η κυβέρνηση Παπαδήμου που θα τελείωνε τα μνημόνια, προκειμένου αυτός να γίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βάσταγε να περιμένει. Θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο νωρίς δηλαδή. Και με την πολιτική του έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στην εξουσία. Μετά έμεινε απλώς βουλευτής, όσο αισθανόταν ότι τον παίζουν. Ήταν όλα καλά με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα Μητσοτάκη, με καμία νεοφιλελεύθερη πολιτική, μέχρι που σταμάτησαν να τον ερωτάνε, παιδιά, σταμάτησαν να τον παίζουν, ποιος ξέρει τι. Και σου λέει, έτσι είστε, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Εν ολίγης η πορεία του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος το κάνει όλα αυτά από καθήκον, παιδιά, έτσι.
3: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
2: Ναι, καθήκον στον εαυτό του ως επιτοπλίστων. Και βέβαια τι ζητάει ο σύντροφος Σαμαράς.
3: Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
2: Μπες και εσύ στην ουρά, κύριε Αντώνη.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
2: Αυτό θέλει και ο Αντώνης ο Σαμαράς, όραμα. Γιατί τα άλλα όλα θέλουν δουλειά. Ενώ το όραμα, παιδιά, είναι τσάμπα. Βγαίνεις και λες την παρόλα σου και είναι το όραμα.

Ο πιγκουίνος, ο Ρούμπιο μπορεί να πάει και Κεσαριανή. Αισθάνομαι ότι είναι ανεπιθύμητος. Και ευτυχώς ο άνθρωπος, γιατί να πάει να κάνει στην Κεσαριανή. Τι μας έχει φταίξει. Ο Αλέξανδρος εδώ άντεξε στον Αλέξη το Άγιο Όρος. Δεν αντέξει ένα σύριαλο. Ο Αλέξης το Άγιο Όρος ήταν αστείο, ρε. Ήταν ωραίο. Ένα αριστούργημα. Το Ted Lasso, η τέταρτη σεζόν, δεν βλέπετε. Okay, cool. Και ο Απόστολος ανήκομενη στην Βύσιν. Καλό. Ο Σαμαράς πάντως το δίλημα των ημερών είναι με τη Βύση, λέει η Μπουλουμπίνα. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς χώρισαν.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αντιπολίτευση. Δεν τα πάμε πολύ καλά το παράδειγμα. Σάντζεθ με το στεγαστικό δεν είναι πολύ, πώς να το πούμε. Δεν λειτουργεί καλά, ανά πω στους συντρόφους, και να μην επιμένουν. Έτσι, να πούνε ποιο Σάντζεθ. Όταν του ρωτάνε με το Σάντζεθ εκεί που λέγατε ότι το στεγαστικό και τέτοια, πέφτει ο Σάντζεθ εξαιτία του στεγαστικού. Πείτε ποιο Σάντζεθ. Η Ισπανία δεν μου λέει κάτι. Είναι πιο καλό να λέτε αυτό αν ακούνε στο Πασόκ παρά αυτό.
1: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων.
0: Και επειδή έφερε αυτό το πρόγραμμα, έχουν βγει στους δρόμους οι Ισπανοί και τα σπάνε. Από τη χαρά τους λέει, πω πω τι προγραμματάρα είναι που φέρε αυτή η κυβέρνηση, και καμιά φορά στη χαρά τα σπάς κιόλας, δεν σπάς πιάτα, ας πούμε. Είναι αυτό μάλλον που συμβαίνει στην Ισπανία ή κάτι άλλο, να μας πει ο σύντροφος Τσουκαλάς, παρακαλώ.
2: Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με την προστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
0: Άρα τι, και ο Σάντζεθ δεν μπόρεσε να τις αλλάξει αυτές τις πολιτικές? Ή μήπως τώρα είναι κακός ο Σάντζεθ? Να μας πει η συντρόφη Σαδούρου.
3: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντζεθ, και βρισκόμαστε τώρα πρώτοι τελεσμένο.
0: Ακολουθήστε το παράδειγμα του Σάντζεθ. Δεν βλέπετε τι ωραία που είναι στην Ισπανία? Πόσο χαρούμενος είναι, χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι. Τώρα, επειδή δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν. Μπορεί να είναι φωνακλάδες, οι γνωστοί φωνακλάδες, σαν αυτούς της Γαλλίας που πασχίζουν να φέρουν τη Λεπέν. Ή δεν ξέρω αν το πασχίζουν, αν το κάνουν συνειδητά, ή απλώς η Λεπέν θα εκμεταλλευτεί την ανοησία τους. Αυτή την κακομαθησιά που συνεχώς απαιτεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ίσως, λέω ίσως τώρα, το παράδειγμα του Σάντζεθ να μην είναι και το καλύτερο για μια κυβέρνηση. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Η συντρόφη Σαδούρου ίσως τα ξέρει καλύτερα. Ο Μητσοτάκης εχθές πρότεινε κάτι λογικό. Γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται με τα μέτρα της κυβέρνησης, τις επιδοτήσεις. Γιατί οι επιδοτήσεις το μόνο που καταφέρουν να κάνουν είναι να ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό. Δεν γίνονται κρυφά. Το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις είναι ότι τα λεφτά δεν δίνονται στα κρυφά. Το μαθαίνουν όλοι. Το μαθαίνουν και οι ιδιοκτήτες. Και ένας ιδιοκτήτης που ξέρει ότι εσύ έχεις πάρει επιδότηση, θα σου πει, όπα, έχεις πάρει επιδότηση, θα σου ζητήσω λίγο παραπάνω. Το μόνο που στην πραγματικότητα μπορεί να λύσει το πρόβλημα του στεγαστικού είναι περισσότερα σπίτια. Όπως όλα τα πράγματα, τα σπίτια είναι ακριβά γιατί είναι λίγα. Άμα ήταν πάρα πολλά τα σπίτια, θα ήταν φτηνότερα και η αγορά τους και η ενοικίασή τους. Όπως όλα τα πράγματα, δεν είναι πυρηνική φυσική. Οπότε δύο πράγματα μπορεί να κάνεις. Ενισχύεις τη ζωή στην επαρχία. Κάνεις τους ανθρώπους να μην τρέμουν στην ιδέα να πάνε να ζήσουν στην επαρχία. Κάνεις ελκυστική τη ζωή στην επαρχία, που ελκυστική είναι ήδη, απλώς λείπουν κάποιες υποδομές. Οπότε οργανώνεις τις υποδομές της επαρχίας ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν στην επαρχία. Στην επαρχία ακόμα μπορείς να χτίσεις. Οπότε μπορεί να χτιστούν σπίτια και να είναι πιο φτηνές οι κατοικίες. Στο λεκανοπέδιο δεν μπορείς να χτίσεις άλλο παρά μόνο προς τα πάνω. Και αυτό περίπου είπε ο Μητσοτάκης, ότι να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να χτίσουν και αν δεσμευτούν ότι θα τα νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους, θα τους επιτρέψουμε να γίνουν πιο ψηλά. Είναι το μόνο λογικό. Λέω, μπορεί να πει κάποιος οτιδήποτε θέλει. Ότι να τα νοικιά να κάνουμε, να απαγορεύσουμε στους ιδιοκτήτες να τα νοικιάζουν, να τους τα κλέψουμε, να τους τα πάρουμε, μπορεί να πει ό,τι βλακεία θέλει. Ο μόνος τρόπος στο λεκανοπέδιο που δεν μπορεί να χτιστεί άλλο είναι βούλη, είναι τίγκα, δεν έχει γκρέμισμα, θέλουν μερικά, όχι χτίσιμο. Ο μόνος τρόπος να πέσουν οι τιμές των ακινήτων, είτε στα νίκια είτε στην αγορά, είναι να χτίσεις προς τα πάνω. Γιατί προς τα πλάγια δεν έχει άλλο. Χτίζοντας προς τα πάνω θα έχεις περισσότερα σπίτια, άρα μείωση των τιμών. Τι ήταν να τα ακούσει αυτό ο Αλέξης μας?
4: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης, για να κάνουμε ουρανοξύστες όπως το ελληνικό.
0: Πω, ναι, τραγικό. Τις βλέπω όλες τις χώρες που έχουν ουρανοξύστες που πεινάνε οι άνθρωποι. Που είναι όλες οι χώρες που λέμε, πω, Παναγιά μου, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν ουρανοξύστες. Οπότε τι τους θέλουμε εμείς τους ουρανοξύστες? Δεν έχουμε ανάγκη. αυτό το ταμπού με τον ουρανοξύστη, πώς εξηγείται? Τα ταμπού είναι ψυχολογικές αρρώστιες, δεν είναι να πεις δεν εξηγείται ζώνη και καλά κάπως. Ακούνε και χαχόλια από κάτω, λέει, όχι στους ουρανοξύστες. Εντάξει, πληρώνει 1,5 χιλιάρικο το νίκιο, αφού δεν θες ουρανοξύστες. Αλλά δεν γίνεται και όχι ουρανοξύστες και όχι 1,5 χιλιάρικο το νίκιο. Δεν μπορούμε όλα, καρδιά μου, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα σπίτια, είναι δεδομένα. Δεν χτίζονται παραπάνω, προς τα πάνω μόνο μπορεί να χτιστείς το λεκανοπέδιο. Τζίζους Κασέλ, επειδή έχω οικογένεια στην Ισπανία, σου λέω ότι ο Σάντσεθ είναι τζαναμπέτης, αλλά και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι σαν τον Νικολάτσι, οπότε μεγάλο πρόβλημα και εκεί.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Και μιας που λες για κίνητρα, να δώσουμε κίνητρα, λένε οι ακροατές μας τώρα, εμέσως πλην σαφώς, να δώσουμε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έχετε κάθε μέρα. Γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση.
2: Εννοείται, μα χωρίς τις διαδηλώσεις, αν δεν γίνουν διαδηλώσεις ή αν δεν γίνουν συγκεντρώσεις, θα είναι τέλεια σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η στιγμή πάντως είναι σχεδόν τέλεια. Φαντάζομαι πως θα αναγκαστώ να σου κάνω λόγο για τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα σιγά να μην ασχολιόμασταν με αυτήν. Η Κωνσταντινουπόλεως από την Ιεραωδό προς την Πετρουράλη έχει αναμονή. Κάποιο συμβάν θα μάθουμε αν μπορέσουμε τι είναι και θα σε ενημερώσουμε. Ωραία. Λίγη κίνηση εκεί στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία, στην Ερυθρέα, στον Άγιο Στέφανο. Τίποτα, φτώχεια, φτώχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
3: Είμαι αυτός της τιμωρίας. Όλοι θα το δείξουμε. Είμαι αυτός. Είμαι αυτός.
4: Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Baby Lino σε σούπερ τιμές και με την αγορά 2 συσκευασιών κερδίζεις 8 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα, μορομάντιλα Baby Care σε σούπερ τιμές και με την αγορά 3 ίδιων συσκευασιών Triple Gigapack έχεις όφελο 40% για επόμενη αγορά. Και όλες οι ξηρές τροφές γάτας και σκύλου φρίσκης και τα snacks πουρίνα 45% φθηνότερα. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
15: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
20: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
19: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
20: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
19: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
20: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
19: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
20: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
19: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
20: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
20: Software Lab, η viral επιλογή.
19: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βρεφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
20: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
21: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, προϊόντα Ariel και Fairy σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κάψουλες πλυντηρίου ρούχων Ariel Big One κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα προϊόντα AIM. Dove Ultrax σε σούπερ τιμές και σερβιέτες ακράτειας Sunny Lady και Men σε σούπερ τιμές και με την αγορά δύο συσκευασιών κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
22: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
23: Στην Κιβωτό.
22: Και πού είναι αυτό?
23: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
24: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
25: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
24: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
25: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
24: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερό σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και έχουμε κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανηλίκοι που τη χτύπησαν ενώ κατέγραφαν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι ετών, 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα αναλυθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όλα μέσα στο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στον οποίο η Χαμάς έκανε 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο, ο χωνής θυμάτων τήρησαν 1 λεπτού σιγή στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ρέει συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς. και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: πυρετό ο Νότης και φαντάζομαι μας ακούει και υποθέτω ότι θα του ανεβαίνει ο πυρετός με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, το 37 και 1 δηλαδή πού να έχει πάει.
0: Θα έχει πάει 37 και 3.
1: Λες, παιδί μου, τι ζημιά του κάνουμε.
0: Άστον τώρα, κάτσε μην μας κολλήσει κιόλας.
1: Σωστό είναι αυτό τώρα, γιατί σύγχρονονται κάτι γρήγορα.
0: Περαστικά, Νοτάκο, περαστικά.
1: Περαστικά, Νότι, περαστικά. Να δούμε πόσες μέρες θα τον κρατήσει τώρα.
0: Και πει, κάνει 15 αριά. Δεν κρατάνε αυτά, σούρνονται μέχρι να έρθει στα ίσια σου και τα λοιπά.
1: Να αναρρώσει, ναι, πλήρως.
0: Και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ και το ξέρει δηλαδή, δεν το κρύβουμε, του το αφιερώνουμε, Δημητρέλα.

0: εντάξει, με το παρακαλώ.
1: Εντάξει, με τις αφιερώσεις.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα. Όλα καλά. Όλα καλά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στη Μουσική Επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννίδης πάντα στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, αλλά έχουμε και Viber.
1: 698-123-1003 και εκεί μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, όχι τηλέφωνα, παιδιά.
2: Είμαστε οι δυο μας σήμερα, Τζούνο Κούτρα, ο Νότης, εντάξει.
1: Αναρώνει.
2: Δεν έχει τίποτα, μια Ιωσούλα δεν είναι κάτι. Φαντάζομαι ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας, κανονικά.
1: Αλλά και συμβάζει στοίχημα.
2: Εντάξει, ρε παιδί. Αλλά γενικά, ακούω πολύ COVID. Ο Νότης δεν έχει COVID, αλλά τον COVID τον ακούω πολύ.
1: Α, κρούσματα, μάλιστα. Ναι. Και θα αρχίσει και η γρήπη
2: και
1: τώρα.
2: Χθες μιλούσα με μια συνάδελφο, είναι με COVID, ας πούμε. Μιλάς με τον ένα, λέει COVID. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις. Υπήρξε ένα δεκαήμερο, 7 ημέρο πόσο ήταν, που είχε πολύ μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, υγρασία, βροχή κτλ. Και αυτό επηρέασε.
2: Στο τι έκανε.
1: Αυτό προκάλεσε, πώς να σου πω, παιδί μου, προσεξία και στον ντύσιμο κτλ. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν ίωση, γρήπη και τέτοιο.
2: Αυτά τα μάθαμε από το COVID, τώρα έχουμε γίνει γιατροί. Ναι. Δεν υπάρχει κρύωμα.
1: Όχι κρύωμα, ρε παιδί μου, κυκλοφόρησαν οι ώσεις. Οι ώσεις δεν μπορούν στη ζέστη, θέλουν λίγο πιο δροσιά, αυτό λέω. Εκεί αναπτύσσονται.
2: Τι να σου πω, εντάξει. Αφού κάνεις αυτή την ανάλυση, δεν έχω να πω τίποτα. Σταματάω, δεν συνεχίζω.
1: Πού είναι επιστημονικά αυτό.
2: Πώς το έλεγε το.
1: Δεν περιγράφω άλλο.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ στο ξενοδοχείο Η Λύση, αν το πρώην Χίλτον. Εκεί παρίσταται οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ο Αμερικανός αντιπρόσωπος και ο δικός μας ο κύριος Χούπης, αν βλέπω καλά. Καλά τα βλέπω.
1: Πολύ καλά τα βλέπεις.
2: Ναι, και παρουσία του κυρίου Νίκου Δένδια, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Το πρωί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο σε καταπληκτικό κλίμα, τώρα καταλαβαίνετε όλα αυτά, χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλές συζητήσεις, εννοώ για τους Τούρκους, ήρεμα τα πράγματα. Έχει και μια αποστροφή ο Ρούμπιο εκεί που λέει ότι όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται για το καλώδιο, εννοώ για τα ενεργειακά. Όλα αυτά είναι καλύτερο να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και εκεί εμφανίζεται ο Δεμαπέλ Φρανσουά.
1: Εμμανουέλ,
2: ναι. Μόνο το Μιτεράν αναγνωρίζω, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Μπορούμε να ακούσουμε να κάτι, Δήμητρα.
3: His presence here today underscores and highlights very close
2: to είχαμε τη μετάφραση.
1: Ναι, αλλά είναι μικρή, δηλαδή το θα ξαναμιλήσει ο κύριος Δένδιας και θα μεταφράσει ξανά.
4: Συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Λοιπόν, είναι προφανώς μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι όποιος και όποιος. Ο κύριος Ρούμπιο, εκτός από υπουργός των εξωτερικών, δραστήριος υπουργός των εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Η πρώτη φορά ήταν από τον Κίνσιγκερ, επί Κίνσιγκερ είχε γίνει αυτό. Υπήρχε αυτή η διπλή θέση. Λοιπόν, αναφέρθηκαν και στα F-35. Υπό την επιλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι βρισκόμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα. Είμαστε εκεί και τα περισσότερα θα μας τα πει η Μαρία Τσιλινίκου, που έχει παρακολουθήσει όλο αυτό, όλη αυτή την επίσκεψη από τις πρώτες στιγμές της. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 9 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντησή τους διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Μετά στις κοινές δηλώσεις τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project, τη σχετική ερώτηση που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα. φωτογραφίζοντας την Τουρκία, χωρίς όμως να την κατονομάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαστε δεσμευμένοι και η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος. Εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν την απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν τις συγκεκριμένες εργασίες και ότι τα συγκεκριμένα θέματα δεν πρέπει να τα χειρίζονται σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Συμπληρώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Όλες αυτές τις μέρες τονίζαμε ότι η ενέργεια είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, στην ελληνοαμερικανική ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε και στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο Γιώργος Βεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ ο Αμερικανός επικεφαλής. Ο Αμερικανός επικεφαλής της διπλωματίας, Αμερικανικής διπλωματίας, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Καλό το κλίμα, Μαρία, έτσι.
5: Ήταν και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο τότε και η συνάντηση τους κράτησε περισσότερο από 2 ώρες και πήγε και πίσω ο προγραμματισμός. Δηλαδή, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συναντηθούν στις 9 όπως και έγινε. Δηλαδή, 9 και 7 για την ακρίβεια πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις στον τύπο ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 11.
2: Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή,
1: καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλό ρεπορτάζ, γιατί και το βράδυ ο κύριος Ρούμπιο έχει την ομιλία στην Πνίκα.
1: Στην Πνίκα.
2: Και επειδή είπαν ακρίβεια πριν, να πούμε ότι αναφέρθηκε νομίζω ότι υπεγράφει το πρωτόκολλο συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Μάλιστα. Και όχι με τον επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
2: Είναι ο δικός μας ο κύριος Κούπης.
1: Κούπης και ο επικεφαλής των δυνάμεων της Φλόριντα.
2: Της Φλόριντα.
1: Σε εθνοφρουρά της Φλόριντα.
2: Ξέρεις τι άλλο έχει στη Φλόριντα.
1: Στη Φλόριντα για πες.
2: Γυροκομεία πολλά.
1: Γυροκομεία έχει.
2: Και πηγαίνουν οι πλούσιοι Αμερικανοί, πηγαίνουν στη Φλόριντα. Ήλιος και τα λοιπά, θάλασσα, πολλά γυροκομεία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία, δεν το ήξερα.
2: Λοιπόν, όλα καλά. Θα τα βλέπουμε αυτά. Μιλήσαμε και αργότερα με τον κύριο Μάντζο από το Πασόκ για τα συγκεκριμένα θέματα. Έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Δεν θα σταθούμε στο κομμάτι το Βύση Καρβέλας.
1: Όπου και εκεί όμως. Και αυτό όμως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και συζητιέται και τα λοιπά. Γιατί...
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι το, το έχουμε πιάσει και παλού το θέμα.
1: Ναι.
2: Αύριο. Ακούτε χρήματα, δεν ακούτε χρήματα.
1: Και πολλά.
2: Πολλά. 1,5 εκατομμύριο λέει ζητούσε ο Καρβέλας. 300.000 έχει πάρει ήδη. Πόσα είναι να πάρει. Μιλάμε τα χιλιάρικα πάνε, τα εκατομμύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πάνε πέρα δόθε. Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Από πού ζητάει ο άλλος, δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας φάνηκαν πολλά τα λεφτά.
1: Πώς πληρώνονται τα δικαιώματα ενός ανθρώπου που έχει γράψει στίχους, ενδεχομένως έχει κάνει ενορχήστρωση και τα λοιπά, έχει γράψει τη μουσική και το οποίο και διότι. Διότι πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο, ειδικά μετά και τις δύο τοποθετήσεις. Ναι. Γιατί δεν ήταν μία τοποθέτηση. Ξέρω εγώ, θα τα βρούμε στα δικαστήρια από εδώ από εκεί. Ο ένας έκανε μία ανακοίνωση 4 σελίδες ο Καρβέλας και η Βύση αντίστοιχα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν θα κάνουμε άλλη ανάλυση. Δείτε αύριο.
1: Ο ένας ντροπή και ο άλλος συντριβή.
2: Έχουμε και πιο σοβαρά θέματα. Είπαμε, ο Νότης έχει μια Ιωσούλα.
1: Έτσι λέει, έτσι
2: τον εκόλλησε εσύ που μου έστειλε το μήνυμα. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Τώρα και σήμερα βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky και είπε ότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Γενικά όλες οι δηλώσεις και ό,τι ακούμε μας προετοιμάζουν όλοι και όλες για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Τώρα ασχολιόμασταν πάρα πολύ με το θέμα των καυσίμων, τα οποία είναι πανάκριβα.
1: Και συνεχίζουν να είναι παρά τις παρεμβάσεις.
2: Παρά τις παρεμβάσεις.
1: Παρά τις παρεμβάσεις.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι προσέξτε λίγο. Σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, οι τιμές αυξήθηκαν έως 12%. Με σπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά να καταγράφουν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με την Ευρωζώνη. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Είμαστε ακριβότεροι δηλαδή. Και οι αυξήσεις περισσότερες. Μεγαλύτερες δηλαδή από τις Ευρωζώνες προφανώς.
2: Ανησυχητικό, γράφει η Καθημερινή, είναι ότι στις αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιηθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις έως 15%, δεν τις έχουμε δει ακόμα, σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα προσδεθείτε, μην χαλάτε λεφτά. Πότε τα χαλάσετε, λέει, στα σούπερ μάρκετ τα χαλάτε περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Ναι. Δεξιά και αριστερά που δεν πρέπει, Γιάννη.
1: Ναι.
2: Επικεντρωθείτε, λογικά πρέπει να επικεντρωθούμε να τη βγάλουμε.
1: Να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Ενεργειακά, αλλά και πρακτικά με το βασικά είδη, έτσι. Okay. Γιατί μιλάμε για το καλάθι της νοικοκυράς, τα κάτι καθημερινότητα.
2: Χθες το βράδυ, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Σύνοδο Συνέλευση του ΣΕΒ, ανακοίνωσε μέτρα για τις βιομηχανίες. Στήριξη με 95 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Είναι επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως το ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το ακούσατε, τα έχουν πει, έχουν γραφτεί. Εμείς κρατήσαμε από αυτή την ιστορία μια αποστροφή του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Ο φαντάζομαι περισσότεροι ξέρουν τον κύριο Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος μίλησε χθες ως Πρόεδρος του ΣΕΒ και απομονώσαμε αυτό το σημείο, ακούστε το.
0: Η απόψινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ πραγματοποιείται σε μια στιγμή έντονης παγκόσμιας αβεβαιότητας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια δραματική μείωση της προβλεψιμότητας και επηρεάζει κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτη που τη νιώθει στην καθημερινότητά του. Η βεβαιότητα με την οποία ζήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ύπαρξη ειρήνης στην Ευρώπη σήμερα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι άλλο?
1: Νομίζω τα είπε όλα μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα σε αυτή την τοποθέτησή του.
2: Επίσης, κρατάω μία τοποθέτηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον παρακολουθώ στα πολιτικά. Άκουσα ένα βίντεο, παρακολούθησα ένα βίντεο που μιλούσε σε κάποιο συνέδριο, έχω την εντύπωση, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μιλώντας πολιτικά, όχι για όλα τα υπόλοιπα, είπε την εξής φράση. Αυτό που παρακολουθούμε είναι το τέλος του αμερικανικού ονείρου, που ήταν σπίτι, αυτοκίνητο, ψυγείο,
1: ναι.
2: Καθώς τώρα μας έχει μείνει μόνο το ψυγείο.
1: Και σπίτι, αυτοκίνητο, γιοκ. Δηλαδή μας τελειώνει αυτό το θέμα. Με το...
2: Δεν είναι
1: να είναι περιουσιακό στοιχείο το αυτοκίνητο ή να μπορείς να πάρεις και να αλλάξεις αυτοκίνητο. Πολλό δε μάλλον για το σπίτι. Για το σπίτι νομίζω το ακούω πρώτο.
2: Μην μιζεριάζουμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να μιζεριάζουμε, ούτε πρέπει να μιζεριάζουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά. Η πραγματικότητα λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και αμείβεται καλά. Mm-hmm. Εγώ δεν πηγαίνω σε ανθρώπους που δεν αμείβονται καλά. Αυτοί τα φέρνουν δύσκολα με όλες τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που αμείβεται καλά δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να απολαύσει τον καρπό των προσπάθειών του. Δεν γίνεται να το απολαύσει, προσέξτε λίγο, σε υλικά αγαθά.
1: Άρα.
2: Και σε μια σχετική ασφάλεια. Γιατί ο καλός μισθός, μια καλή δουλειά, σου δημιουργεί και ένα αίσθημα ασφάλειας.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Άρα αναφέρεσαι στο κομμάτι της αποταμίευσης που δεν υπάρχει. Ένα. Και στις απόκτησης σπιτιού ή αυτοκινήτου για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο.
2: Το πάω σε απλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
2: Ότι μπορώ να καλύπτω επαρκώς τις ανάγκες μου, ότι μπορώ να καλύψω ένα έκτακτο γεγονός, χτύπα ξύλο άμα συμβεί.
1: Χωρίς να χρειαστεί να δανειστώ.
2: Ότι μπορώ να κάνω μισό ταξίδι με την οικογένειά μου και ότι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου την υποστήριξη που χρειάζονται για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που θεωρούσαμε παλιά ότι μπορεί να συμβεί εύκολα και συνέβαινε πρακτικά εύκολα. Δηλαδή, ας θυμηθούμε λίγο, ας ανατρέξουμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, τότε που μεγαλώσαμε κι εμείς. Δούλευε ένα στο σπίτι.
1: Μπράβο, ένας μες στο σπίτι.
2: Ο ένας στο σπίτι, συνήθως δούλευε ένας στο σπίτι, για να τα λέμε όλα. Αλλά
1: το συνηθισμένο αυτό ήταν.
2: Το συνηθισμένο ήταν αυτό. Έφτανε να αποκτήσει η οικογένεια σπίτι και να έχει όλα τα υλικά αγαθά. Έχουν αλλάξει εποχές, είναι άλλοι καιροί, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Εννοείται.
1: Άλλες οι ανάγκες εποχής,
2: όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι, δείτε ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να βάζουν στα σπίτια τους 3 και 4 χιλιάρικα. Mm-hmm. Ξέρω τώρα ότι ένας άνθρωπος που παίρνει 1000 ευρώ λέει, τι λες,
1: μας λες,
2: φίλε. Κι όμως, μια οικογένεια με 3 χιλιάρικα, αν δεν έχει δικό της σπίτι και με δύο παιδιά, ας πούμε, τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Αυτό λέω.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σου έχει τύχει να μετακομίσει, να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνει περισσότερα στο nova.gr.
2: Ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα λέει καλησπέρα στους φίλους μας. Φίλε Γιάννη, δηλαδή η μειωμένη κατάλογη του τέλους Αυγούστου για τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ πάνε περίπατο. Δηλαδή, όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγαν άνθρακες ο θησαυρός. Τα φιλιά μου από την Ήδρα, Κωνσταντίνος. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις εδώ που έχουν γίνει. Τα λένε πια, δεν. Θα μετακυληθούν σε εμάς. Για να μην ψαχνούμε.
1: Άρα, αυτές οι μειωμένες τιμές που λες, ναι, δεν θα ισχύουν μετά γιατί θα έχουμε αυξήσεις.
2: Επίσης, ο Βασίλης λέει: παιδιά, στη Φλόριντα έχει και κάτι άλλο. Και έχει δίκιο.
1: Τι έχει.
2: Ποια είναι η βασική πόλη της Φλόριντα, ρε παιδί μου.
1: Λος Άντζελες.
2: Άλλος νότης μας βρήκε από εδώ με τη Μάλτα. Το Λος Άντζελες είναι της Φλόριντα.
1: Α, δεν είναι της Φλόριντα, όχι, ναι, συγγνώμη, στα άλλα.
2: Της Καλιφόρνια.
1: Να, της Καλιφόρνια. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λάθος κάναμε.
2: Όχι. Φλόριντα.
1: Φλόριντα.
2: Ναι.
1: Το Μαϊάμι.
2: Μπράβο. Ποιος είναι στο Μαϊάμι.
1: Στο Μαϊάμι. Ναι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
2: Μπράβο.
1: Ορίστε, αμέσως μας είπες επειδή κάναμε ένα λάθος. Το χάρτη δίπλα είναι.
2: Άντε ρε Τσίπρα και Παπαδόπουλε και εσύ.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρομη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας.

0: στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

Christmas Theater. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Μαρκο Ρούμπιο ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της σύζυγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Η κακόπιστη, λέω, είναι λίγη.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα. Τι άκουσε, ότι η καλόπιστη είναι λίγη. Γιατί να είναι λίγη η καλόπιστη? Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε είναι καλοί άνθρωποι.
1: Πολύ καλοί.
0: Και καλόπιστοι. Εννοείται. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχει στείλει, ας πούμε, η Σοφία. Κύριε Κούτρα, λέει, μιλάμε για μια κυρία από γειτονική χώρα που θέλει να αγοράσει κάτι δικό μου, λέει, γη. Και μου είπε κάτι φανταστικό. Στην οικογένεια είναι 4 άτομα, διαχειρίζεται τα χρήματα αυτός που μπορεί καλύτερα. Άρα στην ελληνική οικογένεια δεν υπάρχει παρά μόνο delivery.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό. Η Δήμητρα Σκέτο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν πειράζει. Μα. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να τι κάνεις. Χρήστο, αν είναι να κάνουμε αναγωγή και σύγκριση με το 80, πρέπει να ξοδεύουμε ό,τι και το 80. Σωστό. Ένα σπίτι, ένα σταθερό, όχι πλατφόρμες, όχι κινητά, όχι καφεδάκια απ' έξω και delivery, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και διακοπές. Ήταν ημερήσιες με ομπρέλα και ψαθούλα, λέει. Και εγώ το 74 είναι με, αυτές τις αναμνήσεις έχω. Και αν πηγαίναμε, τα πηγαίναμε τα παιδιά μόνο αγγλικά, τώρα τα παιδιά πηγαίνουν σε 3-4 δραστηριότητες, 2 ξένες σχολείες, φροντιστήριο, σχολείο, αυτό. Ναι.
1: Έχεις δίκιο, έτσι. Έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Ο Billy the Greek που έχει στείλει και στον Πορτοσάλτε το μήνυμα, γιατί το βλέπω 809,
1: ναι.
0: Και του γράφει κιόλας: καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Έτσι το γράφει.
0: Και ξαναστέλνει τώρα: καλημέρα. Μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Μόνο Πασόκ, αλλά πως βλέπεις το Πασόκ δεν.
0: Ο Γιώργος λέει: παίρνω πάνω από 3.000. Έχω 3 παιδιά, 2 φοιτητές και ένα αμαία. Δεν φτάνουν, δεν ξέρω πώς θα βγάζουν πέρα όσοι βγάζουν λιγότερα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει: το αυτοκίνητο δεν βελοταχώς από ιδιοκτησία σε υπηρεσία. Καλημέρα. Θα μας πείτε, λέει, κύριε, γιατί γίνεται συμφωνία με εθροφλουρά της Φλόριντας και όχι με την κεντρική διοίκηση? Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε η δημοσιογραφία να μας ενημερώσει? Μόλις ενημερωθήκαμε και εμείς σας ενημερώσουμε. Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ρωτήσει η δημοσιογραφία πρώτα.
0: Δηλαδή, ποιος ήταν η φίλη. Και το ChatGPT να ρωτήσω, δεν ήξερε τώρα. Καταλάβατε που τα λέει.
1: Οπότε κάναμε το άλλο που θέλατε.
0: Κάναμε το
1: την έρευνα. Την έρευνα, ναι.
0: Λοιπόν, είναι για τον εξής λόγο.
1: Ορίστε.
0: Επειδή από τη Φλόριντα είναι ο Ρούμπιο.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε, ναι. Έγινε η έρευνα.
0: Ναι. Γι' αυτό.
1: Οπότε μην έχετε απορίες.
0: Ο φίλος ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας στέλνει μια τράπεζα, δεν θα την διαφημίσω, αλλά δίνει επιτόκιο σε προθεσμιακή κατάθεση 3,2%.
1: Υψηλό δηλαδή.
0: Ναι, το
1: 1, κάτι πόσο είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο. Θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μάτζιο.
2: Γεια σας κύριε Τζούνο, γεια σας κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ για την πρόσκληση. Και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, και ως υπεύθυνος βέβαια του τομέα εξωτερικών του Πασόκ, να μας πείτε πώς έχετε δει μέχρι στιγμής και από τις δηλώσεις και από τις επαφές την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, σύν το γεγονός ότι δεν πάει στην Άγκυρα, έτσι.
2: Ναι, παρακολουθούμε στενά προφανώς το περιεχόμενο της μέχρι σήμερα τώρα επίσκεψης. Θα περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις, τις συναντήσεις που είναι σε εξέλιξη. Ακούσαμε με προσοχή τα μέχρι τώρα διαμηφθέντα, ιδίως την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών εξωτερικών. Για μας ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται και ελπίζω να μην περιοριστεί μόνο σε αμυντικά και ενεργειακά προγράμματα και σε οικονομικές συνεργασίες. Για τα δύο αυτά, για τους δύο αυτούς τομείς της άμυνας και της ενέργειας, φεύγω να πω ότι είναι απολύτως αναγκαίο εκ των όνων κάνευ να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση με όρους πλήρους διαφάνειας για το τι συμφωνούμε και γιατί συμφωνούμε όσα συμφωνούμε. Διότι σας θυμίζω, αγαπητοί κύριοι, ότι και στο παρελθόν είδαμε συμφωνίες με την Αμερικανική διοίκηση Τραμπ, οι οποίες ήρθαν κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, τις οποίες δεν τις γνώριζαν καλά-καλά ούτε οι υπουργοί που τις εισηγούνταν. Δεν ξέραμε, η Βουλή ποτέ δεν έμαθε πότε και ποιοι διαπραγματεύτηκαν και πώς τις συμφώνησαν. Άρα αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία για τα ζητήματα τα ενεργειακά και τα αμυντικά, ιδίως τα αμυντικά, μιας και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην άμυνα η συνάντηση με τον κύριο Δένδια. Θα πρέπει να εξηγηθεί και κατά πόσον παράγεται και προστιθέμενη αξία για την πατρίδα μας με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα επόμενα προγράμματα. Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν στη συνέχεια. Τώρα, αμυγός για τα ελληνοτουρκικά, με μια πρώτη αντίδραση, προφανές ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα. Η συνέντευξη τύπου δεν μας έκανε σοφότερους. Μάλιστα, εγώ διέγνωσα και μια δυσκολία του κυρίου Ρούμπιο να πάρει μια σαφή θέση υποστήριξη των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Γιατί περιμένατε ειδική αναφορά. Αυτό λέτε, ειδική αναφορά, είναι ανοίξει το θέμα έτσι.
0: Μα έκανε ειδική αναφορά.
2: Δέχθηκε ερώτηση συγκεκριμένη και η απάντηση ήταν ότι υπάρχουν ευαισθησίες και τρίτων στην περιοχή.

0: οι οποίες είναι γνωστές και πρέπει να τις διαχειριστούμε.
1: Και αφήνουμε αυτό σε ιδιωτικές εταιρείες.
0: Ναι, είπε για μυστική και όχι για ιδιωτική διπλωματία.
1: Αυτό που σας λέω, είπε, σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είπε για ιδιωτική διπλωματία.
0: Λέω και το εξής. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κανείς ευαισθησία της Τουρκίας την προκλητική της επιλογή να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να παρεμποδίσει ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Για εμάς το καλό διεκτήσια σύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή σημασία, το οποίο μπορεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κάλλιστα να προχωρήσει. Είναι γνωστό το γιατί υποχώρησε η Ελλάδα, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς πια, λόγω της τουρκικής προκλητικής επιλογής να βγάλει τα πλοία της στην Κάσο το 2024. Περιμέναμε και περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση και η επίσκεψη, πιο σωστά του κυρίου Ρούβλου, περιμένουμε μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων για το έργο αυτό, όπως και γενικότερα.
1: Αν δεν υπάρξει αυτό, τι θεωρείτε αποτυχημένη την επίσκεψη?
0: Δεν μου αρέσουν οι γρήγοροι χαρακτηρισμοί. Θα πρέπει να περιμένουμε το συνολικό αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε και εμείς τη συνολική
1: αποτύπωση.
0: Δεν είναι γρήγορο.
1: Σας λέω, αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση, την οποία είπατε εσείς προ δευτερολέπτων ότι γίνεται. Αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση από τον κύριο Ρούμπιο, άρα σύμφωνα με αυτά που λέτε, μιλάμε για αποτυχημένη επίσκεψη.
0: Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Θα επαναλάβω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια επίσημη επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που από μόνη της έχει τη σημασία της ως γεγονός πολιτικό, ώστε να αποτιμηθεί και να αξιολογηθεί από την αντιπολίτευση και από την κοινή γνώμη. Διότι προκειμένου βρισκόμαστε ακόμα σε εξέλιξη των συναντήσεων. Εγώ λέω.
2: Πάντως, μέχρι τώρα είπατε ότι θα θέλατε πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπέρ των ελληνικών θέσεων.
0: Για τα ελληνικά ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι καθαρό, πρέπει να είναι καθαρό ότι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ όπως είναι η Ελληνική Δημοκρατία αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να λάβουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας έναντι ενός άλλου κράτους στην περιοχή, της τουρκικής δημοκρατίας, το οποίο συστηματικά
1: ασφαλείας, κύριε Μάντζο.
0: Καθαρότερες δηλώσεις υποστήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ελλάδος και της Κύπρου. Όταν έχουμε 52 χρόνια υποκατοχή.
1: Αυτό δεν είναι δηλώσεις ασφαλείας, είναι δηλώσεις υποστήριξης. Δηλώσεις ασφαλείας εννοείται ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι να παρέμβουν. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω ότι δηλώσεις ασφαλείας.
0: Όλες οι δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο συντελούνται, έχουν τις δική τους σημασία. Όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παίρνει καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αυτό μεταφράζεται στο γεωπολιτικό επίπεδο ως ασφάλεια για τη χώρα η οποία δέχεται αυτή τη δήλωση. Προκειμένου η χώρα μας που δέχεται συστηματικά μια κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, η οποία επικύλει από τη γαλάζια πατρίδα που πρόκειται να γίνει νόμος του γειτονικού μας κράτους της Τουρκίας έως την παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού επαναλαμβάνω έργου.
1: Τουλάχιστον να το καταδικάσει.
0: Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ πιο σωστά να αναγνωρίσουν την προκλητικότητα αυτή, την οποία πρέπει εμείς να τους την εκθέσουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκθέσει τουρκική προκλητικότητα όπως της έπρεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και την ΗΠΑ κατ' επέκταση. Να το αναγνωρίσει η Αμερικανική Δίκηση λοιπόν και φυσικά να λάβει μια καθαρή θέση υποστήριξη.
1: Ότι δεν το έχει θέσει η ελληνική διπλωματία αυτό που λέτε.
0: Είναι βασική αιστεία κριτικής μας τα τελευταία αρκετά χρόνια στο πώς η Ελλάδα, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση πιο σωστά, στο όνομα των ήρεμων νερών και της διακήρυξης των Αθηνών, κάλυψε κάτω από ένα χαλί την τουρκική προκλητικότητα τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και να πω αυτό κλείνοντας, είμαστε στην προεδρία πια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λίγη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Δεκέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο έχουμε την προεδρία του κορυφαίου οργάνου, του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού του πλανήτη. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτώ ευθέως πώς θα αξιολογήσει η ελληνική διπλωματία και θα αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση αυτόν τον τίτλο για να προωθεί στα εθνικά μας φέροντα, ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος της Κύπρου και προφανώς με τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μένει να αποδειχθεί και να απαντηθεί από την κυβέρνηση.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μάντζο.
2: Καλησπέρα, κύριε Μάντζο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την προξενία.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον σου, έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Και σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Γιατί με την Pee-Wee νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.

0: Έχω ένα μήνυμα από φίλο, δυστυχώς το είδα τώρα, δεν το είχα δει από τη Δευτέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη.
0: Λοιπόν, ήταν με το αυτοκίνητό του, κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Μόντενα της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Εκεί βγαίνει το Μπαλσάμικο, δεν είναι? Μπαλσάμικο τη Μόντενα, δεν είναι? Καλά δεν λέω?
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μου είχε στείλει φωτογραφία από βενζινάδικο.
1: Τιμή δηλαδή.
0: Η 95άρα μπενζίνα. 2,48 και 2.
1: Ας το καλό.
0: Δίζελ.
1: Ναι.
0: 2,68 και 2.
1: 20 λεπτά πάνω το δίζελ από τη βενζίνη.
0: Και το Supreme Diesel που έχει αυτό το πρατήριο, 2,88 και 2.
1: Ω, Παναγία. Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί έχουν πάρει κάποια μέτρα και έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο... Προφανώς και με βάση αυτές τις τιμές δεν έφτασαν στην Αντλία. Ή αν έφτασαν, φανταστείτε που θα ήταν οι τιμές χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις. Πάνω από τα τρία.
0: Πραγματικά έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Τώρα είναι και μικρή η εκπομπή, δεν έχουμε 2 ώρα και 3 ώρα τώρα για να τα λέμε όλα. Ευχαριστούμε πάντως για την επικοινωνία. Θέλω μισό λεπτό. Ο Κώστας λέει, γιατί είναι φίλος μας από τα παλιά. Πάω στοίχημα ότι με το Los Angeles ακούστηκε ήχος από Φάσκελο, λέει, για την ακρίβεια 2. Έπεσα κάτω από τα γέλια με ήχο, να είστε καλά.
1: 500 ευρώ είναι αυτά.
0: Ένας άλλος κακόπιστος λέει ότι αυτό που σου έλεγε για το Los Angeles είναι επειδή προσπαθώ να σου κάνω επίδειξη γνώσεων. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Τον απλά να είπα. Δηλαδή,
0: όχι, δεν υπάρχει
1: το απλά να κάνουμε ένα λάθος.
0: Να είμαστε δύο φίλοι και να κάνουμε αυτό.
1: Αυτό και να το διορθώσαμε. Δηλαδή.
0: Okay. Ο Χρήστος λέει στα κανάλια τόσα χρόνια μιλάνε μόνο οι μεσίτες και ο πρωθυπουργός στην ίδια γραμμή και λαϊδάει κλειστά σπίτια, λέει. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι το Airbnb και θα σκάσει στη χώρα το στεγαστικό και θα είναι το χειρότερο στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι εδώ. Αυτό με το που όλοι γνωρίζουμε πότε θα σκάσει η φούσκα των ακινήτων που την ακούμε χρόνια.
0: Που
1: δεν σκάει και ποτέ. Πότε θα αλλάξουν οι τιμές που δεν αλλάζουν κτλ. Πότε θα σκάσει η φούσκα των Airbnb που θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε δεν έχουν πλαίσιο. Μετά μπήκε πλαίσιο, ξανά φούσκα. Ξανά θα σκάσει.
0: Ναι.
1: Πάντε να δούμε πότε θα σκάσει.
0: Η Άννα λέει, μα δεν τρέπεστε λίγο. Τρομοκρατείτε τον κόσμο.
1: Ντρέπομαστε.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι τρώμε από τα σκουπίδια. Όλα τα μάξια είναι στους δρόμους. Η ταβέρνες είναι φουλ και τα ιδιωτικά σχολεία ουρά, λέει.
1: Ναι.
0: Ουρά, φαντάζομαι.
1: Άρα, παιδιά, είμαστε Ελβετία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Λαϊκιστές. Δεν το λέμε εμείς, αγαπητή Άννα. Ο Υπουργός Αναπτύξεως είπε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Επίσης, φίλοι μας, μπορείς εκεί που περπατάς τώρα στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια σου, κοίτα καμιά τιμή βενζινάδικου.
0: Επίσης, μισό λεπτό. Γιατί θα πρέπει να είναι ή πεθαίνουμε ή είμαστε Ελβετία?
1: Υπάρχει η μέση κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παυδόπουλος στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα. Yankee Go Home.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρία Παύρη. Από τότε που στον πέδεξα, ναι. Ωραία που κάνουμε σε λεωμάτι και τα λοιπά. Κύριε Τζούνο, τι ώρα δέχεστε? Έχω ένα ελαφρύ βιχαλάκι και ένα 37 και 5. Και ο Ικασελίστας, Γνέσια Θύρα 21, λέει: ο σύντροφος Τζούνος μάλλον σπούδασε λοιμοξιολόγος μαζί με την πεθερά μου. Πάνω κάτω τα ίδια λένε για ζακέτες, κρύο και τα λοιπά.
1: Δεν είπα για ζακέτες και κρύο και τα λοιπά. Είπα ότι υπήρξε μεταβολή την ανθρωπόλυμια. Μεταβολή της θερμοκρασίας. Γεγονός που μας έκανε πολλούς να μην προσέξουν.
0: Κρύωσες, παιδί, και αυτό, ζάκα να βάλει.
1: Όχι μωρέ, κρύωσες. Αυτό, λέω, ευνοεί την ανάπτυξη των ιώσεων. Έχεις δει κανέναν άνθρωπο με 45 βαθμούς θερμοκρασία να σου λέει εγώ ή εσύ?
0: Γιατί με κοιτάς έτσι? Εσύ δεν κάνεις την ανάλυση. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός.
1: Εσύ αυτό που λέω, το βλέπεις παράλογο ή λογικό?
0: Ποιο πράγμα?
1: Ότι με 43 βαθμούς δεν ίωση. Άμα έχει 17,
0: ναι, αλλά
1: πιο εύκολα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Τι, για ποιο λόγο? Γιατί ευνοούνται οι.
0: Για ποιο λόγο ευνοούνται οι?
1: Επιβιώνουν. Ξέρω εγώ τι είμαι, ίωση είμαι.
0: Γιατί μαζευόμαστε όλοι μέσα όταν κάνει κρύο και συγχρονιζόμαστε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι όπως μάθαμε και από τον COVID, το καλοκαίρι δεν υπήρχε COVID. Άμα στριφοκλειώστε, που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας
1: το πολλά.
0: Είναι απλά. Να πούμε κλείνοντας ότι σαν σήμερα έγινε αυτή η θηριωδία της Χαμάς. Είναι όντως η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Είναι απορίας άξιων πώς οι ηγέτες της Χαμάς επέλεξαν κάτι τέτοιο το οποίο επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα στο Ισραήλ, βεβαίως, και στην αξιοπιστία του και στις υπηρεσίες του κτλ. Αλλά είναι και εντυπωσιακό, εντός εισαγωγικών, το πώς αποφάσισαν να καταδικάσουν το λαό τους με αυτόν τον τρόπο. Διότι φαντάζομαι δεν περίμενε κανένας οι Ισραηλοί, όταν δέχτηκαν αυτή την επίθεση, να αντιδράσουν με σφεντώνες. Όποιος το είχε σκεφτεί αυτό, φαντάζομαι θα έπεφτε έξω.
1: Έπεσε
0: από εκεί και πέρα, Συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε που θα μας βγάλει. Έχουμε δύο πόλεμους στη γειτονιά μας. Μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Πέιτσιλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λυκειονής.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και ακούμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, τη συζήτηση με τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη, τα μηνύματα που έστειλαν οι δύο υπουργοί για αμυντική συνεργασία, Τουρκία και ενεργειακά.
1: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
2: Μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθήκο και με ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σπουδαίος σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση.
0: Αποκλεισμένο στο γραφείο του κράτησαν φοιτητές τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα. Είχαν ζητήσει συνάντηση μαζί του για την ακρίβεια και παρότι ο πρίτανης δέχθηκε να δει εκπροσώπους τους, συνέβη το εξής.
3: Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ.
0: Ακόμη μια φορά ένα επεισόδιο βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης με τις απάτες στον ΕΦΚΑ. Πώς είχε στηθεί σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές το κύκλωμα, τι δηλώνει ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης.
4: Αυτός
5: προσλαμβάνουμε το προσωπικό, τρέχουμε 3-4-5 μήνες, δεν πληρώνουμε τίποτα, κλείνουμε την επιχείρηση και πάμε σε καινούργια επιχείρηση. Δεύτερον, ΦΠΑ που δεν πληρώνεται και φόρους εισοδήματος που δεν πληρώνεται.
6: Και όταν ουσιαστικά ερχόταν η χρονική στιγμή κατά την οποία έπρεπε να καταβάλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ, όπως επίσης να αποδώσουν και τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο, αυτή η εταιρεία εξαφανιζόταν.
0: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το πώς μπορούσαν και λειτουργούσαν έτσι κατά το κατηγορητήριο για αρκετό χρονικό διάστημα και να περνούν κάτω από το ραντάρ. Προκαλεί κάποια εύλογα ερωτήματα. Και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για το ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι κλάδοι εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.
7: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμηθης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα στο κυρίως μενού με τη Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά είναι στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Αλλά ξέρω πως όλοι όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή θέλετε να ακούσετε Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Άκου και το ωραίο της ημέρας.
0: Για πες τα.
8: Με άλλα λόγια, αρκετοί εκ των ακροατών μας από το πρωί μου λένε δώστε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα.
0: Αφού όλοι φοβηθεί, κανείς δεν πλησιάζει στο κέντρο.
8: Έτσι. αυτό βέβαια μας δείχνει σε ένα ποσοστό πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι εξυπηρετούνται και λίγο περισσότερο. Είχαμε δυσκολίες φυσικά στις δύο εθνικές οδούς, σε συγκεκριμένα σημεία τέλος πάντων το πρωί. Τώρα αρχίζει δειλά-δειλά το μεσημεριανό κύμα. Επιστρέφουν από την εργασία τους δηλαδή αρκετοί εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε μια καθυστέρηση ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών. Δεν είναι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Έχουμε βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία. Στην κλασική έξοδο που έχουμε τις εργασίες έχουμε κινήσει και εκεί. Μια μικρή κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων. Τίποτα το σπουδαίο ευτυχώς. Να πούμε για το πρόγραμμα όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση Σπύρο μου, δύο λόγια στα γρήγορα. Το μεσημέρι θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο κύριος Ρούμπιο. Στις 6 ώρα θα έχουμε ρυθμίσεις που θα πάει στην Πνίκα να μιλήσει. Και 7 η ώρα που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μάλιστα, οπότε εντάξει και το απόγευμα θα υπάρχουν μέτρα. Καλό είναι να συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο της ημέρας να αποφεύγουμε τον κέντρο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από αυτή την επίσκεψη, τις δηλώσεις τόσο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας όσο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για μια σειρά θεμάτων συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με αιχμές, αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Ξεχωριστό κεφάλαιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Έχει ερωτηθεί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Η απάντησή του ήταν λακωνική. Επαναλαμβάνω, για το καλώδιο όλα αυτά. Πλην όμως, μέσα από αυτή την λακωνική απάντηση που έδωσε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι ΗΠΑ την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Βέβαια, στο κλίμα από την πρώτη στιγμή, οι θερμοί εναγκαλισμοί, τα χαμόγελα, φάνηκε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό από τη στιγμή που πάτησε ο Ρούμπιο σε ελληνικό έδαφος, κάτι που φάνηκε στη συνέχεια και στις κοινές δηλώσεις.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
1: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού.
0: Θα πάμε τώρα στη Μαρία Τσιλνίκου, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να μας μεταφέρει το κλίμα, να μας πει και για το παρασκήνιο. Μια γεύση εμείς πήραμε από δηλώσεις, σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραμετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9, διήρκησε 2 ώρες, Σπύρο. Πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την συνάντησή του με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, καθώς η ενέργεια, όπως λέμε όλες μέρες, ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, πέρα από την άμυνα. Επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project, αναγνωρίζοντας πυρό ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την Τουρκία, αλλά την φωτογράφησε. Χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα θέματα ευαίσθητα και ότι οι ΗΠΑ θα τα αντιμετωπίσουν αναλόγως και ότι είναι θέματα που δεν πρέπει να τα χειρίζονται μέσω συνεντεύξεων τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Επίσης πρόσθεσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από την πλευρά του αναφέρθηκε στο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει αναβαθμιστεί από ενεργειακό σε σημαντικό γεωπολιτικό σχήμα. Αναφέρθηκε και στο κυπριακό ζήτημα, σχολιάζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αρχιτεκτονικής ασφαλείας της περιοχής. Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχολιάζοντας ότι πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Για ακόμη μια φορά, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε τη θέση Τραμπ, θα έλεγα εγώ, λέγοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ελλάδα ήδη έχει κινηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σχολιάσαν επίσης το μεταναστευτικό αλλά και τις τρομοκρατικές απειλές, ανακοινώνοντας ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας, εντάσσεται και η παρουσία και η στρατηγική σημασία της Ούρας και της Αλεξανδρούπολης, όπως και η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα F-35.
0: Α, ναι, και την αναβάθμιση των F-16. Μερικές φορές, Μαρία, ξέρεις, ακούγοντας τις δηλώσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι κλίμα γίνονται αυτές. Νομίζω ότι γενικά από τη στιγμή που ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, από την υποδοχή που επιφύλαξε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, μέχρι και τη στιγμή που τους είδαμε να κάνουν τις κοινές δηλώσεις, δείχνει ένα θερμό κλίμα, ένα ζεστό κλίμα, αρκετά φιλικό.
4: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, δηλαδή εμείς που βρισκόμασταν μέσα στο Υπουργείο
0: Εξωτερικών. Ναι, αυτό θέλω λίγο να μας μεταφέρεις λιγάκι.
4: Και από τον τρόπο που ο Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του, το είδατε και εσείς στα πλάνα και σε αναλύσεις φωτογραφίες.
0: Δεν έμειναν σε μια χειραψία.
4: Ήταν θερμό το κλίμα. Ήταν θερμό το κλίμα. Επίσης υπάρχει τακτική επικοινωνία των δύο Υπουργών Εξωτερικών για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Νομίζω ότι δίνει, αν θέλεις, και το πλαίσιο της σημερινής συνάντησης. Ενώ εγώ θα εστιάσω και στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο πριν φτάσει στην Ελλάδα, όπου χαρακτήρισε τη χώρα μας έναν σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, αυτές οι εικόνες βέβαια έχουν ταξιδέψει και στην Τουρκία. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μανώλη Κωστίδη να μας πει τι εντυπώσεις και τι αντιδράσεις υπάρχουν μέσα από αυτές τις εικόνες που έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε την πνίκα μπροστά μας, έτσι, στις
4: 6.30. Στις 6.30 ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή έχει πάει λίγο πίσω, διότι ήταν προγραμματισμένες οι δηλώσεις των τύπων των δύο υπουργών εξωτερικών να πραγματοποιηθούν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11. Και 10. Καταλαβαίνεις ότι.
0: Άρα και η πνίκα μπορεί να πάει πιο πίσω.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Εμείς βάσει του σχεδιασμού που έχουμε λάβει, για να φέρουμε στους διπλωματικούς συντάκτες, πρέπει 4.30 ώρα να είμαστε στην πνίκα, καθότι 6.30 ώρα θα απευθύνει η ομιλία από την πνίκα, που πρόκειται για μια ομιλία με μηνύματα στον δυτικό κόσμο, σε ένα γευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
0: Ναι. Εντάξει, είναι τα μηνύματα που θα στείλει, είναι και τα μηνύματα που θα φέρει στις αποσκευές του, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εικόνα του στην πνίκα είναι κάτι που τονώνει το ηγετικό του προφίλ.
4: Ήταν και προσωπική του επιθυμία να απευθύνει την ομιλία από την πνίκα.
0: Ναι.
4: Οπότε ευχαριστώ. Και αυτό έχει το συμβολισμό του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, εύχομαι. Θα τη χρειαστεί σήμερα η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Θα μείνουμε λίγο στα ενεργειακά. Έχουν τη σημασία τους. Κάθετος διάδρομος. Η Ελλάδα διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο. Θα ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τον ακούτε. Ακούτε στο βάθος τη φωνή του. Στα αγγλικά μιλάει βεβαίως. Κυριαρχεί η μετάφραση στα ελληνικά. Ρούμπιο Γεραπετρίτης.
2: Οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνουν νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο. Και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
1: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Αυτά για τον κάθετο διάδρομο, ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, μέσω Ελλάδας όλα αυτά. Θέλω να προσέξετε το επόμενο ηχητικό. Μιλάει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τον ρωτούν εάν η Ελλάδα, εάν το έργο έχει την αμερικανική στήριξη. Αποφεύγει να πάρει θέση, αλλά ταυτόχρονα παίρνει. Θα καταλάβετε τι εννοώ.
2: Με μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
0: Λέει ο Ρούμπιο, κάποια έργα σχετίζονται με καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, λεπτές καταστάσεις, βλέπε Τουρκία, και τονίζει το εξής που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια ξεχωριστά. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως, γιατί μετά τη συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη Ρούμπιο έχουμε την επιγραφή κάποιων επιμέρους συμφωνιών, τόσο στο πεδίο της άμυνας με την εθνοφυλακή της Φλόριντα, της πολιτείας Φλόριντα, στο κομμάτι του πολιτισμού, του εμπορίου. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, τώρα το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται ο έκτος στρατηγικός διάλογος.
10: Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο είχαν μια πολύ σύντομη συνάντηση στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία υπέγραψε ο αρχηγός Γεθά και ο Αμερικανός στρατηγός Τζον Χας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί έκαναν έτσι ένα σύντομο σχόλιο με τον Νίκο Δένδια να τονίζει πως η συμφωνία αυτή δίνει μια πρόσθετη διάσταση στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τις δύο πλευρές. Θα βοηθήσει στην εκπαίδευση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Και τον κύριο Ρούμπιο να λέει πως είναι ένα δείγμα συνεργασίας με την Ελλάδα και στάθηκε και εκείνο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, όχι μόνο σε αμυγός στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προστασίας του πολίτη, διότι γνωρίζουμε πως η Φλόριντα, που είναι και η πολιτεία στην οποία εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια περιοχή η οποία έχει υποφέρει πολύ από φυσικά φαινόμενα, οπότε οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν και σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εδώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, υπάρχει μια σειρά από άλλες συμφωνίες εξίσου σημαντικές που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, όπως και παράδειγμα αυτή που προβλέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, όπου μάλιστα έγινε και παρουσία της κυρίας Μενδώνη η υπογραφή. Και υπάρχουν βεβαίως άλλες επιμέρους συμφωνίες για συνεργασία στο θέμα της ναυτιλίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση για την άμυνα και με αυτήν θα κλείσει ουσιαστικά ο στρατηγικός διάλογος περίπου στις 5 το απόγευμα, διότι στη συνέχεια
0: έχουμε την ομιλία στην Πνίκα και μετά Μαξίμου.
10: Έτσι, και θα γίνει δεκτός στις 7 η ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στις 8 είναι προγραμματισμένο και το δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του ο κ. Μητσοτάκης για να ολοκληρώσει το επίσημο πρόγραμμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα αναχωρήσει βεβαίως αύριο
0: για Πορτογαλία, αύριο το πρωί. Πανταχού παρούσα η Αμερικανίδα πρέσβυρα, κυρία Γκελφόλ. Την είδαμε κατά την υποδοχή στο αεροδρόμιο. Τώρα κάπου την πήρε το μάτι μου και στις συμφωνίες που υπογράφονται εκεί, Σταύρο.
10: Σωστά. Συνοδεύει τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας εκεί. Βεβαίως. Μάλιστα και επειδή ρωτήθηκε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον κ. Γεραπετρίτη, την στήριξε και πλήρως. Είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και πράγματι είναι μαζί του σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Είχαμε και μια. Έτσι πολύ σύντομη, είδαμε τουλάχιστον ότι είχαμε μια πολύ σύντομη συζήτηση και με την ελληνική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Λογικό, όπως το είπες άλλωστε, Σπύρο. Είναι πάντως να σταθούμε, αν θέλεις, στα πολύ σημαντικά μηνύματα που εκπέμπει η Αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το ζουμί αυτή τη επίσκεψη, νομίζω είναι αυτά τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που έχει μεταφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτά βέβαια που θα πει στην Πνίκα το απόγευμα, όπου αναμένεται να τονίσει τον ρόλο της Ελλάδας βεβαίως στο λύκνο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.
0: Και πολύ ισχυρό το μήνυμα ότι όταν απογειωθεί το αεροσκάφος του από την Αθήνα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θα πάει προς τα δεξιά, θα πάει προς τα αριστερά. Δεν θα πάει προς Ανατολή, θα πάει προς Δύση. Αυτό νομίζω, Σταύρο, είναι πολύ, πολύ δυνατή εικόνα, πολύ δυνατό μήνυμα.
10: Είναι δυνατό μήνυμα και ας μην παραβλέπουμε ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να πω δηλαδή πολιτικά που στέκεται αυτή τη στιγμή στην διοίκηση Τραμπ. Όλοι συζητούν και λένε ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35 που θέλει η Τουρκία, έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία με την Ελλάδα. Νομίζω αυτό κατέστησε σαφές στις δηλώσεις νωρίτερα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και νομίζω ότι αν κάτι κρατάμε σήμερα από όλα αυτά που καταγράφουμε είναι αυτή η επιβεβαίωση του πολύ υψηλού επίπεδου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Καλή δύναμη και σε σένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράφονται οι επιμέρους συμφωνίες. θα παρακολουθούμε την, την δραστηριότητα Ρούμπιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στην Πνίκα, από εδώ, από τον Sky, όλες οι εκπομπές θα σας δίνουν, θα σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις. Αλλά πρέπει να δούμε και τα άλλα θέματα, και ένα από τα άλλα το οποίο προκαλεί και πάλι αίσθηση είναι ένα ακόμη επεισόδιο εις βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό είχαμε αυτή τη φορά στην Πάτρα. Με τον Χρήστο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, πήγαν κάποιοι φοιτητές να τον δουν, δέχθηκε μια αντιπροσωπεία, τους ήθελαν να τον δουν όλοι, πήγαν έξω από το γραφείο του. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για τα υπόλοιπα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Το περιστατικό είχε ως εξής. Υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα εδώ στην Πριτανία μεταξύ του πρίτανη, του κ. Χρήστο Μπούρα, και φοιτητών, αντιπροσωπεία φοιτητών. Ο κ. Χρήστος Μπούρας λοιπόν μας μετέφερε ότι αυτή η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για να συμμετέχουν 5 εκπρόσωποι, 5 άτομα λοιπόν. Όπως μας ανέφερε, έφτασαν εδώ λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού περίπου 40 άτομα. Τα οποία ενώ βρίσκονταν στην είσοδο απόδειξαν τους φυλακές και τους εξύγκρισαν και ανέβηκαν στο γραφείο του Πρίτανου και τον εγκλώβησαν μέσα, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά και τις εργαζόμενες βρίσκονταν εδώ, τις οποίες όπως μας είπε τις τρομοκρατούσαν και μάλιστα ξέρετε την αγανάκτησή και την οργή του, γιατί εκεί υπήρχαν και φοιτήτριες. Τώρα πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Τα άτομα αποχώρησαν μετά από περίπου μισή ώρα και οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν τον εγκλώβησαν μέσα, οπότε ήταν κλειστή και ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπουν, ότι ήθελαν να είναι περισσότερα άτομα γιατί είναι αρκετοί αυτοί που θα πρέπει να συμμετάσχουν για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα οποία σχετίζονται με την ακρίβεια αλλά και την αντίδρασή τους στο αγγλόφωνο τμήμα που ξεκίνησε στην Πάτρα, τμήμα ιατρικής. Αυτά είναι τα στοιχεία και από τις δύο πλευρές που μεταφέρουμε και υπάρχουν και αντίστοιχες εικόνες οι οποίες καταγράφουμε και ήταν εδώ με κόκκινους κορδέλες έξω από το γραφείο του Πρίτων και διάφορα.
0: Λένε ότι δεν τον απέκλεισαν αλλά έβαλαν τις κορδέλες γιατί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από το γραφείο του Πρίτων. Τέλος πάντων, εντάξει Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου. Μάλιστα στη διάρκεια του επεισοδίου αυτού μίλησε στον Sky της Πάτρας ο πρίτανης ο κύριος Μπούρας.
12: Μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Αλφα κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ. Θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους. Πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην υπόθεση της απάτης τώρα εις βάρος του ΕΦΚΑ, των δημοσίων ταμείων, με βασικό πρωταγωνιστή κατηγορούμενο, έτσι μιλάμε για κατηγορούμενο ως τώρα, τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα άτομα τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο μέσω αχυρανθρώπων έστειναν εταιρείες, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και συνέχεια βαρούσαν κανόνι. Η Έλληνα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια, γιατί έχει πάρει πια την πορεία της προς τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Γεια σου, Έλενα.
13: Καλό μεσημέρι και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης, ο σύζυγός του και οι υπόλοιποι φιλιππέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Συγκεκριμένα, για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε κλιματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέπεια σε απάτη, θέτημα βρώμικου χρήματος και μία έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή από τον οποίο ο Σπύρου αναμένεται να ζητήσουν να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν τις ερχόμενες ημέρες, να δουν τη δικογραφία, να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονταν και από το ξέπλυμα, από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
0: Άσχετο αυτό με τον εύκαλε.
13: Ήταν στο μικροσκόπιο των αρχών, ήταν εδώ και μήνες και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει για τη διαδρομή του χρήματος είχαν φτάσει ακόμα και στο Βέλγιο. Είχε ξεκινήσει να ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή τους δύο φερόμενος ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος του ΕΦΤΑ λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα εδώ και 2 μήνες συγκεκριμένα.
0: Οπότε και έσκασε και η άλλη υπόθεση με μια σωρία εταιριών, κοντά στις 30, 29 εταιρείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που τις ερευνούν, κάποιες από αυτές κανονικές, οι περισσότερες δεν ήταν εικονικές, με μια περίοδο αρκετών ετών. Δηλαδή, μάλλον τώρα αρχίζει η έρευνα, δεν ολοκληρώθηκε για τα πεπραγμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επαναλαμβάνουμε, με αυτές τις βαριές κατηγορίες τώρα
13: που από το 2021 φέρεται να βρει. Σε το κύκλωμα να έχουν προκαλέσει ζημία άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν δικαστικμαστέτερα. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, τη στιγμή που πήγαινε στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις, είπε. Είμαι αθώος. Λέει αυτό βεβαίως. Θα το υποστηρίξει ενώπιον των δικαστικών αρχών με βάση τα στοιχεία που και εκείνες διαθέτουν εις βάρος του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
17: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μουζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: e-stegastico.gr. Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Και επιστρέφουμε όπως σας προαναγγείλαμε με Μανώλη Κωστίδη σήμερα στην ώρα του και από εδώ και στο εξής στην ώρα του, γιατί δεν θέλουμε να χαλάμε τις συνήθειες των ακροατών εκεί γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ αλίμονο, όλοι πάντα στη διάθεσή σας.
9: Προσπαθούμε να φτιάξουμε συνήθειες στους ακροατές και έχουν μάθει να σε ακούν αυτή την ώρα το σχόλιο σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτές οι εικόνες με τη ζεστή υποδοχή και το καλό κλίμα, αν έχουν φτάσει και στην Τουρκία και πώς σχολιάζονται, εννοώ τις επίσκεψεις Ρούμπιο.
10: Ακόμα δεν τους έχω σχολιάσει. Ναι. Ομολογουμένως. Αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά ισιογραφικά. Λένε ότι ο Ρούμπιο είναι εκεί. Οι δηλώσεις που γίνανε τις μεταδίδουν χωρίς να σχολιάζουν. Αλλά νομίζω θα έχουμε ικανοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας, διότι ο Ρούμπιο ήταν. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ενόχληση από όσο αντιλαμβανόμαστε από την, πλευρά, από την αμερικανική πλευρά. Για τη στάση που τηρεί η Τουρκία, για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, για τα αιτήματά της, για το καλό, για τα δεν ξέρουμε μέσα τι είπαν. Αλλά σε επίπεδο εικόνας και δηλώσεων, νομίζω είναι στα πλαίσια που θα επιθυμούσαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή και η Τουρκία και η Ελλάδα.
9: Θα μου δώσεις, επειδή γνωρίζω ότι έχεις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, θέλω να μου δώσεις 20 δεύτερα να ακούσουμε μαζί την απάντησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση και να μου πεις εάν μπορούμε να σκεφτούμε τι εννοεί ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ρωτάται λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτό το έργο.
11: Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτική σημασία, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας.
9: Λέει λεπτές καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, καλύτερο είναι να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
10: Ναι, και αυτό το άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα αφορά και την Τουρκία το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή τελικά δεν είναι όπως υπήρξαν κάποιες διάβολες που έλεγαν ότι μόνο Ελλάδα, Γαλλία.
9: Βάζει και την Τουρκία στο χάρτη, εννοείται. Και είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Είναι συγκεκριμένη
10: η ερώτηση. Άρα και η Τουρκία είναι εκεί μέσα. Το παραδέχονται οι Αμερικανοί, αυτό λένε. Άρα αυτό μπορεί να ικανοποιήσει και την Τουρκία. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, λέει, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
9: Και μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλό είναι να λύνεται.
10: Σωστό, άρα είναι η γαλλική εταιρεία να
9: είναι
10: να
9: αυτό το σενάριο που συζητούσαμε και τις προάλλες.
10: Νομίζω ναι. Και θα υπάρχει αυτή. Παίνεται ότι τουλάχιστον υπάρχει. Όχι, θα υπάρχει. Εγώ λέω ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι συνεννοηθείτε. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε.
9: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του σκανδάλου με το χρηματιστήριο. Εμπλοκή Τούρκων αξιωματούχων. Αγγίζουν μέχρι και την αυλή του Ερντογάν. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα, γιατί πρέπει να βγει στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Οπότε θα τα πούμε αύριο αυτά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ.
10: Ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει εκεί ένα σκάνδαλο στο χρηματιστήριο. Έχουν χάσει πάρα πολλοί Τούρκοι γύρω στα 18 δισεκατομμύρια. Έχουν κάνει φτερά με πρόσωπα πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση, άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον Ερντογάν, όχι στο φιλικό, στο οικογενειακό περιβάλλον Ερντογάν. Έχουν ξεσηκωθεί. Τώρα, ο κύριος Γεωργούσης είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, αναφέρθηκε στα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά εμάς και την Τουρκία.
12: Ένας αναθεωρητικός παίκτης στην περιοχή μας, που κάποιοι του χαλάνε τα σχέδια, θα έχει αυτή την αντίδραση. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ δεν επικαλέστηκαν ποτέ επιθετικές προθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα τον προγραμματισμό που έχει κάνει θα τον ακολουθήσει.
9: Αυτά σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση εκ μέρους της Τουρκίας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη. Είχαμε ακόμα ένα κρούσμα βίας, άγριας βίας, με θύμα και θύτες ανήλικους, μαθητές δηλαδή, στην ηλικία των 11-12 ετών. Μαντέψτε, και εδώ παίζει ρόλο το κινητό. Παίζει ρόλο το κινητό σε όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπες, ένα ακόμα περιστατικό. Είναι...

0: Ο καυγάς έγινε μέσα στο σχολείο, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε όταν σχόλασαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το μάθημά τους το μεσημέρι, λίγα μέτρα από το σχολείο. Εκεί δύο μαθητές χτύπησαν έναν ακόμα και ένας τραβούσε βίντεο. Ο νεαρός ο μαθητής, ο οποίος ήταν το θύμα της επίθεσης, αρχικά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Όμως όταν είδε το βίντεο της δικτύωσης, τότε ενημέρωσε τους γονείς του και υποβλήθηκε μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις μαθητές, οι δύο που τον χτύπησαν και τραβούσε το βίντεο, και οι γονείς του φυσικά, οι γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, προφανώς είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Όμως είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας στα σχολεία και δημοσιοποίησης του υλικού που τραβάνε τα παιδιά. Όλα αυτά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Εχθές το μεσημέρι έγινε το περιστατικό. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο και θα αποφασιστεί από το Σύλλογο
1: για τα περαιτέρω. Ναι. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Προσέξτε τώρα, κοινός παρανομαστής, όλη αυτή η ιστορία να το καταγράψουν σε βίντεο και να το ανεβάζουν στα social. Στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Σοφία Γαλάνη.
2: Και αυτή τη φορά το βιντεοσκοπούσαν και όχι μόνο το βιντεοσκοπούσαν, καφιόνταν και γι' αυτό μεταξύ τους, γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχουμε 8 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν. Δεν ήταν ένας και δύο, ήταν όλοι ανήλικοι. Μιλάμε για 7 κορίτσια 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρές
1: που έβαλαν ηλικίες. Στη μέση κοριτσάκι ή αγοράκι.
2: Έβαλαν στο μάτι μία 13χρονη. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν προηγούμενα ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Μία από τα κορίτσια φαίνεται ότι με κάποιο πρόσχημα την παρέσυρε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο, συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης. Και εκεί φαίνεται ότι περίμεναν και οι υπόλοιποι, τις επιτέθηκαν με αγριότητα, τη χαστούκησαν επανειλημμένα, τις τραβούσαν και τα μαλλιά. Μάλιστα, το αγόρι, ο νεαρός, ο 16χρονος, φρόντισε να εμποδίσει και την έξοδό της από το χώρο. Και μάλιστα την απειλούσε συγχρόνως με τη ζωή της. Ότι αν πεις τίποτα πουθενά, αν τολμήσεις
1: να
2: πεις, θα σκοτώσουμε.
1: Αλλά αυτό πρέπει να καταγραφεί στο κινητό.
2: Το βιντεοσκοπούσαν κιόλας. Μία από όλες. Μία από τις ανήλικες.
1: Να ανέβει στα social. Αυτό είναι ο σκοπός όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις και από το αστυνομικό δελτίο επίσης μία ληστεία, μία βίαιη ληστεία, μάλιστα εις βάρος μιας εγκύου.
2: Ναι, η οποία περπατούσε σε πλατεία στην περιοχή της Νίκαιας, μια γυναίκα 24 ετών, νωρίς το πρωί, την προηγούμενη Παρασκευή. Ένας 17χρονος λοιπόν την πλησίασε και την χτύπησε και μάλιστα με γροθιά στην κοιλιά. Και ας ήταν εμφανώς έγκυος, προκειμένου να της πάρει το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα χρήματα, και μετά τράπηκε σε φυγή. Βέβαια, συνελήφθη. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος. Τώρα η έγκυος πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά. Ευτυχώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ίδια ή το έμβριο. Ο ανήλικος τώρα θα οδηγηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα.
1: Για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή. Η τρίχα. Fresiderm. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων.

0: Φεστιβάλ μόνο για επαγγελματίες.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επιστρέφουμε για να δούμε τα της οικονομίας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Μην ξεχάσω μόνο, επειδή με τον Νίκο σχολιάζαμε και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη από τη σφοδρή βροχόπτωση. Έχουμε μια σειρά μέτρων από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των πληγέτων. Ανακοίνωσαν και οι τράπεζες μια σειρά από μέτρα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία επλήγησαν βεβαίως. Μεταξύ αυτών είναι η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για δάνεια. Αναστέλλεται η υποχρέωση μέχρι το τέλος του χρόνου και αναστέλλονται και οι διαδικασίες δικαστικής και εξώδικης ίσπραξης απαιτήσεων για δάνεια και από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις και μια σειρά άλλων δράσεων από την Ένωση Τραπεζών για τους πληγέντες από τη Θεομηνία. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη.
10: Γεια σου Σπύρο.
9: Καταρχάς έχω δεχτεί 2-3 μηνύματα που μου λένε ότι πότε θα ακούσουμε τον Νίκο, γιατί είχαν συνηθίσει να σε ακούν αρκετά νωρίς. Αλλά εγκλωβιστήκαμε και εμείς με Ρούμπιο. Ακολουθούμε επίσκεψη Ρούμπιο. Συνεπώς απολογούμε στους ακροατές μας. Θα επανέλθει ο Νίκος Φιλιππίδης εκεί όπου είναι η θέση του. Πρώτα με το καλό να φύγει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και όλα θα μπουν στη θέση τους. Θέλεις να αρχίσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, εκτός αν έχεις εσύ κάτι άλλο στο μυαλό σου για τις επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια?
10: Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο πλαίσιο της συγκρατημένης παρέμβασης, 95 εκατομμύρια ευρώ, με μεγαλύτερη περίμετρο από αυτά που ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ενισχύονται κατά κύριο λόγο οι 40 μεγαλύτερες και πιο έτσι ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από 7 τεραβατώρες ετησίως. Τώρα κατέβει και στις μικρές και στις μεσαίες, δηλαδή έχουμε κατέβει σε μια περίμετρο κοντά στις 700 βιομηχανίες. Αυτές είναι οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουμε όλες τις βιομηχανίες πόσες είναι, 700 είναι στην Ελλάδα. Αυτές οι 700 λοιπόν θα ενισχυθούν περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο του κόστους του ρεύματος θα απορροφηθεί με διάφορους τρόπους, με διάφορα εργαλεία, με το κόστος για τον προϋπολογισμό είναι αυτό που αναφέραμε νωρίτερα κοντά στα 95 ευρώ.
9: Θέλω να ακούσουμε εδώ τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους κλάδους που δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις.
11: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών.
9: εκπομπών ρήπων εννοεί. Τρόφιμα, τσιμέντα, χαρτικά και πλαστικά. Είναι τομείς πολύ κρίσιμοι και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα των, αυτών των επιχειρήσεων, αλλά θα έλεγα στα τρόφιμα εξαιρετικά κρίσιμοι, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες.
10: Όχι, και τα υπόλοιπα αφορούν τα τρόφιμα. Σκεφτείς ότι τα πλαστικά,
9: ναι,
10: είναι μέρος του τρόφιμου.
9: Έχεις δίκιο. Η συσκευασία, βέβαια. Ναι, δίκιο μου.
10: Κανονικότατα. Υπάρχουν κατασκευαστικά υλικά. Είναι οι τομείς που αναφέρουμε συχνά πυκνά ότι είναι η πρώτα. Περιλαμβάνει τομείς που έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις. Είναι τομείς που όλοι εκτιμούσαμε και οι εκπρόσωποι τους έλεγαν ότι έρχονται αυξήσεις. Και το θέμα είναι αυτές να έρθουν πιο λογισμένες ή αν είναι δυνατόν και να απορροφηθούν πλήρως. Αυτό είναι το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Προσπαθεί επί της ουσίας να προλάβει νέες αυξήσεις οι οποίες θα καταλήξουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο κόστος κατασκευής κατοικιών σε μια περίοδο που έχουμε και μεγάλο θέμα με την στεγαστική κρίση. Αυτό προσπαθεί να προλάβει και να συγκρατήσει στο μέτρο πάντα του δυνατού. Γιατί θα ήταν και πολύ περίεργο να ανακοινωθεί ένα ηλικιώδες πακέτο μεγάλο για τη βιομηχανία και τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα που από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα ήθελε να δώσει, αλλά δεν επιτρέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες στους πολίτες τους υπόλοιπους.
9: Ναι, να είναι αυτή η παρέμβαση που ζητάει και με την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν.
10: Σωστά.
9: Κεφάλαιο δεύτερο, είπαμε για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό το μέτρο, δεν ξέρω κατά πόσο τις ικανοποιεί βέβαια, Νίκο.
10: Όχι, έχουν βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και φορείς, για παράδειγμα, όπως η Ευικέν, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είναι φορείς της βιομηχανίας όλοι αυτοί, που το προηγούμενο διάστημα θα έλεγα ότι είχαν βγει πολύ έντονα με δύσκολες ανακοινώσεις για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο και παραπάνω. Τώρα βγήκανε και εκφράσανε την ικανοποίησή τους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Θα έλεγα όμως ότι τα παράπονα τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται μεγαλύτερα στους από κάτω κλάδους, τους κλάδους τους πιο μικρούς, τους κλάδους οι οποίοι η επιχειρηματικότητα η πιο μικρή, η οποία έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες και για τις οποίες ακόμα δεν έχουμε ούτε ακούσει κάτι, ούτε έχει φτιαχτεί κάποιο είδους πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η κατηγορία του ενός αρτοποιείου, το οποίο δεν καλύπτεται, δεν ανοίξει σε αυτή την περίμετρο, είναι μικρότερη επιχείρηση, δεν καλύπτεται όμως ούτε από τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς υπάρχουν για τους πολίτες. Παρά μόνο σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες μειώσεις στην αντλία, που αυτό αφορά τους πάντες.
9: Και εκεί όμως, όπου υπήρξαν ανακοινώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα. Θα ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας είναι ο πρόεδρος των αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμάριας. Μίλησε στον Αντένα για τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση στο πετρέλαιο.
12: Εμείς είναι η πρότασή μας 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Είτε είναι τους προηγούμενους μήνες, είναι και αυτούς που έρχονται. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη η επιδότηση είναι 60, 65, 67 λεπτά. Στην Κύπρο είναι 58. Και εδώ μας λένε 32 για 2 μήνες και 24 και είναι σαν να μας κάνουν χάρη.
9: Αυτό λέει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των αλλιών, έτσι, με τα... Δεν ξέρω αν μιλάει στον ομοθετικό.
10: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ενισχύσει, αλλά δεν το έχουν κάνει όλες και δεν έχει γίνει παντού. Έχουν διαλέξει, κάθε χώρα έχει διαλέξει και έχει βάλει προτεραιότητες με τα διαθέσιμα ποσά τα οποία έχει, τα οποία είναι και μειωμένα αυτή την περίοδο σχεδόν για όλους. Τώρα, για την επιδότηση προφανώς του αλλιευτικού πετρελαίου, όλα αυτά είναι θέμα προϋπολογισμού. Επειδή ακούω διάφορα για κοινοτικά προγράμματα και αυτά, τα κοινοτικά προγράμματα δεν φτιάχνονται για να δίνουν επιδοτήσεις. Τα κοινοτικά προγράμματα είναι για να αναπτύσσουν δράσεις μείωσης του κόστους παραγωγής, οι οποίες όμως είναι σε βάθος χρόνου. Δεν πάνε σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Άρα εδώ είναι θέμα ξανά προϋπολογισμού και αντοχών του προϋπολογισμού. Άρα είναι στο γενικό πακέτο οι αλλιείς, πέραν της επιδότησης που έχουν πάρει, η οποία είναι αντίστοιχη του αγροτικού πετρελαίου και προφανώς ελαφρύνει όσο μπορεί να ελαφρύνει σε έναν κλάδο που είχε ανέβει 120% το κλασικό του έξοδο, που είναι το καύσιμο του τελευταίου 9 μήνες. Δεν συζητάμε ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Απλώς να κάνουμε για συζητήσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές, δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ζητάνε χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να δούμε αν ο προϋπολογισμός μπορεί να τα δώσει. Και αυτή η συζήτηση νομίζω θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, 14 του μηνός, ενώπιση των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά βάση.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
10: Γεια σου, Σπύρο.
9: Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο, επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη φυριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμους της Σμύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο στη Σμύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπέλ Χημίας απονέμεται φέτος στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχειρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις.
14: Χαίρετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Sport FM.

0: Την ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα αμέσα αντιμετώπισης τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρου συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της σύζυγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι οι κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διέφυγε. Ο 17χρονος οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τη δυσαρέσκειά τους για το ποσό της επιδότησης εκφράζουν οι επαγγελματίες αλιείς στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, που παραμένει κλειστή. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν ελάχιστο ποσό επιδότησης, 50 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους στη Θεσσαλονίκη. 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομα περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Οι Χούθοι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, που αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με το Ριάντ. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες. Η τηλεοπτική στέγη της Τύχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν 2+1 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. Yeah.

0: όσο κανένα άλλο τραγούδι αυτό.
1: Έτσι θέλω να ξεκινήσουμε. Πρώτη φορά ξεκινάμε έτσι. Αχ.
0: Μελαγχολική σε
1: αυτό. Αχ, αχ, αχ.
0: Μεγάλα παιδιά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, δεν σκέφτηκαν τίποτα. Τα νιάτα μας, τα χρόνια μας, τους έρωτες, τους χωρισμούς, όλη αυτή την πορεία που ήμασταν κι εμείς εκεί από δίπλα. Δεν σκέφτηκαν τίποτα.
0: Εδώ θα κολλήσω το δε χαλάνε φιλίες για τα κόμματα ρε, αλλά δεν κολλάει.

0: σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το ζευγάρι που ενώ πήρε διαζύγιο στη ζωή δεν το πήρε και ποτέ, και εμείς θέλουμε να παλέψουμε πραγματικά, θα αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα σε αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Στο να μην γίνει το κακό. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Στην απόλυτη Ελληνίδα και στον απόλυτο στιχουργό και μουσικό. Συγγνώμη τώρα. Όντως πέφτεις από τα σύννεφα έχοντας στο μυαλό σου την τελευταία συναυλία. Η πρώτη ερώτηση που κάναν όλοι ήταν: πού ήταν ο Καρβέλας, ρε παιδιά?
0: Και όταν βγήκε η Άννα, ναι, όσοι ήμασταν στο ΆΚΑ το παρατηρήσαμε, ναι, είχε μία φόρτιση φοβερή. Η Άννα είναι, τι να σου πω, πάνω σκηνή, είναι βασίλισσα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να την τοίσει.
1: Και σκληρή παίκτρια. Σκληρή.
0: Πολύ. Mm. Τα μάτια της ήταν γεμάτα, βουρκωμένη. Και το πρώτο που σκεφτήκαμε τι ήταν, έχει προφανώς συγκλονιστεί από το ότι βλέπει από κάτω, ναι, ναι, 100.000 κόσμο να έχουν έρθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να τραγουδήσουν μαζί της, να την απολαύσουν, να τη θαυμάσουν και να γράψουν από κάτω όλοι τα ονόματά τους στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της. Πού να φανταστούμε τι γινόταν?
1: Πού να φανταστούμε ότι η τελευταία συναυλία αυτή στο ΆΚΑ ίσως να είναι και η τελευταία συναυλία της Άννας Βύση με τα σημερινά δεδομένα.
0: Γιατί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μην προχωρήσει ακόμη, Κωστάκη, θα στα πασάρουμε τα τραγούδια ένα-ένα. Έχει φτιαχτεί εδώ πέρα. Έχει φτιαχτεί. Τι να σας πω, παιδιά, με πολύ βαριά καρδιά φτιάξαμε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, γιατί πριν μια εβδομάδα εμείς παίζαμε τα τραγούδια και γουστάραμε, ναι, και λέμε μπράβο, τι είχε γράψει ο Καρβέλας για τη Βύση.
0: Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και επειδή σήμερα συνομιλήσαμε με τον δικηγόρο της Άννας Βύσης, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας είπε ότι με βάση
1: το
0: ισχύον νομικό πλαίσιο δεν αποκλείεται, όχι, έχει δικαίωμα ο Καρβέλας να πει στη Βύση δεν θα ξανατραγουδήσει τα τραγούδια μου. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι το 95% τραγουδιό της,
0: ναι,
1: πάνω κάτω.
0: Και έχω να σου δώσω και μία είδηση,
1: ναι,
0: αφού πρώτα έτσι, αφού εμείς αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε, θα πιέσουμε συναισθηματικά και ανθρώπινα, γιατί τα νομικά δεν μας αφορούν καθόλου.
1: Πες, επειδή σίγουρα μας ακούει.
0: Αυτούς τους δύο να παραμείνουν μαζί παράλληλα και να περπατούν παράλληλα μέχρι τέλους.
1: Επειδή σίγουρα μας ακούει και ο Νίκος και η Άννα, και Άννα και ο Νίκος, κάθε μεσημέρι συντονίζονται στα πηγή της αλλαγής και ακούνε την εκπομπή.
0: Σίγουρα.
1: Ο Καρβέλας και η Βύση.
0: Ειδικά σήμερα νομίζω ότι.
1: Ειδικά σήμερα, περίμεναν ακριβώς τι θα πούμε. Λοιπόν, εμείς θα σας πιέσουμε με τα τραγούδια σας. Μην.
0: Και όχι μόνο εμείς.
1: Σταματήστε.
0: Μην. Και όχι μόνο εμείς και οι ακροατές των παιδιών της αλλαγής.
1: Βέβαια.

0: για το καινούριο.
1: Ο Ρούμπιο έχει ενημερωθεί για όλα αυτά.
2: Δεν ξέρω. Ο Ρούμπιο ατύχησε.
1: Συγγνώμη, ξέρει.
2: Όχι, ο Ρούμπιο ατύχησε. Η Ελλάδα ασχολείται με τη Δύση και τον Καραβέλα και όχι με το Ρούμπιο.

0: θέλει να τη δει ερωτευμένη. Βέβαια, να πούμε πριν σας δώσω την είδηση.
1: Πρέπει να κορυφώσει και λίγο, γιατί ακούει τώρα κόσμο, ο Γιάννηρης, ο Κοταρίδης, περιμένουν την είδηση.
0: Είναι όλοι
1: συγκλονισμένοι, αλλά περιμένουν την είδηση.
0: Καλά, κοροϊδεύετε εσείς.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για το διαζύγιο των τελευταίων 50 ετών. Δεν το έχετε
1: επαγγελματικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο έχει γίνει.
0: Άλλο αυτό, αλλά δεν. Και ποτέ δεν είχε ουσία
1: εκεί. Εκείνο δεν απασχόλησε κανένα, νομίζω.
0: Γιατί συνέχισαν να είναι μαζί. Στην πορεία του, στην καριέρα του, στα πάντα. Οι ανακοινώσεις που βγήκαν πάντως και από τις δύο πλευρές, και του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, που όπως μας είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, την έγραψε όλη μόνη της, λέξη-λέξη, και του την έστειλε 3:30 τα ξημερώματα.
1: Και τι ώρα βγήκε?
0: 6 ώρα το πρωί.
1: 6:29 πήραμε κάποια στιγμή στα μέλη μας μια ανακοίνωση με την Άννα Βύση και λέμε οχοχοχ.
0: Ναι, ήταν και οι δύο από καρδιάς τώρα, δηλαδή, και οι δύο καταθέτουν τις ψυχούλες τους, όχι αστεία.

0: θυμάστε λοιπόν που όπως είχε προαναγγελθεί η Άννα Βύση φέτος θα τραγουδούσε, θα τραγουδήσει στο ανακαινισμένο παλιό Αθηνών Αρένα, όπου εκεί με την εταιρεία παραγωγής Κούστα θα γινόταν ένα υπερθέαμα. Mm-hmm. Δεν θα συμβεί. Δεν θα τραγουδήσει φέτος η Άννα.
1: Αυτή είναι η είδηση. Πέταξε βόμβα. Έτσι πέρασε βόμβες.
0: Η Άννα Βύση, όπως λένε οι δικές μας τουλάχιστον πληροφορίες, δεν θα τραγουδήσει φέτος. Ναι. Δεν θα ανοίξει δηλαδή το κέντρο έτσι όπως γνωρίζαμε. Εκτός αν αλλάξει κάτι.
1: Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
0: Υπό την έννοια ότι καταρχάς δεν ξέρω αν κάναν ήταν έτοιμο προκειμένου Νοέμβρη όπως έλεγαν να ανοίξει, Δεκέμβρη.
1: Θα άνοιγε κάποια στιγμή.
0: Και δεύτερον, γιατί πρέπει να δουν πώς θα κινηθεί ο Νίκος Καρβέλας. Αν ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει να το φτάσει μέχρι τέλους, που και εκείνος ζημιωμένος προφανώς θα βγει από όλη αυτή την υπόθεση και η Βύση μαζί, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα τρομερό μπλόκο.
1: Ναι, στο επαγγελματικό κομμάτι, δεν ξέρω αν ξέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος ή όποιος ξέρει, αν παίρνει ακόμα δικαιώματα ο κύριος Καρβέλας για τα τραγούδια της
0: Άννας Βύση. Εννοείται.
1: Okay. Άρα πληρώνεται κανονικά, είναι η ζωή
0: φυσικά
1: του αυτή. Ναι.
0: Φυσικά.
1: Από αυτό ζει. Μπράβο, λοιπόν.
0: Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, οπότε αντιλαμβάνεσαι.
1: Εκατοντάδες τραγούδια είναι. Δεν είναι 30 τραγούδια, είναι εκατοντάδες τραγούδια. Νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Βύση και τα τελευταία 10 χρόνια που επανήλθε, γιατί για ένα διάστημα είχε κάνει λίγο στην άκρη, για τους δικούς λόγους, που επανήλθε στο Hotel Hermo, έλεγε αποκλειστικά τραγούδια δικά της και του Καρβέλα.
0: Σωστά.
1: Με το ζόρι, λέει, τραγούδι άλλου καλλιτέχνη.
0: Αυτό που με προβληματίζει εμένα περισσότερο απ' όλα είναι ότι ήδη υπάρχει ένας διχασμός, και το λέω αυτό, εντάξει, θα μου πείτε, ρε παιδί μου, τώρα το καταλαβαίνω, έχουμε πολύ πολύ σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε, αλλά σε συναισθηματικό και ανθρώπινο επίπεδο τα τραγούδια της Βύση και του Καρβέλα έχουν σηματοδοτήσει τόσες εποχές. Οκ,
1: ναι.
0: Okay, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι δύο προσωπικότητες, δύο καλλιτέχνες που ήταν, παραμένουν οι κορυφαίοι στη χώρα μας. Αντικειμενικά.
1: Γλέντια. Όλα τα παιδικά μας χρόνια, τα εφηβικά μας χρόνια, μετά τα ανήλικα χρόνια μας έξω, συναυλίες, μουσικά σχήματα, μπουζούκια, έχουν χωρισμούς, έρωτες. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι.
0: Και είδα, βλέπω ήδη και στα social media και όχι μόνο, ότι χωρίζεται ο κόσμος τώρα. Την Καρβέλα στην Βύση.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει και λένε. Εγώ με τον Καρβέλα, εγώ με τη Βύση.
0: Εμείς δεν
1: θα
0: πούμε καθόλου σε αυτό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Επιλέγουμε να ακούσουμε τα τραγούδια τους όμως. Και το επόμενο δίνει την απάντηση στο ερώτημα πόσο μπορεί να αντέξει κάτι που μοιάζει αδιανόητο ότι θα τελειώσει, Ιωάννη.

0: Δεν γίνονται όλοι.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνω. Ναι.
0: Συγγνώμη, τα λεφτά είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και κάποιοι εγωισμοί στη μέση, εντάξει.
1: Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να μπούμε. Εμείς καθόλου δεν θα μπούμε στο κουτσομπολίστικο κομμάτι. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα. Υπάρχει ένα brand Κούστα, το οποίο μπήκε στην καριέρα και στη διαδρομή της Άννας Βύση. Είναι επιλογή για κάθε καλλιτέχνη το πώς θα προχωρήσει.
0: Το brand Κούστα τι εννοείς? Είναι
1: η εταιρεία παραγωγής.
0: Η εταιρεία παραγωγής, η οποία μπήκε.
1: Κυρίες Κούστας, η κυρία Κούστα.
0: Πρώτα υπάρχει μια στενή σχέση φιλική με το ζεύγος Κούστα.
1: Και κουμπαριά, αν δεν κάνω.
0: Ναι, οικογενειακή τύπου σχέση φιλική. Οπότε σιγά σιγά, νομίζω ότι ο κ. Κούστας είναι που ξεκίνησε να φτιάχνει το.
1: Σωστά. Το πρώην Αθηνών Αρένα.
0: Αυτό, μπράβο, ναι.
1: Σωστά. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η εταιρεία παραγωγής, την οποία έκανα αναφορά η Άννα Βύση και αλλιώς τη συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι από τη στιγμή που άλλαξε αυτός ο δρόμος και συμπορεύτηκαν με τη συγκεκριμένη οικογένεια και αυτή την εταιρεία, η κυρία Βύση αποφάσισε να απομακρύνει κάποιους ανθρώπους που ήταν στο περιβάλλον της. Για παράδειγμα, είδα τον πρώην κιθαρίστα της, τον Κάρλος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση νωρίτερα και έβαλε το τραγούδι Money, Money, Money. Ότι όλα γίνονται για τα λεφτά.
0: Συμφωνώ με τον Κάρλος δηλαδή. Εγώ.
1: Ναι, αυτά είναι. Και μπράβο σου το πω. Αλλά όλα αυτά είναι επιλογές, ξαναλέω. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι πώς δύο άνθρωποι που έχουν κάνει καριέρα 50 χρόνια αποφασίζουν τώρα να γράψουν στις δικαστικές αίθουσες, αν φτάσουν εκεί, τον επίλογο μιας καλλιτεχνικής διαδρομής. Αυτή είναι η ουσία, κατά την άποψή.
0: Βλέπω τώρα κάτι που έχει γράψει ο Άρης Ζαβαράκης, μας λέει ο Δημήτρης Γιαννίδης, ο φίλος μας. Λέει, αφού από την Ήβη και την εφηβεία μου γράφω για στίχους και τραγούδια.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και γράφω στίχους για τραγούδια, λέει ο ίδιος ο Άρης Ζαβαράκης. Όντως, δεν μπορώ να κρατηθώ, λέει. Η Βύση και ο Καρβέλας, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, είναι σαν γκρουπ, σαν ροκ συγκρότημα, που λέει και η Έλληνα Νικολακοπούλου. Αν για όποιον λόγο η Βύση δεν τραγουδήσει Καρβέλα το χειμώνα, θα ήταν καλύτερα να τραγουδάει στο μπάνιο της. Το λέει χοντροκομμένα, αλλά είναι αυτό που αποφάσισε τελικά κιόλας από ό,τι μας είπες.
1: Και συνεχίζει, έχει και μια κόρη που τη λένε Σοφία Καρβέλα.
0: Σωστά.
1: Έναν έρωτα, ένα γάμο, ένα διαζύγιο. Πέρυσι το Καλλιμάρμαρο βγήκαν αγκαλιασμένοι, εκφιάζοντας ο ένας τον άλλον. Τώρα, μετά την εισβολή στη ζωή της Βύσης του εφοπλιστικού κόσμου, μισός αιώνας καλλιτεχνικής και ανθρώπινης συνύπαρξης τεινάζονται στον αέρα μέσα σε μια έκρηξη εκατομμυρίων ευρώ που ξοδεύονται αβέρτα σε ένα πλαίσιο, τολμώ να πω, χυδαίου νεοπλουτισμού, λέει ο Άρης Δαβαράκης. Όταν λες περήφανος, εισπράξαμε 7 και ξοδέψαμε 10 εκατομμύρια από τον κόσμο του θεάματος, μόνο γελίος μπορεί να χαρακτηριστείς, γιατί πάνως δεν είχαν έσοδα από τη συναυλία. Βέβαια, εδώ έχω μια απορία. Η Μετάλλικα που ήρθαν, δηλαδή, ούτε εκείνοι είχαν έσοδα από τη συναυλία. Έτσι.
0: Το αν βγαίνει Μετάλλικα για το κόστος τώρα έχει και.
1: Ναι, όχι, επειδή και οι Μετάλλικα γέμισαν το ΑΚΑ, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι άλλη συμφωνία που κάνουν Μετάλλικα.
1: Και καταλήγει, προς το παρόν το μόνο που μπορώ να πω είναι πως η οικογένεια Κούστα, αν δεν προσέξει, οι δύο καλλιτέχνες, αν δεν προσέξουν οι δύο καλλιτέχνες, μπορεί να καταστρέψει όχι μία αλλά δύο καριέρες.
0: Ναι. Μην σκληρή, ο Άρης Ζαβαράκης είναι στον κόσμο αυτό όμως. Είναι άνθρωπος της μουσικής, έχει γράψει και αν έχει γράψει και αν έχει γράψει και δικαιούται και ο ίδιος να μιλάει γι' αυτό. Και το λέει, είναι όντως σαν γκρουπ, είναι σαν ροκ συγκρότημα που λέμε. Όντως, και αν δεν υπάρχουν μαζί. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Θεωρείς εσύ, όπως κατάλαβες από τον κύριο Δημητρακόπουλο, ότι μπορεί να λήξει αυτή η υπόθεση με κάποιο τρόπο?
1: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Δημητρακόπουλος μας είπε.
0: Γιατί για να λαμβάνει ο Δημητρακόπουλος είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Ημέρες πριν. Ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι και δικηγόρος του κυρίου Κούστα, έτσι κι αλλιώς. Αρκετά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω. 10 ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΆΚΑ, του είχε ανατεθεί να βρεθεί ένας τρόπος συμβιβασμού, εν πάση περιπτώσει, των δύο πλευρών.
0: Αυτό που λέει η κυρία Βύση, το 1,5 εκατομμύριο.
1: Το 1,5 εκατομμύριο είναι η αξίωση του Καρβέλα. Αλλά δόθηκε ο χρόνος, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, προκειμένου οι δύο πλευρές κάπως να τα βρουν. Από χθες μας ενημέρωσε ότι του δόθηκε η εντολή από την πλευρά της κυρίας Βύση. Καμία συζήτηση, κανένας διάλογος. Ό,τι είναι να λυθεί, θα λυθεί στα δικαστήρια.
0: Ξέρετε τι είναι το περίεργο σε αυτήν την ιστορία, σε αυτήν την οικογένεια, σε αυτό το ζευγάρι, σε αυτό το συγκρότημα, όπως λέει ο Άρης Ζαβαράκης? Είναι ότι ποτέ δεν είχαμε μάθει.
1: Ναι.
0: Τη ζωή τους.
1: Παρότι είχαν αντιπαραθέσεις και διαφωνίες, και το έχουν πει και οι ίδιοι.
0: Ποτέ δεν είχαμε μάθει τίποτα για τη ζωή τους. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ένας αγαπάει μέχρι τέλους μέχρι τέλους των άλλων, ότι συμπορεύονται ο καθένας με τον τρόπο του όλα αυτά τα χρόνια, ο καθένας με την οικογένειά του πια και τα λοιπά, με τις σχέσεις τους, με οτιδήποτε άλλο, με τους γάμους τους, συμπορεύονται.
1: Και ήταν όλοι μαζί με έναν τρόπο.
0: Ναι, μπράβο. Και ότι ό,τι γινότανε μεταξύ Καρδέλα και Βύση δεν το μάθαινε κανένας. Το μόνο που κρατούσαμε όλοι ήταν η εικόνα προς τα έξω.
1: Και κάπως έτσι, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Και πάλι δεν έρχεται και η Σούζη, να ξέρετε. Θα μας πει τον καιρό και έχουμε να συζητήσουμε πολλά και για την επίσκεψη Ρούμπιο, φυσικά, σήμερα στην Αθήνα.

0: Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
7: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Cost,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάννη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Από την Κίοδο, από Ελευσίνα. Κίνηση επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, κλασικά αυτή την ώρα και λίγο εκεί στη συμβολή με τη Σχιστού. Αυτά είναι τα προβλήματα. Στο κέντρο βλέπουμε τώρα, χτύπα ξύλο, όλα καλά να πάνε, δεν έχει αυτή την ώρα κίνηση. Ξαναλέμε, 6.30 ομιλία στην Πνίκα, οπότε συντονιστείτε ότι εκείνη την ώρα θα είναι αποσπέλαση στο κέντρο, μετά θα πάει στο Μαξίμου, μετά θα κινείται εκεί στην περιοχή, θα είναι δύσκολα το απόγευμα το βραδάκι στο κέντρο.
5: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βγήκαν αρκετές ειδήσεις από τις δηλώσεις που παρακολουθήσαμε του κυρίου Γεραπετρίτη και του Μάρκο Ρούμπιο. Είδαμε και τις εικόνες από τη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια και τις συμφωνίες βεβαίως που υπεγράφησαν. Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει στις 7 και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία στην Πνίκα, που είναι η πιο πολιτικά, θα το πούμε έτσι, φορτισμένη στιγμή της επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα.
4: Εκεί έχει φυλάξει, υποτίθεται, να πει και να στείλει τα μηνύματα που θέλει να στείλει.
5: Έγινε και το πρωί αναφορέ στην αρχαία Ελλάδα, βεβαίως. Ναι. Προετοιμαστήκαμε, δηλαδή, νομίζω, καταλήλως.
4: Σωστά. Εντάξει, μιλάει για τους δεσμούς των δύο χωρών, έτσι. Μην περιμένετε να ταχώσει την Τουρκία σήμερα, γιατί κάποιοι είναι έτοιμοι για τέτοιο, ότι ο Ρούμπιο ήρθε και θα μπει μπροστά και τελείωσε. Το ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι σημαντικό. Το ότι μηνύματα θα στείλουμε είναι άλλο πράγμα.
5: Σε κάθε περίπτωση έχεις, γιατί προφανώς.

0: παγκόσμιας ασφάλειας και μάλιστα σε τι καιρούς, στους πιο ταραχώδεις καιρούς που έχουμε βιώσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και από την πλευρά του ακούσαμε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να αναφέρεται και στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει, όπως είπε, τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά ακούσαμε αναφορές για τα F-35 που αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία των δύο πλευρών, και βεβαίως περιμένουμε, όπως σας είπαμε, να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα σταλούν σε άλλο επίπεδο το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ. Βεβαίως τα μέτρα θα αρχίσουν να χαλαρώνουν, όπως σας το είχαμε πει και από χθες, από αύριο το πρωί.
1: Ναι, αύριο το πρωί τελειώνει η επίσκεψη. Θα φύγει κάποια στιγμή.
0: Μετά τις 4 η Σοφία Γαλάνη θα μας δώσει εικόνα και από τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κέντρο και για τα μέτρα που έτσι κι αλλιώς έχουν ακινητοποιηθεί. Είπες για το ακινητοποιημένο όχημα στον Κυφισό.
1: Δεν είπα.
0: Θα το πούμε τώρα. Έχουμε ακινητοποιημένο γιοταχή και έχουμε δυσχέρεια στη λεωφόρο Κυφισού στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Κυφισιά, να ξέρετε. Άρα όσοι κινήσετε τώρα στην Εθνική, νομίζω ότι θα διαπιστώσετε τα προβλήματα που υπάρχουν και ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για οποιονδήποτε τρόπο, αν έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα όπου και αν κινείστε, υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος, εκτός από το 4800-170-174, είναι το 698-123-1003.
1: Πολύ ωραία.
0: Μια φωνή είμαστε, σαν τη Βύση με τον Καρβέλενα.
1: Oh,

0: Είναι πάντως και αυτή η φωνή της. Είναι και το σίγμα της. Είναι το τάφ της. Εσύ το έχεις πει τόσες φορές.
1: Δηλαδή,
0: ναι, όλο ρε παιδί μου, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, υπάρχετε και κάποιοι που δεν αγαπάτε τα τραγούδια της Βύση, τη Βύση και τον Καρβέλα, και το καταλαβαίνω. Δεν είπαμε ότι απλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό καλλιτεχνικά και μουσικά είναι ένα γεγονός, όπως και να έχει. Θα μου πεις, είναι για να ξεφύγουμε και από όλα όσα ασχολούμαστε. Μπορεί να είναι και αυτό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ψάχνουμε να, και εμείς να βρούμε κάποιες ειδήσεις, θα ξεφύγουμε. Θα μου πεις αυτό.
0: Δεν μπορείς να με το παίξεις τώρα αυτό.
1: Όχι, όχι. Είναι θεματάκι, γιατί είναι 50 χρόνια μουσικής, 50 χρόνια τραγουδιών, που είτε τα ακούς είτε τα ακούς, υπάρχουν. Και υπάρχουν και μουσικά, υπάρχουν και, υπάρχει και αναγνώριση. Πριν από μια εβδομάδα λέγαμε για το πόσο τεράστια είναι η τραγουδίστρια Άννα Βύση.
0: Ο Κώστας.
1: Το λέγαμε αυτό.
0: Οκ, κάποιοι από εμάς, 52 είμαι, λέει.

0: Λώσαμε με κάποια τραγούδια τους, αλλά δεν θα στεναχωρηθώ, παιδιά. Είναι δύο, λέει, πάμπλουτοι άνθρωποι που τσακώνονται για την ταμπακέρα. Και ποια είναι αυτή? Πιστεύω όχι τα λεφτά, αλλά το γεγονός ότι ο Καρβέλας δεν ήταν στη συναυλία και μάλλον το έφερε βαρέως. Ναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι, λέει. Εγώ πάω να φάω φασολάκια με φέτα τώρα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Η όρεξη δεν θα μας κοπεί, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ήταν μια ωραία αφορμή για να ακούσουμε και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ, όπως λες και εσύ. Ο Δημήτρης λέει: καταλάβαμε για την επομένη συναυλία βγήκαν και είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα κέρδος από αυτή τη συναυλία. Ποιος μπορεί να το πιστέψει αυτό? Η Μετάλλικα λέει: είχαν το οικονομικότερο εισιτήριο των 90 ευρώ όμως. Λέει: το οικονομικότερο ήταν 90 ευρώ, 80 ευρώ. 80. Και το πιο ακριβό πόσο ήταν, Κωστάκι μου?
1: Δεν
0: χρειάστηκε να μάθεις. Δεν χρειάστηκε να μάθεις.
1: Στα VIP και σε αυτά δεν ξέραμε πόσο ήταν.
0: Πάντως, επειδή στην ανακοίνωση του ο Νίκος Καρβέλας λέει ότι μιλάει για έναν ελιτισμό και ότι σε όλη την κοινή τους πορεία ποτέ δεν είχαν στο νου τους, εν πάση περιπτώσει, το να βάλουμε όσο πιο ακριβά εισιτήρια γίνεται κλπ. Παρότι η πλευρά Βύση λέει ότι ποτέ δεν είχε ασχοληθεί ο Καρβέλας με τα εισιτήρια και τις τιμές. Βγήκε ο κύριος Μητρακόπουλος και μας είπε ότι αυτά τα εισιτήρια των 400 ευρώ ήταν ελάχιστα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ λίγα. Δεν ήταν όλα τα εισιτήρια ακριβά. Υπήρχε και φαντάζομαι αν ήταν τα εισιτήρια τόσο ακριβά, δεν θα μπορούσε το ΆΚΑ να γεμίσει.
1: Σωστά, μα υπήρχε εισιτήρια των 20 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, κάποιοι που ήθελαν να δώσουν παραπάνω χρήματα για να είναι σε θέση VIP που λένε, θα δώσαν παραπάνω χρήματα. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπω εδώ πέρα οι φίλοι που λέτε και άλλα. Εντάξει, ο νικητής κάνει πλάκα τώρα από την Ερυθρέα. Πώς θα ζήσω χωρίς Καρβέλα και μαύρα εσόρουχα. Εντάξει, και το 12. Τα τραγούδια υπάρχουν, παιδιά. Το θέμα είναι να τα ακούμε. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν.
0: Τα μαθητικά τα χρόνια να τα βάλουμε για τον Κωνσταντίνο μας που το ζητά εδώ.
1: Να τα βάλουμε, ναι.
0: Κωνσταντίνος μας από την Ίδρα, να γυρίσουμε λίγο πίσω, βεβαίως.
1: Ο Γιώργος λέει να αλλάξει συνθέτη η Βύση. Καλό θα μας κάνει, λέμε να ακούμε Καρβέλα. Κάτσε, ρε φίλε, 50 χρόνια Καρβέλα ακούμε όμως από τη Βύση. Τραγούδια της είναι αυτά. Λοιπόν, πάει σε ένα άλλο θέμα. Ο Βαλ λέει: επειδή αναφέρεται την κίνηση στο κέντρο, οπότε έχει ρυθμίσεις. Σαν άνθρωπος που συνήθως συμμετέχω σε αγώνες τρεξίματος, πίστευα ότι ήταν υπερβολική αυτή που διαμαρτύρονταν όποτε κλείνει το κέντρο. Την Κυριακή, λοιπόν, που πήγαμε τη μηχανή για μια δουλειά, είδα ότι είχαν απόλυτο δίκιο. Το απόλυτο χάος, κανείς δεν ήξερε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Φίλε μου, εδώ είναι το πρόβλημα. Βάλε, ότι όσοι κλείνουν τους δρόμους, κάνουν τις ρυθμίσεις κτλ., δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Απλά κλείνουν το δρόμο που θα τρέξει ο κόσμος. Δηλαδή, και εσύ φτάνεις εκεί με το αυτοκίνητό σου, είσαι σε μια ώρα τρελή και λες: τώρα τι γίνεται, ρε φίλε? Λέει: περιμένετε, έχει αγώνα δρόμου.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί περιμένει και η κυρία Σούζη εδώ πέρα να κάνει τη δική της παρέμβαση για τις εξελίξεις στον καιρό όμως. Λοιπόν, θυμάστε την πρώτη φορά.
1: Στέλνετε και ερωτήσεις για τη Χριστίνα μας πριν καμπή.
0: Εννοείται, τώρα στείλετε τις ερωτήσεις, όχι αφού φύγει και μετά λέτε δεν ρωτήσατε. Δεν είναι εδώ πέρα κανένα 8ωρο. Μπαίνει 5 λεπτά, μας τα λέει, μας τα ρίχνει και φεύγει. Θυμάστε λοιπόν την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σε εντυπωσίασε. Η Lepas, η νέα elegant mark αυτοκινήτου από την Italian Motion, το ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε λοιπόν ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμα της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως στις 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
1: Λέω πως εδώ να σκέφτεσαι όλα αυτά να γίνονται για να γυρίσει η Ανίτα στην τηλεόραση και να τους τα βρει ο Νέερ.
0: Α, καλό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma, που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
11: Ο Παναθηναϊκός.
10: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
11: Το Πασόκ.
10: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
11: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
10: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
12: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
14: Πώς τα

0: 101,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα.
0: πρόβατα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεμπάρισαμε Thracon.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πάμε επόμενη γραμμή.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
19: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτηρίσε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του Αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, ανέφερε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ρεχοκοκαλιά της μεταφοράς του Αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 6:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Πυρηνική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας βρέθηκαν κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι στρέφονται κατά της Αττικό Μετρό και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα έγγραφα για την υπόθεση των κτηρίων που έχουν υποστεί ρογμές. Οι νομικοί εκπρόσωποι των κατοίκων ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι καθυζήσεις συνεχίζονται, οι ρογμές μεγαλώνουν και πως κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Είναι κατεπίγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν, κατέθεσε ο πραγματογνώμονας του Δήμου Αθηναίων, καθηγητής του Μετσόβη Πολυτεχνείου, Δημήτρης Καλιαμπάκος. Από την πλευρά της Αττικό Μετρό τονίστηκε πως αναμένουν την πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την αξιολόγηση του έργου. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την απόφαση. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλίης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο να ενισχυθούν οι αλίες εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τη δυσαρέσκειά τους για το ποσό της επιδότησης εκφράζουν οι επαγγελματίες αλίες στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου που παραμένει κλειστή και σήμερα. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν ελάχιστο ποσό επιδότησης, 50 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο. Και στην αθλητική ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη τη Στίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν για 2+1 χρόνια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Α, και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σήμερα 52 μάρκες αυτοκινήτων, πανελλαδικές και παγκόσμιες πρεμιέρες εδώ στην Αθήνα. Τα κατάφερε ο Άρης Γαλανόπουλος. Παγκόσμιες πρεμιέρες να έχουμε για νέα μοντέλα, προηγμένες τεχνολογίες κινητικότητας και μοναδικές δράσεις και events. Και δωρεάν test drive μπορείτε να κάνετε εκεί, στα αυτοκίνητα που γουστάρετε. Για φαντάσου.
2: Ο Τάσος λέει καλησπέρα στην πιο ωραία παρέα του μεσημεριού. Γεια σου, Γιάννα Ρετριφυλάρα, πρώην γείτονα. Τάσος από Άνω Κυψέλη. Εσύ τώρα δεν μετακόμισες στην Άνω Κυψέλη?
1: Όχι, Άνω
2: Πατήσια.
1: Άνω Πατήσια, κοντά είμαστε. Άνω Πατήσια. Φίλε. Ακόμα κοντά είμαστε.
2: Μισό λεπτό, Γιάννη μου, μισό λεπτό, δεν γίνεται έτσι. Σιδώνας λέει, Μαρία, ρώτα το Γιάννη με το μπουζούκι χαλί, γι' αυτό έπεσε το μπουζούκι.
1: Ναι.
2: Πέφτει αυτόματα.
1: Ναι.
2: Βέβαια έχουμε και ένα άλλο μπουζούκι το οποίο τώρα θα το βάλουμε. Ή θα παίξει ο Κωστάκης κάτι, μιας και παίζει μπάσο, μπορεί να παίξει και ένα μπουζουκάκι.
1: Βγάλε το μπουζούκι σου.
2: Βγάλε το μπουζούκι σου. Να το φέρεις πάντα μαζί στη δουλειά.
1: Ναι.
2: Μπορεί να χρειαστεί. Τώρα λέει που έφυγες από το σπίτι, που κάθεσαι κανένα παγκάκι από κάτω, λέει.
1: Γιατί
2: να για να σκέφτεσαι. Στην καινούργια σου γειτονιά.
1: Κυρία γειτονιά.
2: Θέλω να γυρίσω τα παλιά.
1: Φτάσαμε. Είναι η παλιά μου γειτονιά.
2: Ναι.
1: Όντως.
2: Επίσης, γιατί έφυγες λέει από το σπίτι και ποιο σπίτι είναι αυτό, το 25ο?
1: Κάπου εκεί έχω φτάσει λογικά, ναι.
2: Είσαι 25.
1: Αν υπολογίσω ότι έχω κάνει 17 μετακομίσεις μόνο με τη μητέρα μου, για φαντάσου.
2: Αισθάνομαι θλίψη έτσι κι αλλιώς. Με αυτά που παίζουμε από κάτω. Οπότε δεν βάζεις ανούλα τώρα λίγο να τρελών. Βάλε λίγο ανούλα τώρα. Έλα.
1: Θλίψη, βάλε ανούλα πάλι να δώσω.
2: Ποιο να βάλεις και διαλέξουμε σε λίγο. Θέλει να πάμε κούβεντος καλύτερα. Έτσι όπως είμαστε. Θες να πάμε στα ωραία μας κούβεντος γιατί έχουμε θέματα πολλά.
1: Βασικά τι γουστάρεις. Ε? Τι γουστάρεις θα πες.
2: Ό,τι σου αρέσει.
1: Κούβεντος θέλει. Τελείως. Ό,τι πει ο Κώστας δηλαδή.
2: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει και η Σοφία Γαλάνη, μόλις τελειώσουμε τα κούβεντος, για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους γενικώς. Να πάρουμε μια ενημέρωση αυτή την ώρα, παρακαλώ. Και φυσικά τι έχουμε με τις ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω Ρούμπιο και εν ώψη ομιλίας στην Πνίκα, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ζορίζουν αρκετά τα πράγματα πάντως σε πολιτικό επίπεδο για την κυβέρνηση.
1: Γιατί,
2: αν
1: γιατί
2: έχεις άλλη αίσθηση,
1: γιατί?
2: Θα ήθελα να μου το πεις. Μέχρι και επιδότηση στους βιομηχανούς έδωσε.
1: Καλά, το φώναζαν χρόνια βιομηχανοί. Κάτι πήραν τελικά, λίγο.
3: Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων.
2: Πάντως οι μικρές ενεργοβόρες δεν πήραν κάτι.
1: Ναι, φούρνοι και τα λοιπά που φωνάζουν εδώ και καιρό. Ναι. Αλλά υπάρχει σχέδιο. Μην ανησυχείς.
2: Ανησύχησε, Γιάννη.
1: Το κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
3: Σας καλώ να συγκρίνετε αυτό το σχέδιο με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας. Αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα κόσμο αβέβαιο. Αναγνωρίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και κυρίως μια ρεαλιστική πηξίδα στην πορεία της. Είναι μια πορεία σταθερότητας, σιγουριάς, συνέχειας και συνέπειας.
2: Είστε έξαλλοι στο δρόμο πάντως, από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω. Ο Καλόγριας, για παράδειγμα, μου στέλνει τώρα μήνυμα. Ναι, χάρη στο Ρούμπιο, να ξέρετε, μια διαδρομή 17 λεπτών την κάναμε μία ώρα και 20 λεπτά.
1: Καλόγρια, αγαπημένα μου φίλε, συγγνώμη τώρα. Φωνάζουμε μέρες ότι αυτή η μέρα είναι δύσκολη.
2: Έχει εναλλακτική όμως.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει.
1: Είναι δύσκολη. Ναι, αφού δεν έχει εναλλακτική και θα φας το πακέτο.
2: Ναι.
1: Θα φας το πακέτο.
2: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν τον ικανοποιεί η απάντηση. που του δίνει, οπότε ας συνεχίσουμε
1: τα κουμπιά. Λυπάμαι. Α ήταν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα, α ναι. ήταν στην παρέα μα, α στήριζε εμένα και θα του έδινα. Τώρα λυπάμαι.
2: Μπορεί να ενημερωθεί, α πούμε, και να του πούμε ότι κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης ναι. και έρχεται από την άλλη ο Σαμαράς από πάνω και μιλάει για παρακμή.
1: Αυτό το φρενάρι, ρε παιδί μου, εκεί πάνω που παίρνει τα πάνω του και λέει δίνω από εδώ, δίνω από εκεί κτλ. Ούτε γυνάτη να ήταν.
3: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμία πολιτική σκοπιμότητα.

0: Σαμαρά, είμαστε σε φεγγάρι που σχολιάζει ο Σακάνη ο Σαμαράς ή δεν σχολιάζει?
1: Τώρα έχουν μπει στο χώρο όλα, αυτό σχολιάζουν.
2: Δεν νομίζω ότι είναι παρακμή. Μια χώρα που από εκεί που ήταν ουραγός σε όλα στην Ευρώπη, στην πιο δύσκολη περίοδο ακρίβειας κρίσεων, να έχει δημιουργήσει με την ανάπτυξη της οικονομίας, την ψηφιοποίηση του κράτους και τις επενδύσεις 600.000 δουλειές, και εκεί που ήταν η χώρα της διαπραγμάτευσης της γραβάτας, να είμαστε υπερήφανοι και με τις εικόνες στο Κογκρέσο.
0: Εν τω μεταξύ, από τα γενέθλια προχθές, όπως θυμάστε, έλειπαν Καραμαλής, μέτρα, Σαμαράς, αναμενόμενο, με Μαράκης και Δένδιας.
1: Σωστά.
0: Όλο αυτό το ξεπέρασαν ή όχι ακόμα?
1: Όλα καλά. Μέχρι και ο Γεωργιάδης να καταλάβει σήμερα βγήκε να πει καλά λόγια για το Δένδια.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είχε κάνει ανάρτηση προχθές για το Δένδια που έλειπε?
1: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα ο κύριος Δένδιας είχε υπογειακά καθήκοντα. Ήταν σε μια σημαντική συνέντευξη του Βενετία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάντα να στοχοποιώ εγώ τον κύριο Δένδια κατά τη δική σας γνώμη. Επειδή άκουσα ότι είμαι και απουσιολόγος, να σας πω ότι ήμουν πολύ καλό μαθητής και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, αλλά δεν ήμουν ποτέ απουσιολόγος, δεν μου άρεσε να βάζω απουσίες.
0: Δεν έχω
3: καμία κοντά τον κύριο Δένδια.
1: Μα το ξέρω.
3: Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυντενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά. Γενικά.
0: Ως διεπίστωση.
3: Ήταν γενικά ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
0: Τον είπε κύριο και φθητενή.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου για το Δένδια, Γεωργιάδη? Είναι κύριος και φθητενή.
1: Πώς το έλεγε? Ψηλός.
0: Λεβέντης.
1: Όμορφος, βουτυράτος. Αυτό που έλεγε στην ταινία.
0: Εγώ απλώς θα θυμίσω λίγο τη σειρά των γεγονότων.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνονται τα γενέθλια.
1: Γίνεται.
0: Δεν πάει ο Δένδιας.
1: Προχθές.
0: Είχε προηγηθεί και η εκδήλωση με 3.000 κόσμο εδώ στα νότια.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Σωστά. Βγαίνει ο Μαρινάκης. Κάνει την ανάρτηση ο Γεωργιάδης. Λέει καλά, εντάξει, και εμείς τρέχαμε, αλλά πήγαμε στα γενέθλια.
1: Στα γενέθλια πρέπει να είναι όλοι.
0: Κάποιοι άλλοι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγαν συναδελφοί μου υπουργοί.
1: Σωστά.
0: Πολύ, πολύ ωραία, τέλεια. Βγαίνει ο Μαρινάκης. Λέει ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις.
1: Σήμερα
0: ο Γεωργιάδης λέει, μα ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι τα βάλαμε σε ένα timeline να υπάρχει.
1: Και βάλε και στο παρελθόν το παρελθόν του.
0: Ναι.
1: Βάλε και στο παρελθόν, ξαναλέω, το παρελθόν του Αδόνιδος με τον Δένδια.
0: Το Πασόκ από την άλλη. Ετοιμάζεται και αυτό για πάρτι?
1: Ναι, τα πάρτι. Θα κάνουν και δεύτερο πάρτι το Πασόκ. Όχι μόνο 3 Σεπτέμβρη που έκανε στην Κρήτη. 18 Οκτωβρίου, ημέρα της αλλαγής, 1981-2026. Μεγάλο πάρτι στα δυτικά, μαθαίνω.
4: Γιατί να σε εμπιστευτούμε? Η απάντησή μου είναι: εμπιστευτείτε την ιστορία μας. Όλα αυτά που λέτε τα κάναμε. Πετύχαν, δεν πετύχαν, τα κάναμε. Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τις σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμίας ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αλέξ Τσίπρας από την άλλη,
1: ναι.
0: Γιατί θέλουμε να έχετε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων.
1: Αλίμον.
0: Βγήκε πάλι μπροστά.
1: Τι να κάνει και αυτός, αφήσει το χώρο κενό.
5: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο.
0: Ξεβόλεψε, λέει ο κύριος Τσίπρας, και την κυβέρνηση και το Πασόκ παράλληλα.
1: Ναι, ξεβόλεψε γιατί βρήκα ένα αντίπαλο σκληρό, σου λέει. Από την άλλη, τυχόν και στο Πασόκ. Λέει, εγώ έπρεπε να εμφανιστώ για να είμαι αντίπαλο.
0: Μεγάλο πέτυχε.
1: Αυτό, παιδάκι μου.
0: Τόσο, ναι. Τόσο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Που χρειάστηκε ο Γεωργιάδης να απαντήσει.
1: Και εδώ.
5: Άνας να λέει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα, διότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλο να λέει ότι εντάξει, όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί ακρίβει η βενζίνη, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κύριος Τσίπρας, τη Μαρίες Αντουανέτες τη σκέφτηκε όταν βούτυξε στο Σούνιο στην ωραία βίλα που ζητήκε 500 ευρώ το μήνα. 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.

0: επειδή σε λίγο θα ακούσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα από το πρωί με Άριδες. Άρης Πορτοσάλτε, Άρης Πιλιοτόπουλος. Πολύ ωραία, θα την ακούσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Άκου τι γράφει ο Καλόγριας. Είδες, μας έστειλε που γκρίνιαζε που λέει μια διαδρομή τώρα 17 λεπτών την έκανα μια μισή ώρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Είναι χολαργό.
1: Ναι.
0: Προσπαθούσε να βγει για παπάγου για να πάει από εκεί ζωγράφου. Ούτε κίνηση ούτε τίποτα.
1: Από πάνω, ναι, σωστά.
0: Έλα μου που το GPS συνέχεια με πήγαινε Μεσογείον. Βάζω Δημόκρητο. Με ξαναπάει από Μεσογείον. Οκ, το παραδέχομαι, δεν ήξερα καλά την περιοχή. Και λέω, δε βαριέσαι, θα πάω από Μεσογείον. Φτάνω Εθνική Άμυνα Σημειωτών. Πω, λέω, και κάνω την μπιπ και μπαίνω ψυχικό για να πάω από Κηφισίας. Στράβωσε στην Πανόρμου και από Πανόρμου μετά Αλεξάνδρα Ζωγράφου, όλο λάθος. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Χωρίς GPS την παλεύεις καλύτερα. Αλλά βρήκα πάρκινγκ κατευθείαν, 10 και 20 το βράδυ. Αυτά. Αυτή είναι η περιπέτεια του μικρού Γιώργου.
1: Τι 10 και 20 το βράδυ, χθες μου λέει.
0: Ναι, για χθες λέει.
1: Άρα δεν έχει θέμα ο Ρούμπιο.
0: Μα και χθες είχαμε μέτρα.
1: Ναι, τα μέτρα εντάξει, δεν έχει φτάσει. Έχει την έγνοια.
0: Ναι, αλλά σου περιγράφει ο άνθρωπο εδώ, το σου λέει τον πόνο του και
1: σου ήθελε να γκρινιάξει. Ήθελε να γκρινιάξει. Μόνο ήθελε. Αυτό ήθελε να κάνει. Έχουμε τους τυχερούς, τους 8 τυχερούς για την έκθεση Ότο Αθήνα. Γαϊτάνος, Χατζηλιάς, Καλεμκερίδης, Μωράκης, Στεφανάκης, Σταματίου, Γεωργαντέλης και Σκουλάτος. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσετε υπέροχα στην καλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο μεγάλη ανταπόκριση κάθε φορά που ανακοινώνουμε δώρο, όπως αυτό που εξασφάλισε για μας ο Άρης Γαλανόπουλος, και τον ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Ο φίλος μας.

0: Πάμε και στα γόντο σέντερ όπως είμαστε. Πάμε στην Ερυθρέα. Συγκεκριμένα στην οδό Χαριλάου Κούπη, στον αριθμό 137. Μας περιμένει ακόμα ένα γόντο σέντερ εκεί. Και να καλύψετε όλα τα προϊόντα για ομορφιά και μοφά.
1: Σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, Γέμα. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr. Ρίπες, βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: πλησιάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 5 ευρώ σε όλα τα λαντικά και κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα Ιφαντής, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα Γκούντα Ολλανδίας ή Γερμανίας, μόνο 4,99 το κιλό. Όλοι οι τόνοι και οι τονοσαλάτες Ρίο Μάρε σε σούπερ τιμές. Και τοματοειδή και σάλτσες Κύκνος 35% φθηνότερα οι δύο συσκευασίες. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ, πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
2: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβητά. Μέχρι την Τετάρτη, φέτα pop καλάβρι ταχυλμός μόνο 9,95 το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,39 το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός λαιμός ή μπριζόλα Ολλανδίας μόνο 3,99 το κιλό. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Άρης Πιλιοτόπουλος ο καλεσμένος, Άρης Πορτοσάλτε ο γνωστός. Λοιπόν, ο γνωστός και μια εξαιρεταίος στο γνωστό ραντεβού με τον Δημήτρη Οικονόμου κλασικά, φέτος μαζί και ο Γιάννης Πιταράς προφανώς. Μια πολύ ωραία κόντρα για το DNA της Νέας Δημοκρατίας, για το ποιος εκφράζει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Και το πρόσωπο, ο Γιώργος ο Φλωρίδης.
9: Μια και αναφέρεται. Για πέστε μου, ποια ψυχή της παράταξης μιλάει ο Φλωρίδης? Έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Φλωρίδης.
10: Όχι, κατέβει τώρα και
9: δεν ήταν απλασμένοντα στελέχη του Πασόκ ο κ. Φλωρίδης. Είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει την ψυχή της παράταξης?
10: Γιατί ο μόνος
9: εμπορικό. Αν η παράταξη λέει μπαζωμένους

0: Η απάντηση είναι το δικό δικαστήριο.
1: Όσοι από τους πολιτικούς. Άρα να μην λέτε ψέματα. Δηλαδή πείτε τη γνώμη σας. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρετε γιατί δεν σας φώναξε κτλ.
0: Είναι ψέμα για την αλλίωση του
1: χώρου. Επαναλαμβάνω.
0: Δηλαδή,
1: στο Φλωρίδη, εγώ μένω στο Φλωρίδη τώρα.
0: Εσείς,
1: ο Φλωρίδης
0: δηλαδή...
1: είπε όσοι από τους πολιτικούς είπαν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
2: Ναι.
1: Το είπε και μετά βγάλετε όποιο σχόλιο θέλετε. Αλλά
2: η αλήθεια αυτή,
1: αυτή είναι.
0: Απόφαση της δικαιοσύνης δεν είναι ότι για τα μπάζα εντός εισαγωγικών που κατηγόρησε, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης παρεπέφθησαν στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αφισβητείται τη διαδικασία της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Σπυροτόπουλε, ο λόγος τώρα ανήκει στο ειδικό δικαστήριο.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
4: Είναι απόλαυση, παιδί μου.
3: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Αν υπάρχει και ένας συνομιλητής που ερεθίζει τον Άρη και κάπως γίνεται κουβέντα με επιχειρήματα, βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
3: Τον Άρη τον Πορτοσάλτα εννοείς. Γιατί θα μιλάμε τώρα του πιο
4: πολύ. Γιατί εδώ είχαμε για το δικό μας Άρη τώρα.
3: Ναι, στην,
4: θα πούμε για άλλους Άρηδες.
3: Μοναδική περίπτωση που έχουμε δύο Άρηδες.
4: Δεν ενδιαφέρουν οι άλλοι Άρηδες. Ο δικός μας Άρης είναι το θέμα.
3: Έχεις και τη δήλωση ημέρας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του κύριου Σπανάκη, για ρίξτε.
5: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει Σπανάκη.
3: Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει Σπανάκη. Είπε ο Βασίλης ο Σπανάκης για την πάρτη του. Τι άλλο θα κάνετε για τέτοια προεκλογικά, τι άλλο θα ακούσουμε. Υπουργέ μου, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, αυτό ήταν Δελφινάριος και κοντά. Λόγω Μοσχάτου εδώ πέρα, κάτοικος Μοσχάτου. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο η Σοφία Γαλλού να δούμε τι γίνεται με τις ρυθμίσεις και τα μέτρα τα οποία έχουμε. Γιατί το κυρίως πιάτο, το ένα πιάτο βασικά, το φάγαμε το πρωί με τη συνάντηση που είχε ο κύριος Ρούμπιο με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα το άλλο πιάτο είναι εδώ, το απόγευμα. Το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Έτσι, Σοφία.
6: Ναι, γιατί κατά τις 6.30 ώρα, όπως είπες, Γιάννη, έχει την προγραμματισμένη ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την φυσικά καθιερωμένη αυτοκινητοπομπή και τους αστυνομικούς που θα τον συνοδεύουν, τις ασφάλειες Αθηνών και όχι μόνο, για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό σημαίνει ότι οι προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου είναι δεδομένες. Δηλαδή εκεί οι δρόμοι έτσι κι αλλιώς εδώ.
4: Είναι κλειστοί τώρα.
6: Γίνονται, δεν είναι κλειστοί εντελώς. Να πούμε ότι μιλάμε για προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Δεν κλείνει δηλαδή όλη η Σταδίου, όλη η Πανεπιστημίου, όλη η Βασιλής Αμαλίας. Είναι όποτε το απαιτεί, το απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτή την ώρα δηλαδή υπάρχει ελεύθερη διέλευση. Ωστόσο, αναλόγως με την κίνηση της αυτοκινητοπομπής του Μάρκο Ρούμπιο και τις μετακινήσεις του, εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα κλείνουν και εντελώς τα σημεία και φυσικά γύρω από την ΠΝΙΚΑ, εκεί είναι το κομβικό σημείο, ο πρώτος σταθμός του Μάρκο Ρούμπιο, και μετά, όταν θα ακολουθήσει τη διαδρομή προς το Μέγαρο Μαξίμου, εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα κλείσουν τα πάντα μέχρι να μεταβεί τουλάχιστον μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και να συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, εκεί θα έχουμε και κυκλοφοριακές δυσκολίες κατά διαστήματα γύρω από το Σύνταγμα και σε όλα τα σημεία που θα διέρχεται η αυτοκινητοπομπή. Δηλαδή, ΠΝΙΚΑ, Μέγαρο Μαξίμου και πάλι πίσω στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει.
3: Ναι, μπορείτε να πετύχετε και διαστήματα τα οποία δεν θα έχει καθόλου κίνηση, παιδιά.
6: Όπως τώρα.
3: Ισχύει αυτό, όπως είναι τώρα.
6: Ναι. Αυτή την ώρα.
3: Αλλά είναι ένα διάστημα. Δηλαδή σε λίγο μπορεί να είναι αποκλεισμένοι δρόμοι στο κέντρο για να μεταβεί ο Υπουργός Εξωτερικών από το ένα σημείο στο άλλο και να λέτε να βρίζετε θεούς και δαίμονες. Τι να κάνουμε, δαίμονες που ακόμα και
6: προς το παρόν πάντως λοιπόν, οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί και πάρα πολλοί κόσμος απέφυγε σήμερα να πάρει και το αυτοκίνητο.
3: Καθυπόδειξη
6: της τροχέας. Δηλαδή λίγο στην Αρδυτού έχουμε αυτή τη στιγμή.
3: Καθυπόδειξη δική σας εδώ των δημοσιογράφων που τα λέτε εδώ πέρα και τρομοκρατείτε τον κόσμο.
4: Πάντως όλοι μας ρωτούν τώρα για όσοι πρόκειται να μετακινηθούν, ναι. Είναι απρόβλεπτο γιατί μπορεί να κλείσει κάποιος δρόμος σε στιγμή που εσείς θα βρεθείτε εγκλωβισμένοι, άρα ναι. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, το αποφεύγετε.
3: Δεν υπάρχει προγραμματισμός δηλαδή, να ξέρουμε ότι 6 και 4 με 6 και μισή θα κλείσει αυτός ο δρόμος. Θα κλείσουν
6: αυτό
3: το δρόμο.
6: Αυτό να σας πω ότι εδώ καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι και υψηλό πρόσωπο, δεν τα ανακοινώνουν και όλα.
3: Ακριβώς,
6: δεν είναι και όλα ανακοινώσιμα, γι' αυτό όποτε το κρίνουν τα διαστήματα επί τόπου θα εφαρμόζουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άρα η οδηγία είναι, αν μπορείτε να το αποφύγετε τελείως αυτό το κομμάτι, το τετράγωνο, Σύνταγμα, ΠΝΙΚΑ και πάλι πίσω, αποφύγετε το.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, μαθαίνουμε και περισσότερα και επιστρέφουμε.
7: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά.

0: Words. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
0: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Μαζί μας σήμερα η Big Win φυσικά συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί. Βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr.
11: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για την επιλογή να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο προκειμένου να απευθύνει ομιλία σε λίγες ώρες.
10: Α, τι έχει πει ο
11: πρόεδρος? Λέει ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση.
10: Τι, δεν καταλάβει.
11: Είναι συγκεκριμένη. Στο συνέδριο του Βήματος ρωτήθηκε γι' αυτό και για το γεγονός ότι το απόγευμα σε λίγες ώρες θα μιλήσει εκεί ο Αμερικανός υπέξ. Είπε, δεν λέω εγώ κακός, λέω ότι είναι μία, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση επικαλούμενος τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος για τη δημοκρατία. Παράλληλα τόνισε ότι θα περίμενε από τον κύριο Ρούμπιο μια ουσιαστική δήλωση στήριξης και πως το ζήτημα των επισκέψεων δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες αλλά και τι κερδίζει η χώρα.
10: Καλά, το πίσω περίμενε.
11: Μεταξύ άλλων. Ναι.
10: Περίμενα, τι βασική ομιλία τώρα θα την κάνει.
11: Και πρόσεξε τώρα, βλέπω και τις πρώτες αντιδράσεις, αλίμονο, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
10: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
11: Βλέπουν πάρα πολύ αρνητικά, όπως καταλαβαίνετε, την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Άλλωστε, για πάρα πολλά χρόνια ήταν παράδοση όταν Αμερικανός αξιωματούχος επισκεπτόταν την Αθήνα να πήγαινε αμέσως μετά και στην Άγκυρα. Αυτό ήθιστε ως τώρα. Έσπασε.
10: Το έσπασε ο Πομπέο και το έσπασε και ο.
11: Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Ρούμπιο θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας. Αυτό περιγράφουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σημαντικός, πολύ σημαντικός αρνητικός παράγοντας το Ισραήλ. Που στο πλαίσιο της συμμαχίας του με την Ελλάδα και την Κύπρο θα ενθαρρύνει την Αθήνα να λάβει ισχυρότερη θέση εναντί της Τουρκίας. Και μάλιστα διαβάζω τώρα στη φιλοκυβερνητική γενίσα ΦΑΚ που αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το καλώδιο. Προφανώς εκεί αναφέρονται, στο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Στο πλαίσιο λέει, του έργου, το καλώδιο θα διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα γράφων που δημιουργήθηκε τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό τι σημαίνει, εξηγεί η εφημερίδα, ότι τα μέρη θα πρέπει να λάβουν την άδεια της Άγκυρας ή με πιο διπλωματικούς όρους να συντονιστούν με την Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποδοχή της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Εντάξει, το πιάσαν στο τέλος.
10: Ναι.
11: Ότι προφανώς και δεν θα μπορούσε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο να το νομιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο η Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Απλώς αυτή είναι μια πρώτη πολύ ενδιαφέρουσα, αν και αναμενόμενη, αντίδραση από τη γειτονική μας χώρα.
10: Καλών φίλων ακροατών, ο Νικόλας ο Πουλημένος λέει: εντάξει, φέτος που είναι πιθανό να πάρουμε πρωτάθλημα, λέει Γιάννου, και θα έγραφε κανέναν ύμνο Καρβέλας και θα τραγουδούσε η Βύση που είναι και δύο πολύ Παναθηναϊκοί. Τώρα δεν κατασπάσουν, λέει. Για φαντάσου.
11: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3. Οπότε να προσέχετε. Σήμερα αρκετή υπομονή στους δρόμους. Αύριο φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, την οποία δεν τη λες χωρίς κίνηση.
10: Όχι, όχι.
11: Σε κάθε περίπτωση.
10: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος Οτοφάρο έστειλε: σήμερα μπορεί να την πει στην επίσκεψη Ρούμπο και Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Ναι, νομίζω ότι έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Είτε τι παθαίνουμε. Εδώ μας ενημερώνουν ότι μπορεί να υπάρχει, το ψάξει Σοφία Γαλάνη τώρα και για τη συνέχεια, πυρκαγιά στη βάση ελικοπτέρων στη Νέα Μάκρη τώρα. Υπάρχει καπνός, μαύρος πυκνός καπνός, μας ενημερώνει φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα αγαπημένοι μας φίλοι που μας ενημερώνει. Θα το ψάξουμε και εμείς για να δώσουμε σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, φεύγουμε. Κύριε Κώστα, πάμε και στα Hot Center, θα σας παίρνω όλους μαζί να φύγουμε. Θα πάρω και Βαμβακάρη και Γιαννούτσο και όλους για να φύγουμε που ακολουθούμε. Πάμε λοιπόν στα Hot Center, πάμε στην Ερυθρέα. Χαριλά Τρικούπε 137 μας περιμένει ακόμα ένα Hot Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Γεια σας.
12: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
14: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
17: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
18: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαυρούρο. Χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
22: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
23: Στην Κιβωτό.
22: Και πού είναι αυτό?
23: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
24: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
25: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
24: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
25: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
24: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
21: Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt. Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
26: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κύπρου Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φίλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10. Ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Z, 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι ένα 49χρονο οδηγό γεωταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση. Εγκληματική ομάδα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε την διαμονή αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός ως μέλος της οργάνωσης, καθώς και 21 αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Εντοπίστηκαν 4 διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία στην περιοχή του Βύρωνα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως άτυποι ξενώνες. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Έμφαση στην ανάγκη για πολιτική συνένεση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σχολιάζοντας το σκάνδαλο που αφορά τις χρηματαγορές και τα φαντς, διαμήνυσε πως όσοι καταπατούν το δίκαιο του λαού, όσοι αποκομίζουν άδικα κέρδη με απληστία και απάτη, θα λογοδοτήσουν τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και ενώπιον του Θεού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Tichyman Greek Basket Link θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Η ομάδα συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ και για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν για 2+1 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλησπέρα σας από τον Sky 100.3. 10 λεπτά μετά τις 5 ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη δηλαδή, εδώ μαζί κάθε απόγευμα 5 με 6 μαζί. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς μαζί μας, ακροατές και ρεπόρτερς μαζί, 210-48-00-170-174 και ιντερνετικά skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, λες την άποψή σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Το βασικό που θέλουμε να μας πείτε είναι για την κίνηση στους δρόμους, τι βλέπετε, που βρίσκεστε, τι κάνετε, γιατί ο κύριος Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών ΗΠΑ, κινείται αυτές τις ώρες, θα πάει στην Πνίκα, μετά θα πάει στο Μαξίμο, οπότε θα έχει μια κινητικότητα και όταν έχει κινητικότητα ο κύριος Ρούμπιο θα έχει ακινησία στους δρόμους. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση έξω. Mm. Δεν έχει πολύ κίνηση έξω, η αλήθεια είναι.
0: Αν πέσετε δηλαδή σε ώρα που έχει κινηθεί, έχει πάει κάπου και όλα τα άλλα είναι normal. Δηλαδή, εγώ πήγα το πρωί σήμερα κατά τις 11 στο κέντρο, από παραλία προς το κέντρο. Κέντρο, μου λέει, μιλάμε στο Hilton, στο παλιό Hilton, έτσι. Και φτάσα σε 7 λεπτά με τη μηχανή. Και λέω, κοίτα να δεις τελικά πειθαρχημένος λαός που είναι ο Έλληνας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Είπε, μην πάρετε τα μάξι και δεν τα. Παιδιά, όλοι οι δρόμοι άδειοι. Βουλιαγμένοι, Ηλιουπόλεως, Αρδιτού, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας. Όλα ήταν άδεια.
1: Πειθαρχημένος είναι για να μην ταλαιπωρηθεί.
0: Ναι. Φυσικά, ναι. Και ταλαιπωρία του. Δεν ξέρω αν στη ζυγαριά ταλαιπωρίας από το Ρούμπιο ή γενικότερα εμφάνισης επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα και Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω πού γέρνει η ζυγαριά στον πολίτη σήμερα. Ένα γκαλοπάκι έτσι παντού όμως, δηλαδή καθολικό. Από σπίτια μέχρι πανεπιστήμια και από σούπερ μάρκετ μέχρι εκκλησίες. Να ρωτήσεις μεταξύ των δύο, δεν ξέρω πού πέφτει το βάρος από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Πάντως συζητιούνται και τα δύο. Ειδικά το Ρούμπιο όσον αφορά το πάει έλα την κίνηση κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε.
1: Και βέβαια το τι θα μας δώσει ο Ρούμπιο, αυτό είναι το βασικό. Η κίνηση στους δρόμους είναι για μας. Το θέμα τώρα τι θα δώσει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αυτό
0: τι
1: είναι
0: θα δώσει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Ζήτημα.
0: Ναι. Τι θα κρατήσουμε και τι θα μας δώσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 12 και ένα θέμα το οποίο συζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζουμε, μάλλον πιστεύουμε, ότι είναι η ώρα να μην μείνει μόνο στη συζήτηση και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι η σπατάλη των τροφίμων. Και μετά από νούμερα πλέον, μπορούμε να πούμε επίσημα πώς αυξάνεται η σπατάλη των τροφίμων, κυρίως για την Ευρώπη που ξέρουμε περισσότερα. Στην Ευρώπη, λοιπόν, το 2024 είχαμε, περίπου 129 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο μέσα στο χρόνο. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πέταξε 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων, τα οποία όλα αυτά σίγουρα είχαν αύξηση από το 2023, εννοείται δηλαδή ότι όλα αυξάνονται, τα οποία όλα αυτά η σπατάλη είναι σε όλους τους πόρους, δηλαδή δεν είναι μόνο πετάμε το φαΐ, έφυγε το φαγητό, γίνεται σπατάλη στην παραγωγή, στην εργασία για την παραγωγή, στη μεταφορά, τα logistics που λέμε, στη μεταφορά τροφίμων, γη, νερό, χρήση καυσίμων και μετά.
1: Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 129 κιλά για κάθε Ευρωπαίο, για να καταλάβουμε ότι περίπου δηλαδή 129 κιλά είναι περίπου 10 κιλά το μήνα πετάμε, ναι, από τρόφιμα και τα λοιπά, τα οποία είτε λήγουνε είτε είναι best before και τα λοιπά και όλα αυτά, και εμείς προτιμούμε να τα πετάξουμε, ας πούμε, και να δημιουργήσουμε αυτό το λεγόμενο food waste, ας πούμε, έτσι το είναι η διεθνή ονομασία.
0: Ναι. Πώς το λένε, λίγο παραστατικά το λένε τα ρεπορτάζ, πώς θα σου φαινόταν αν ψώνιζες 5 τσάντες σούπερ μάρκετ και πέταξες τη μία από τις 5. Είναι κάπως έτσι, παραστατικά. Η σπατάλη δεν γίνεται όπως νομίζει ο κόσμος. Δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή τα εστιατόρια και τα τέτοια. Δεν φεύγει από εκεί. Η σπατάλη γίνεται μέσα από το σπίτι, από τον κάθε άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο το φαγητό που πετάμε. Μεγάλη σπατάλη παρατηρείται και στο φαγητό, στην προετοιμασία του φαγητού. Δηλαδή δεν είμαστε προσεκτικοί. Πετάμε από εδώ, πετάμε από εκεί, από όλο το φαγητό που ετοιμάζουμε. Πράγματα τα οποία και χρήσιμα είναι και βρόσιμα είναι και δεν είναι επικίνδυνα και δεν είναι για πέταμα.
1: Γιατί όταν πετάμε φαγητό, δεν πετάμε μόνο, ας πούμε, ένα μαρούλι, ένα γιαούρτι ή μισό καρβέλι. Πετάμε το νερό που χρειάστηκε για να παραχθούν, τη γη που καλλιεργήθηκε το προϊόν και την ενέργεια, τα καύσιμα και τη μεταφορά του. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πηγαίνουν στράφη. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε μάθει να θεωρούμε τη σπατάλη κάτι το φυσιολογικό. Αγοράζουμε πάντα περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Ξεχνάμε τρόφιμα στο ψυγείο, μπερδεύουμε το ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και το ακατάλληλο προς κατανάλωση. Και στην Ελλάδα ειδικά είναι 207 κιλά αποβλήτων των τροφίμων ανακάτοικο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: 207.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε τρίτη στην Ευρώπη.
0: Στην τρίτη θέση, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη και δεν είναι νούμερο αυτό να το καμαρώνουμε. Πρώτη είναι η Κύπρος και δεύτερη είναι η Δανία.
1: Για τη στιγμή, μάλιστα, όλα αυτά που 32,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δυσκολεύονται οικονομικά να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Την ίδια ώρα πετάμε τόσα πολλά εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Δεν
0: ναι.
1: το ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, προνοητικότητα.
0: Άρα λοιπόν, προσοχή, ναι. προσοχή σε αυτό ναι. το πράγμα, γιατί πέρα από, στο πρακτικό κομμάτι, στην τσέπη μας θα βγει, έτσι. Αλλά ναι. από εκεί και πέρα είναι και το ανθρώπινο στοιχείο και το βιολογικό στοιχείο, έτσι.

0: Είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι η αδιόρθωτη από τον Sky 100,3, ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Βαμβακάρης. Και επειδή είπαμε ότι θα πάει σε λίγη ώρα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπι, μπορεί και να είναι ήδη εκεί. Μπορεί να είναι και ήδη εκεί. Να πούμε ότι το ξέρουμε όλοι βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι η Πνίκα δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος Αθήνας, είναι ένας βράχος που συνδέθηκε ως ολίγοι τόποι με τη γέννηση της δημοκρατίας και σήμερα προσθέτει ένα ακόμα όνομα στη μακρά ιστορία των ανθρώπων που μίλησαν από εκεί, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Και αυτό δεν γίνεται επειδή απλώς η Πνίκα είναι ένα ωραίο αθηναϊκό φόντο, είναι γιατί είναι μέρος του μηνύματος το οποίο θέλει να προωθήσει, θέλει να επικοινωνήσει ο κύριος Ρούμπιο. Να πούμε ότι η ιστορία του χώρου ξεκινάει, το ξέρετε βέβαια, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Εκεί οι Αθηναίοι πολίτες συζητούσαν και αποφάσιζαν για τις σημαντικές υποθέσεις. Έχουν περάσει από το βήμα της Πνίκας ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και ο Δημοσθένης. Αιώνες αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, είχε ανέβει στην Πνίκα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος μίλησε στους μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου για την Επανάσταση του 1921. Φυσικά, κάλεσε τους νέους να στηρίξουν το κράτος και τη φρόνιμη ελευθερία, όπως το είχε εκφράσει τότε. Το 1959. Ήρθε η σειρά του Αντρέ Μαλρό, ο οποίος ήταν Γάλλος υπουργός πολιτισμού και μάλιστα ήταν η εποχή που είχε φωταγωγηθεί για πρώτη φορά η Ακρόπολη και είχε συνδέσει την Ελλάδα τότε ο Μαλρό με την πολιτιστική παράδοση. Το 17, πιο κοντά εδώ, δηλαδή πριν από 9 χρόνια, είχε ανέβει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε επιλέξει την Πνίκα για να μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης, δύσκολα χρόνια της Ευρώπης, μια δεκαετία πριν πάντα η Ευρώπη είχε περάσει μεγάλες δυσκολίες. Μάλιστα, ο Μακρόν είχε χρησιμοποιήσει και μια έκφραση του Μαρρό, ο οποίος είχε μιλήσει αρκετά χρόνια πιο πριν, ότι μια κρυφή, και μια πολύ τιμητική για τη χώρα μας, μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης. Έτσι λοιπόν, μετά τον Περικλή, τον Δημοσθένη, Κολοκοτρώνη, Μαρρό και τον Μακρόν, τώρα έρχεται ο Ρούμπιο. Γιατί ο Ρούμπιο θέλει να δώσει το δικό του μήνυμα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι μήνυμα θα απευθύνει ο Ρούμπιο.
1: Είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που θα πει.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι τιμητικό. Πέρα από, ξέρεις, όλο αυτό το συμβολισμό και τα λοιπά και όλα αυτά. Εντάξει, είναι τιμητικό για την Ελλάδα.
1: Μα και ο συμβολισμός είναι. Και ο συμβολισμός είναι.
0: Δηλαδή, σέβεται τον ελληνικό συμβολισμό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το πρωτόκολλο της Πνίκας, δηλαδή την επιθυμία να μιλήσει κάποιος στην Πνίκα, την εκφράζει εκείνος του. Προτείνουμε εμείς από εδώ, ξέρουμε το διαδικαστικό, δηλαδή. Γιατί όπως είπες, δεν έχουν μιλήσει πάρα πολύ στην Πνίκα, δεν είναι όλοι όποιος πάει.
0: Είπα ένα μέρος. Μιλήσει στην Πνίκα. Ένα μέρος των ανθρώπων.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι επιλέγουν, λένε ότι θέλουν να πάρουν. Εντάξει, γιατί βγάζει ένα κύρος, είναι ένα.
0: Εντάξει, δεν γίνεται έτοιμα σε κάποιο υπουργείο. Το φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού, δηλαδή γίνεται μια διεργασία κτλ.
1: Όταν έρχεται, ναι.
0: Μια ζύμωση, όπως τη λένε, μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού, του Αμερικανικού κτλ. Επιλέγουν το. Πολύ προσεκτικά γιατί το χώρο και περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, αν θα είναι μια ακόμα ομιλία που θα λέει πόσο καλή είναι η δημοκρατία ή αν είναι κάτι το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο, έτσι δεν είναι? Οπότε είμαστε όλοι αυτιά για τον κύριο Ρούμπιο.
1: Είμαστε όλοι αυτά και την περιμένουμε. Είναι λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 5, είμαστε εδώ στον Sky 100,3. Η κίνηση είναι, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Σάββας, ότι η Καλλιρόης είναι άδεια, τα πάντα. Όχι πάντα, τα πάντα είναι άδεια. Δεν ξέρω τι εννοεί. Σάββα είναι και τα μαγαζιά άδεια. Και περιμένουμε τώρα σε λίγο να ακούσουμε και το δικό μας ρεπορτάζ από την
0: Ελλάδα. Από ό,τι διαβάζω, και μια πυρκαγιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Και για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ήδη ένα ελικόπτερο.
1: Ναι, ο Νίκος έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Ελπίζουμε να υπάρχει γρήγορη κατάσβεση.

0: πλησιάζει τα 60 και ο Τόμ Γιώργο. Τι νόμιζε, Τόμ, τι νόμιζε, Τόμ, βέβαια θα φτάσει τα 60. Εμείς δεν χαζοί είμαστε, δηλαδή που τα φτάσαμε και περπατάμε πάνω εκεί. 1968, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Γιώργο, αυτή η μουσική ιδιοφύη αυτού του αιώνα και του προηγούμενου, γιατί γεννήθηκε το 1968, το πιάνει και το 1900, με τους Radiohead και μόνος του και με ό,τι άλλα σχήματα κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει και αφήνει, συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία.
1: Και τώρα που μιλάμε για μουσική, να πούμε για αυτές τις φοβερές sold out, βέβαια, δυστυχώς, βραδιές στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, με τρεις σπουδαίους ερμηνευτές, Σαβίνα Γιαννάτου, Δημήτρα Γαλάνη και τον Γιάννη Παλαμίδα, στο ενέσο του Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα είναι η τελευταία, είναι το κύριο στις 8, στο ενέσο Σταύρος Νιάρχος. Στη χθεσινή ήταν εκπληκτική η βραδιά και με τη Δημήτρα Γαλάνη. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για μια πάρα πολύ, ένα σημαντικό πρόσωπο του ελληνικού τραγουδιού που μας χάρισε μερικά από τα πιο, έτσι θα τα έλεγα, ανορθόδοξα σουξέ της μουσικής μας.
0: Ναι, εντάξει,
1: η Μαριανίνα.
0: Τώρα να δείτε τι θα μας χαρίσει.
1: Έχουμε τώρα λοιπόν την κίνηση στους δρόμους που σήμερα σου αφιερώνουμε, Σοφία, πάρα πολύ χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα είναι η μέρα σου.
2: Η μέρα του Ρούμπιο.
1: Η μέρα του Ρούμπιο, ναι.
2: Να πείτε, και άρα έχουμε και τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Θα πρέπει να βάλουμε στοιχήματα πριν, δηλαδή να δούμε τι δρόμοι γεμίζουν κτλ.
0: Σήμερα είναι έκπληξη, είναι challenge. Κάποιοι που περιμένουμε δεν θα είναι.
2: Θα σας πω ότι σήμερα που είναι η κορύφωση και των μέτρων, γιατί αναμένεται περίπου στις 6.30 να κάνει και την ομιλία στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εννοούμε προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας όπου αυτό θα καταστεί απαραίτητο και όπως το κρίνουν και όπως το κρίνει η ελληνική αστυνομία, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου. Είχε ενημερώσει βέβαια η τροχέα από χθες για αυτές τις ρυθμίσεις και φαίνεται ότι πολλοί κόσμος όντως απέφυγε να πάρει σήμερα το αυτοκίνητο, γιατί οι δρόμοι αυτή τη στιγμή στο κέντρο είναι σχεδόν άδεια. Αν εξαιρέσουμε την Αρδιτού εκεί στο ύψος του Ζαπίου που αντιμετωπίζει πρόβλημα, για αυτούς προφανώς θέλουν να αποφύγουν το κέντρο και πάνε από πίσω για να ανέβουν προς τα πάνω, και άλλους δρόμους που θα τους πούμε σε λίγο, το κέντρο αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό γιατί σε πολύ λίγο αναμένεται φυσικά να μεταβεί και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Οπότε εδώ έχουμε τους βασικούς δρόμους πέριξ της πλατείας Συντάγματος, που είναι οι δρόμοι οι οποίοι θα κλείνουν όπως ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου είναι μέσα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείνουν όποτε απαιτηθεί, και όποιοι άλλοι δρόμοι βέβαια κρίνει η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να κλείνουν.
0: Κλείνουν, περνάει, ξανανοίγουν, έτσι, αυτό το πράγμα.
2: Δεν κλείνουν, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει πει σε καμία περίπτωση ότι οι δρόμοι κλείνουν για τρεις ώρες, για δύο ώρες και δεν κλείνουν εντελώς. Είναι σταδιακές. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές. Υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν κλιμάκια της τροχέας για να κατευθύνουν τους πολίτες όπου απαιτείται.
1: Υπάρχει ένα περιθώριο βέβαια χρόνου, και επίσης θα πούμε ότι κανένας οδηγός δεν θα δει το Ρούμπιο στη μετακίνησή του. Δεν θα υπάρχει κανένας οδηγός.
2: Αυτός είναι και ο στόχος.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί φαντάζομαι, αν ξεφύγει ένας οδηγός, θα έχουμε ζητήματα μετά.
0: Ο στόχος με την καλή έννοια.
2: Ακριβώς
0: αυτό
2: συζητάμε.
0: Λέτε στόχο. Σε προσωπικότητες.
1: Θα έχουμε ζητήματα μετά.
2: Μιλάμε για ψηλά πρόσωπα που σε κάθε περίπτωση πρέπει με απόλυτη ασφάλεια μετακινηθούν. Ιδιαίτερη επιβάρυνση προφανώς θα έχουν οι διαδρομές που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του Μάρκο Ρούμπι, διότι θα μεταβεί στην Πνίκα, θα γίνει ομιλία και αμέσως μετά θα πάρει το δρόμο για το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, σε αυτή τη διαδρομή τη αυτοκινητοπομπή, θα υπάρξουν φυσικά, θα υπάρξει και το απαραίτητο κλείσιμο των δρόμων και ανάλογες κυκλοφοριακές δυσκολίες.
1: Είναι χαρακτηριστικό το ότι η ομιλία στην Πνίκα, είπαμε ότι είναι 6,5 ώρα, έτσι δεν είναι?
2: Περίπου.
1: Το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό είναι στις 7. Καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε τώρα το
2: 6,5. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια απόκληση, θα υπάρχει.
1: Θα μιλήσει, θα φύγει, για να καταλαβαίνεις πόσο έχουν υπολογίσει τη διαδρομή Πνίκα Μαξίμου. 3 λεπτά. 4, να πούμε.
0: Μα αυτή είναι Θεοδωρή. Αυτή είναι δρόμη, αυτή που δεν τους έχουμε κάνει ποτέ εμείς έτσι. Δηλαδή ποτέ.
1: Αν είναι εντελώς
0: έπρεπε να είναι, ναι.
1: Αν είναι εντελώς άδειο, τον κάνεις.
0: Φαντάζομαι
1: θα είναι εντελώς άδειος. Με αυτή την έννοια.
2: Να πω εδώ επίσης ότι πέραν του ότι θα υπάρξουν και τα απαραίτητα και οι απαραίτητες διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους, αυτό θα επηρεάσει και τα λεωφορεία, έτσι. Και όσα λεωφορεία διέρχονται από τους δρόμους που αναφέραμε και τα τρόλεϊ θα υποστούν και τις ανάλογες τροποποιήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος θα πρέπει, όσοι θέλουν να πάρουν τα λεωφορεία, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από τον ΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ. Όσον αφορά το μετρό, έχει πει η αστυνομία σημείο ότι υπάρχει περίπτωση να κλείνει κατά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Βέβαια, τίποτα δεν κλείνει τελείως και, ναι, και για ώρα. Αυτό είναι το, είναι το θετικό.
1: Θα δώσουμε σύνταγμα. Κάποιοι θα, ξέρουμε αν θα κλείσει κάποιος σταθμός από αυτούς.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι ανάλογα, δεν υπάρχει κάτι fix. Ναι, ναι. Γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κρίνουν οι αρχές, οι ελληνικές αρχές, το τι πρέπει να γίνει.
0: Πάμε,
2: σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο θέλουν να αποφύγουν και το έχουν καταφέρει, μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, είναι να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες οι οποίοι παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα, γιατί πολλοί από, τους πολίτες δεν μπορούν να φύγουν το κέντρο, έχουν τις δουλειές, κάποιοι έχουν τις δουλειές τους κλπ.
1: Φαντάσου να πει ο Ρούμπιο, θέλω να πάω με το μετρό. Δηλαδή, μου είπαν ότι έχει πολύ καλό μετρό η Αθήνα. Οπότε, μήπως θα πάμε το μετρό.
0: Έχει ένα ωραίο μετρό στην Κυψέλη. Φτιάχνετε, πες.
1: Θα το κάνουμε, έτσι.
0: Έχει ένα ωραίο.
2: Πάντως, να το πούμε ότι όσο πλησιάζει και όσο περνάει και η ώρα, αποφύγετε. Όσοι δηλαδή κινείστε ακόμη προς το κέντρο, αποφύγετε. Το ειδικά στο τετράγωνο εκεί στο Σύνταγμα, μεταξύ Συντάγματος, Ομόνοιας, Πνίκας και Μεγάρου Μαξίμου, αποφύγετε το τελείως. Εκεί θα υπάρχουν και όλες οι δυνάμεις ασφαλείας. Προφανώς,
1: ασφαλείας και δικές του.
2: Φυσικά. Εκτός από τους 3.000 αστυνομικούς που έχουμε εμείς και τους ελεύθερους σκοπευτές που θα είναι και ακροβολισμένοι, ειδικά γύρω από την Πινίκα που θα γίνει και η ομιλία, φυσικά έχει και τους δικούς του, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
1: Λοιπόν, Σοφία, είμαστε στανμπάι.
0: Ξέρουμε τι ώρα φεύγει αύριο. Να πω, θα τελειώσει.
1: Φαντάζομαι δεν το βγάζουν.
2: Αυτό εντάξει. Πάντως, για να δώσουμε και την εικόνα, οι ρυθμίσεις και τα μέτρα ασφαλείας σταματάνε Πέμπτη πρωί.
1: Αυτό είναι
2: η αναχώρησή του.
1: Θα το μάθουμε εκείνη την ώρα, όταν φύγει δηλαδή ότι έφυγε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Είμαστε stand-by αν γίνει κάτι,
2: Ακριβώς και κατά τα άλλα, βέβαια υπάρχουν και τα γνωστά προβλήματα στην κίνηση.
1: Ναι, θα τα πούμε.
0: Καλά, εντάξει. Εμείς θέλουμε τα άλλα τώρα. Τα γνωστά δεν τα κάνουμε.
1: Έχουμε δελτίο ειδήσεων τώρα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
5: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.

0: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνία του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Μα γιατί και εκείνο που θυμόμαστε από το τόσα βίντεο, εκείνο το περίπτερο που το ρούφηξε πανεπιστήμιο, για καλή του τύχη ήταν έξω περίπτερας. Αν ήταν μέσα ο περίπτερας, ο Θεός ξέρει τι θα γινότανε.
7: Ήτανε μέσα ο...
6: Μέσα ήτανε.
7: Ναι, βέβαια. Θα σου πω.
6: Πάντως τη
7: γι' αυτό.
6: Πάντως τη γλίτωσε ο περίπτερας. Καλά ο άνθρωπος.
7: Ήταν ο Μητροπόντικας, λοιπόν, μπορεί να φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει, αλλά πολιτικά και κοινωνικά είναι ακόμα σταματημένος. Βέβαια, η ιστορία του Μητρό έχει πολύ απίστευτες στιγμές στην Αθήνα. Καμία μας ξεπερνά την μέρα που ο Μητροπόντικας κατάπιε ένα ολόκληρο περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Ήταν τότε τα μεγάλα έργα για το Αθηναϊκό Μετρό. Θυμάσαι, λέγαμε το μετρό θα αποκτήσουμε κτλ. Περνούσε λοιπόν ο Μητροπόντικας κάτω από την Πανεπιστημίου. Και ξαφνικά το έδαφος υποχωρεί.
6: Άκου τώρα και αυτό το έδαφος. Πήρε πρωτοβουλία μόνο του και έφυγε.
7: Ένα περίπτερο ολόκληρο άρχισε να βυθίζεται και το πιο βασικό, παιδιά, είναι ότι το θυμάστε βέβαια όσοι το έχετε δει. Ήταν σε ζωντανή μετάδοση.
6: Ναι, αυτή
7: ήταν η κάμερα εκεί, έπαιρνε ζωντανά και βυθίστηκε το περίπτερο σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια δεν ήταν και γελία κατάσταση, γιατί μέσω περίπτερο ήταν η αραβωνιασία.

0: θα το κάνουν μετά το περίπτερο, θα του βάλουν και ένα
1: γυαλί,
0: πλαίσιο, πλαίσιο γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σκέφτονται τον κόσμο, θα καταθείτε στεφάνια.
1: Όπως είναι τα αρχαία. Όπως είναι τα αρχαία που βρίσκουμε.
0: Θα μιλάει ο Ρούμπιο τη εποχή.
1: Η γραμμή αυτή εδώ πέρα τώρα που λέγαμε προηγουμένως, η γραμμή 4 καινούργια τώρα που φτιάχνεται, έχει και μια άλλη. Έχει και μια άλλη ιστορία, η οποία δεν χρειάζεται να λαϊκίζουμε, αλλά γενικότερα αυτή η γραμμή δεν έχει πάει καλά από την αρχή, χωρίς ρογμές. Το Μάιο του 25 είχε γίνει γνωστό από τον ίδιο τον υφυπουργό, τον κύριο Τεχιάο, ότι είχε διανοιχθεί σύραγγα μήκους 160 μέτρων κατά παράβαση της συγκεκριμένης μελέτης. Εκεί δεν είχαμε ρογμές.
0: Δεν είχε τίποτα
1: αλλά,
0: όμως,
1: όχι, όχι, όχι. Ναι. Αλλά άνοιξε μια σύραγγα κατά παράβαση.
0: Καλά, 160 μέτρα από εδώ μέχρι τη γωνία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από τέτοιο.
1: Ναι. Η οποία όμως δεν είχε άδεια.
0: Σιγά, παιδιά.
1: Δεν είχε άδεια.
0: 160 μέτρα.
1: Γι' αυτό
0: λέω, ναι. Θα την παίρναμε την άδεια.
1: Ναι, θα την παίρνουμε μετά.
0: Κάτι ξέραμε.
1: Αυτό είναι όπως ανοίγουν τα μαγαζιά και για τη γραφειοκρατία ανοίγει το μαγαζί και λέει χαρθήκαμε στην άδεια.
0: Είχαν και τον αυτοφοράκια μέσα. Σε σύραγγα, ότι αν έρθει και το σπίτι μα πιάσουν, έχουμε τον αυτοφοράκι.
1: Το
0: μηχανικό αυτοφοράκι να πάει να το.
1: Ήταν αυτό, ο περιπτερά.
0: Ναι, να πάει.
1: Το περιπτερά.
0: Να πάει αυτοφοράκι στην αστυνομία.

0: λένε Κράμπιτς παρέα, λοιπόν, εδώ αδιόρθωτος και αυτός, με τους αδιόρθωτους, ο Δωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, από το Sky 100,3, ένα τεταρτάκι σχεδόν 18 πριν τις 6 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρουμε αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό.

0: Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand up είναι.
4: Stand up.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
8: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Βασιλίσσης Σοφίας λίγο βλέπω. Λίγη κίνηση όμως, σε πολύ μικρό τμήμα στην Αρδιτού, εκεί στο ΜΕΤΣ, λίγο πριν το Παναθηναϊκό στάδιο, λίγα όμως προβλήματα, και έτσι λίγα προβλήματα και στην Τσαλδάρη, στο κέντρο της Αθήνας, σε μικρά τμήματα όμως, ναι. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα και στο Μεταξουργείο εκεί στην Κωνσταντινούπολος υπάρχουν κάποια τμήματα που είναι δύσκολα, προφανώς για όσους θέλουν τώρα να αποφύγουν και δεν κάνουν και πηγαίνουν από πίσω προκειμένου να αποφύγουν.
13: Ωραία.
5: Σε
13: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Αν χρειαστεί κάτι, ξαναμιλάμε. Λοιπόν, πάμε.
14: 10 λεπτά πριν από τις 6, λίγο πριν το τελείωμα της εκπομπής. Και ένα tip, ένα κόλπο, εν πάση περιπτώσει, που έχουν βρει. Γιατί μιλάμε συνέχεια για τα κινητά. Κινητά, σκρολάρουμε πάνω κάτω όλη τη μέρα σε εφαρμογές. Χαζεύουμε, χάνουμε το χρόνο μας κτλ. Ρίχνουμε λίγο το φταίξιμο στα παιδιά και τι κάνουμε εμείς ως γονείς κτλ. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι όλος ο κόσμος είναι σε ένα doom scrolling πάνω κάτω. Υπάρχει λοιπόν μια χώρα η οποία σκέφτηκε ότι για να παρατήσετε λίγο στην άκρη το κινητό, αλλά να πιάσετε ένα βιβλίο, το οποίο το έχει παρατήσει ο κόσμος μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, το αφήνουν το βιβλίο στην άκρη, θα τους πληρώνει. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη. Είπε λοιπόν η Σιγκαπούρη ότι υπάρχουν κίνητρα τα οποία περιλαμβάνουν και μικρές χρηματικές αμοιβές για όσους πολίτες καταγράφουν τα λεπτά που αφιερώνουν στο διάβασμα.
13: Πώς το πιστοποιούν αυτό? Ότι εγώ διάβασα, ας πούμε.
14: Αυτό δεν το ξέρω, ναι. Πώς το πιστοποιείτε.
13: Προφανώς. Βασίζεται στην ειλικρίνεια του πολίτη.
14: Προφανώς δεν είναι αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι.
13: Υπάρχει κάτι το
14: οποίο. Δεν είναι Έλληνες.
13: Υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Ναι.
14: Προφανώς.
13: Ο Έλληνας το ρωτάει. Μα πώς το πιστοποιείτε. Σου λέει εκεί η ειλικρίνεια του πολίτη.
14: Ναι. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ.
13: Δεν πάρα πολύ.
14: Που πας, ας πούμε, και λες και λες. Σου λέει αλήθεια. Μα δεν λέει κανείς ψέματα εδώ πέρα. Α, ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Είναι ένα τύπο, όπως είπαμε αυτό. Δηλαδή για να μαζέψεις ένα δολάριο της Σιγκαπούρης, που είναι λιγότερο από ευρώ, πρέπει να χρειαστείς 50 μέρες να διαβάσεις. Αλλά το πιστοποιείς, σου δίνουν και έναν μετρητή, βασίζεται σίγουρα στην ειλικρίνα. Κυρίως όμως είναι η θέληση στο να διαβάσεις, να βρεις λίγο στην άκρη του κινητό και να ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο. Όποιος θέλει το κάνει. Άμα δεν θες, θα βρεθούν και εκεί πέρα.
13: Θα το κάνουμε και εδώ και να βρεθούν οι απατεώνες που θα παίρνουν λεφτά, ας πούμε, πολλά. Είδαμε τώρα αυτές τις μέρες, είναι αρκετοί, ας πούμε. Από εδώ, από εκεί, τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται.
14: Κάτι είδαμε από αυτό.
13: Κοίταξε, το ειρωνία εδώ είναι ότι έχουμε φτιάξει τεχνολογίες και έχουμε ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση στην τσέπη μας με τα ChatGPT και δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Αυτό είναι η ειρωνία του πράγματος.
14: Το όλο πράγμα εκεί πέρα.
13: Και αναγκάζονται χώρες, ας πούμε, να το. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, ήθελα να πω δύο λόγια για δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βέβαια έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα τα τελευταία χρόνια. Πρώτα για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είπε το αντίο στην Αργεντινή, στην εθνική Αργεντινή, όπως τον ηρευόταν κάθε μεγάλος ποδοσφαιριστής. 85.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν στο Μονουμεντάλ με δάκρυα, αποθέωση. Μια χώρα του είπε: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίο, για αυτά που έχεις κάνει για μας. Και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Την ίδια ώρα, ακριβώς την ίδια ώρα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, στην Πορτογαλία ο Ρονάλντο έδινε με διαφορετική μάχη. Όχι με κάποιον αντίπαλο, αλλά με το δικό του το τέλος, το ποδοσφαιρικό στην εθνική του. Στα 41 του είναι ο Ρονάλντο, στα 39 ο Μέση.
14: Μάλλον με το δικό του το ταπεραμέντο έδινε μάχη ο Ρονάλντο, με το χαρακτήρα του.
13: Εκεί τα έχει σπάσει με τον προπονητή. Βγήκε και κάνει μια δημόσια δήλωση ότι δέχεται να τιμωρηθεί αν χρειαστεί, αλλά δήλωσε διαθέσιμος για την εθνική του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τις δύο καριέρες, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση των δύο, είναι ότι ο Μέση μοιάζει να συμφιλιώθηκε με το τέλος, ενώ ο Ρονάλντο εξακολουθεί να το διαπραγματεύεται. Έφυγε ο ένας σε μια τελετή γεμάτη αγάπη. Πρέπει να δείτε, θα το έχετε δει, φαντάζομαι.
14: Ναι,
13: σκηνές από τα social κυκλοφορούν πάρα πολλά. Ο Μέση, ο Ρονάλντο λέει, όπως είναι ο χαρακτήρας του, θα φύγω όταν το αποφασίσω εγώ. Μιλάμε τώρα για την εθνική του.
14: Ναι.
13: Για τις ομάδες.
14: Για τις εθνικές μιλάμε.
13: Εθνικές,
14: ναι.
13: Ο Μέση έγραψε τη δική του σελίδα, την τελευταία σελίδα με την εθνική του. Μάλιστα ήταν και ο καλύτερος παίκτης. Mm. Και η μεγάλη πλάκα είναι ότι έδωσε μια assist και έβαλε γκολ ένας άλλος παίκτης, ο οποίος φεύγει και αυτός.
14: Ναι, ναι.
13: Αλλά δεν δόθηκε καμία, ναι, καμία σημασία στο συμπαίκτη του.
14: Πάντως, επειδή ο αθλητισμός είναι παράδειγμα για τα παιδιά, κυρίως για τα παιδιά που ξεκινάνε, αλλά παράδειγμα και για όλο τον κόσμο, πραγματικά είναι κρίμα, πάει χαμένη όλη αυτή η, όχι προσπάθεια μόνο, η απόδοση μεγάλων παιχτών να τα χαλάνε στο τέλος ή κατά τη διάρκεια, ας πούμε, με το χαρακτήρα τους. Βλέπεις ότι.
13: Κοίταξε, δεν τα χαλάει ακριβώς.
14: Τελικά.
13: Δηλαδή, ο Ρονάλντο, τι κάνει, αν το δούμε, μπορεί να φαίνεται η συμπεριφορά του ότι δεν είναι καλή, αλλά αν το δούμε κυριολεκτικά, θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του.
14: Ναι, εντάξει, ναι, να ναι. Απλά αυτή την περίπτωση, ναι, αυτή την περίοδο, είναι πάει συγκριτικά με το Μέση. Αν ήταν μια άσχετη, ναι, καταλαβές. Έχεις ταυτόχρονα να συγκρίνεις δύο ανθρώπους που ναι, θέλει να παίζει. Δηλαδή, δεν θέλει
13: ο Μέση
14: να κάνει κάτι άλλο.
13: Έφτασε στο τέλος του και λέει: εγώ δεν μπορώ να παίξω άλλο. Ο Ρονάλντο λέει: εγώ μπορώ να παίξω. Ναι. Αλλά θέλω να παίξω στην εθνική μου. Αν το δεις δηλαδή, αν το αναλύσεις, δεν είναι κάτι που είναι, ας πούμε, μια συμπεριφορά άσχημη. Θέλει να παίζει στην ομάδα του. Βέβαια, η ομάδα του δεν τον θέλει, γιατί εντάξει, έχει πάει σε 41, είναι, πώς το λένε, καθυστερεί πολλές φάσεις κτλ. Αλλά ναι, θέλει να παίξει στην εθνική του.
14: Με πι. Ναι. Θα του δώσει ένα πι, χρυσό πι.
13: Είτε με πι, είτε με ξύ, οτιδήποτε τέτοιο.
14: Επίσης, δεν είναι η τωρινή του, ρε παιδί μου, συμπεριφορά. Λέμε,
13: για τώρα
14: λέμε γενικότερα, σαν καριέρα συμπεριφορά, Μέση και σαν καριέρα συμπεριφορά, Ρονάλντο.
13: Για τώρα μιλάω. Και για αυτό που λες, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Δηλαδή, και έχουν βγει και φάσεις με κοπαδούς κτλ. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν είμαστε οι ίδιοι μάρτυρες, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βλέπεις δύο καριέρες πώς πάνε να τελειώσουν.
14: Πώς τελειώνουν,
13: και την ίδια μέρα,
14: Ναι.
13: Και την ίδια μέρα.
14: Με τι τρόπο τελειώνουν. Όπως τελειώσαμε και εμείς, λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Έτσι όπως τελειώσαμε και εμείς, τελειώνουν. Όχι, εμείς τελειώσαμε διαφορετικά. Εμείς λέμε γεια και φεύγουμε και θα ξανάρθουμε αύριο. Αυτοί δεν θα ξανάρθουν αύριο. Λοιπόν, ήταν η αδιόρθωτη. Ήταν ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 εδώ στο Sky 100,3. Λίγο ακόμα υπομονή σήμερα στους δρόμους οι οδηγοί και οι μη οδηγοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς.
13: Νομίζω μία οδηγή είναι καλύτερη από όλους.
14: Ναι. Λίγο ακόμα υπομονή μέχρι αύριο να φύγει ο Ρούμπε. Μετά θα έρθουμε στην κανονική κίνηση. Όχι ότι δεν θα έχει έτσι, θα έρθουμε στην κανονική. Και εμείς αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Καλώς σας
13: απόγευμα. Ρύθμιση του ήχου, μην ξεχνάμε. Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μελίνα.
15: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
16: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco, Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
17: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
18: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
20: Για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
21: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και από Εγάλεο ως τη συμβολή με την Παραλιακή, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάνα, τμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ιστορική, θεμελιώδη, πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο, χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθεδο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλίες στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βαθιά απογοητευτική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας την αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, πως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά αφορά και άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στην ημέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού είναι σε εξέλιξη, ο κύριος Τσίπρας σημείωσε: «Η στάση είναι ενύπτωτα σχήρασμου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό». Ποινική δίωση κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμα 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδα Ζήτα, 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό γιοταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη συμβόλη της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση. Εγκληματική ομάδα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε τη διαμονή αλλοδαπών που στερούνταν νομοποιητικών εγγράφων εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός ως μέλος της οργάνωσης καθώς και 21 αλλοδαποί που στερούνταν νομοποιητικών εγγράφων. Σε εξέλιξη αλλά χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι η φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Σε νέες πανεκπαιδευτικές διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις καλούν συνδικαλιστικές ενώσεις στη Γαλλία. Σήμερα, μετά τις θεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της χώρας, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, αποκλεισμένα παρέμειναν ένα στα 7 σχολεία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Τίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία ήταν αρχικά για 2+1 χρόνια. Ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει το ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι Μουστάφα Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν κανονικά και πλέον τίθενται στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλκο Μπράντουβιτς για τον εντός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε αύριο, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα φίλοι και φίλες του Prisma 91,6. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση στην καρδιά της εβδομάδας. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τον ώρα να δείξει 8 παρακάτι. Να την καταγράψουμε, να την ακτινογραφήσουμε, να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε, να σας κρατήσουμε καλή παρέα σε ένα απογευματινό δίωρο το οποίο ξεκινάει να σουρουπώνει σιγά σιγά, να μας οδηγήσει μέχρι το βραδάκι. Από τους 91,6 όσοι μας ακούτε από τα FM, από την βορειοδυτική Ελλάδα βεβαίως, με έμφαση σε Ήπειρο, Πρέβεζα, Ιόνιο, Λευκάδα και βεβαίως διαδικτυακά που μεγαλώνει η αγκαλιά μας πάντα. Μας ακούτε, πάρα πολύ που έχετε ρίζες, ενδιαφέροντα και θέλετε τον Prisma 91,6 να είναι σημείο αναφοράς του τόπου σας. Και τα μηνύματά σας πολλές φορές και οι επιστολές σας είναι ιδιαίτερα συγκινητικές. Και θα το πω τώρα αυτό, γιατί πραγματικά ήρθε στο email του Λευκάδα Today μια πολύ συγκινητική επιστολή από έναν συντοπίτη μας, τον Τάιρον Φατούρος, ο οποίος ζει στην Βόρεια Ιρλανδία. Προσέξτε να δείτε τώρα. Και με αφορμή μια συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Μελά για την εκδήλωση στο Μαραντοχώριο, που συγκεκριμένα ο ίδιος χρησιμοποίησε το κατάστοιχο κεφαλικού φόρου από το βιβλίο Οθωμανικές Πηγές για την νεότερη ιστορία της Λευκάδας, παρέθεσε τα ονόματα των φορολογούμενων του Μαραντοχωρίου και μάλιστα ο ίδιος κάνει μια έρευνα την πατρική του οικογένεια Φατούρος από την Εύγυρο και βεβαίως στο ίδιο κατάστοιχό του η Εύγυρος εμφανίζεται με 15 υπόχρους. Αν μπορούσε να έχει πρόχειρο το βιβλίο ή να δώσει τα 15 άτομα ζητές στον κύριο Μελά, το έχω στείλει το έτοιμο αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε πως πολλές φορές η τεχνολογία, το διαδίκτυο μπορεί να φέρει κοντά συντοπίτες μας και να στείλουμε την καλησπέρα μας από όπου και μας ακούτε και από το εξωτερικό που γνωρίζουμε ότι είστε αρκετοί. Λοιπόν, και τώρα να δώσω τρόπους επικοινωνίας. Είναι παπάκι prismaradio.gr, Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today. Η δημοσιογραφική μας ομάδα τα καταγράφει και τα κάνει ρεπορτάζ, όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως τροφοδότης πάντα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και στο Messenger και μου κάνετε και υποδείξεις πολλές φορές ότι είμαστε πάρα πολύ ελαστικοί, ότι δεν ανακαλύπτουμε σκάνδαλα, ότι δεν ασχολούμαστε με χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, πρέπει να σας πω αρχικά ότι είμαστε δημοσιογράφοι και βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις κάνουμε όσο μπορούμε ερευνητική δημοσιογραφία στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Όμως δεν θα αντικαταστήσουμε στις αρχές. Όποιος έχει στοιχεία για παράνομες συναλλαγές, για όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε, μπορεί να τα πάει στον εισαγγελέα. Ξέρετε, δεν θα είμαστε εμείς εδώ να κάνουμε τον δημόσιο κατήγορο. Είμαστε και πρέπει να είμαστε απέναντι στην εξουσία. Να λέμε τα κακώς κείμενα, βεβαίως. Να τα επαναλαμβάνουμε, να τα στυλιτεύουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει κάποια στοιχεία ακράδαντα για κακοδιαχείριση, για διαφθορά, για το οτιδήποτε πολλές φορές έρχεται σε εμάς, μπορείτε να πράξετε και αυτό το οποίο λέει η συνείδησή σας πάντα. Εξάλλου, εμείς έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στην εξουσία, όχι απαραίτητα με διάθεση δεδομένη από την αρχή. Είμαστε εδώ για να στυλιτεύουμε τα κακώς κείμενα, ζητάμε θέτουμε τις ερωτήσεις, παίρνουμε τις απαντήσεις και θεωρούμε ότι με βάση αυτά τα οποία ακούτε πρέπει να κρίνετε εσείς το σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ δεν ανήκω στους δημοσιογράφους που θα σας βάλω στο στόμα αυτό το οποίο θέλω εγώ να σκεφτώ να μασίσετε εσείς. Δεν θα το κάνω. Από εκεί και πέρα μας βοηθούν πολύ οι καλεσμένοι μας, μας βοηθούν πολύ αυτά που ακούγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα παίζουμε, μας βοηθούν πάρα πολύ βεβαίως και οι κύκλοι συζητήσεων που ανοίγουμε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε, αύριο για παράδειγμα θα έχουμε και τα μαθήματα ιστορίας με τον κύριο Παπακώστα, θα ασχοληθούμε και με τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο με εκπροσώπους των εργαζομένων. Μάκι Μελά θα κλείσουμε την εβδομάδα δυναμικά, γιατί έχει μαζευτεί υλικό για να κάνουμε τον τακτικό μας σχολιασμό και από την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουμε και νέους κύκλους και βεβαίως μην στεναχωριέστε, η επικαιρότητα θα συμπυκνωθεί τόσο πολύ πολιτικά το τελευταίο διάστημα όπου θα ακούτε πολλά, έχουμε να ακούσουμε πολλά και βεβαίως έχουμε να φάμε και πολύ παπάντζα στη μούρη, η αλήθεια είναι, καταλάβατε. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα των δημοσιογράφων σε μια επαρχιακή πόλη? Ότι γνωριζόμαστε και μεταξύ μας, και όταν την τρως την πολύ την παπάντζα, θες και μερικές φορές να πεις, ρε παιδί μου και στον άλλον, τώρα τι παπάντζα μας πουλάς, ρε φίλε. Αλλά το καταπίνεις και λίγο και προσπαθείς να κάνεις την ερώτηση. Παραπέρα, τα κάνουμε και αυτά. Είμαστε δημοσιογράφοι σε μια μικρή πόλη, δεν μπορούμε να λέμε απόλυτα όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε, με την έννοια δεν μπορούμε να τσακωθούμε και με όλους. Γιατί ξέρετε, μεταφέρονται, λένε διάφορα πράγματα. Και πάντα μου μετέφεραν, όχι άκουσα, μου μετέφεραν. Όλα είναι όμως on demand, τα ακούτε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το συζητάμε, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το παίζουμε στο ραδιόφωνο, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να ανεβάζουμε ρεπορτάζ, και έχει μαλλιάσει και το αυτί μας να ακούμε τα ίδια και τα ίδια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί έχω την εντύπωση, πρέπει να κάτσω να κάνω έρευνα τώρα, ό,τι έχει υποθεί διαχρονικά το τελευταίο διάστημα για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα είναι: αναμένεται να έρθει το συνεργείο, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση, είμαστε στο τελικό στάδιο, και όλα αυτά λέμε και δεν γίνεται τίποτα. Και βεβαίως η αντιπολίτευση θέτει ερωτήματα, απαντάει ο αντιδήμαρχος ο αρμόδιος, μέχρι που ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Εγκλουβής, ο άνθρωπος, πήγε εκεί, εντάξει, το φουρκισμένος ο κύριος Κούρτης, διότι όπως σας είπα και χθες στο σχολείο μου, έχουν φτάσει τα ανεπιτήρητα πλέον, μπαίνουν στα κημητήρια, μπαίνουν στα σπίτια, καταστρέφουν τα πάντα, έχουν καταστρέψει αμπέλια, έχουν καταστρέψει καλλιέργειες, δηλαδή η κατάσταση είναι ζωφερή. Έχουμε υποτίθεται και ΠΟΠ πιστοποιημένη τη φακή και θα την προστατέψουμε, και την έχουμε και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία τα έχουμε βάλει στις πολιτιστικές κληρονομιές, στις λίστες, και πενευόμαστε για όλα αυτά και δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. Και προσέξτε τώρα, ο κύριος Κούρτης έθεσε και κάποια άλλα ζητήματα. Έξαλλος ο άνθρωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέει: θα πάω στον εισαγγελέα. Κύριε Κούρτη, το λέτε 6 μήνες αυτό το πράγμα. Πηγαίνετε μια φορά στον εισαγγελέα να δούμε τι θα γίνει, γιατί λέτε: θα πάω. Καταλαβαίνω, ο άνθρωπος σου λέει: δίνω τόπο, μα δεν λειτουργεί έτσι. Δεν γίνεται με το να δίνεις τόπο στην οργή, δεν γίνεται. Είναι απλά να δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες, κάτι να υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι θα γίνει σε 3-4 μέρες, θα έχουμε συνεργείο, θα και καλά κρασιά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κούρτης.
1: Κύριε Πρόεδρε, το απόστημα με τα ανεπιτήρητα έσπασε. Εγώ όχι μόνο δεν ξέρω τι να πω, αλλά ούτε στα μάτια να τον κοιτάξω, αυτόν που θα έρθει και θα μου πει γιατί είναι ο τάφος της μάνας χεσμένος και γεμάτος βοηδόσκατα. Δεν έχω ούτε τι να πω, ούτε στα μάτια του να κοιτάξω. Επειδή αποφάσισα να μην χαλιλαστώ από εδώ και πέρα άλλο, θα παρακαλέσω τον εισαγγελέα Λευκάδος και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εμπλέκεται να ερευνήσει εάν υπάρχουν ευθύνες και σε άτομα εκτός από τους ιδιοκτήτες. Ένα άλλο, ο υφυπουργός ο Καβαδάς έχει ρίξει καραντίνα στα ζώα. Νομίζω, δεν είμαι 100%, αλλά το διαπιστώσω, ότι έπρεπε να είναι σε καραντίνα. Και τα μοσχάρια του συγκεκριμένου, επειδή υπάρχει και εκμετάλλευση από εγωπρόβατα. Και δεν τηρείται τίποτα. Ένα άλλο θέμα, οι αγροτικοί δρόμοι είναι όλοι διαλυμένοι. Έχει 4-5 χρόνια να γίνει οποιαδήποτε συγκλήση. Έκτακτα φαινόμενα πέρσι δεν γίνανε μόνο στο Ιδρύ και στη Βασιλική, γίνανε σε όλη τη Λευκάδα, και η Καριά έχει, και εμείς έχουμε προβλήματα. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Να έρθει η υπηρεσία να το έλεξει, έχω στείλει διέγραφο. Ένα άλλο, την Κυριακή γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Έχει τρεις διαδρομές. Η μία διαδρομή περνάει από την Αμερικάνικη βάση και από τον Άιλιά και ανεβαίνει πάνω στο προφήτη Ηλία. Από ό,τι με ενημερώσανε και χθες οι διοργανωτές, υπάρχει ένα κοπάδι ίδια εκεί πέρα, τα οποία γοσπός δεν υπήρχε, αλλά υπήρχαν 4 τζοπανόσυλλα τεράστια. Δεν ξέρω όταν θα τρέχουν, είναι και μικρά παιδιά στην διαδρομή αυτή. Δεν ξέρω την Κυριακή όταν θα τρέχει κόσμος, πώς θα το εκλάβουν αυτά. Αυτά μπορεί να το πάρουν σαν απειλή. Και να κάνουν επίση, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα να μαζευτούν αυτά. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Κούρτης. Είχε προηγηθεί βεβαίως ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Τσιρογιάννη για τα ανεπτήρητα παραγωγικά ζώα. Και βεβαίως δόθηκε και η απάντηση από τον Αντιδήμαρχο. Πάμε να ακούσουμε την ερώτηση όμως του κύριου Τσιρογιάννη.
2: Πολύ. Θα αναφερθώ στο πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα, τα βοηδή. Είχα και δεσμευτεί και εξέβριση στα βουσκόλη καταστάσεων, αλλά στα βλυκές εγκαταστάσεις δεν έχουμε δει ακόμη. Είχατε δεσμευτεί για σύμβαση με συνεργείο περισυλλογής βοηδών, ούτε και αυτό έγινε. Μέχρι και σήμερα, 2,5 με 3 χρόνια η Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε πιάσει κανένα ανεπιτήρητο. Σχεδόν καθημερινά γίνουμε αποδέκτης παραπών κατοίκων όχι μόνο της Ορεινής Ελευκάδας αλλά και άλλων περιοχών ότι εμφανίζονται σε κατοικημένες περιοχές, ότι γίνονται ζημιές σε καλλιέργειες. Προσφάτως την προηγούμενη εβδομάδα εμφανιστήκαν στο κεντρικό δρόμο στα Λαζαράτα με κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος. Είναι και αυτό μέσα. Πήγανε σε κημητήριο στην Ιμπλουβή και έγινε ο κόκκος χαμός. Έστω και τώρα. Υπάρχει κάποια λύση από τη Δημοτική Αρχή για το σοβαρό αυτό θέμα. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Ακούστε τώρα ήχο Δημοτικού Συμβουλίου Μετάδοσης 2026. Βεβαίως είπε ο Δήμαρχος ότι δεσμεύτηκε ο κύριος Δουβίτας, ο αντιπεριφερειάρχης, να φτιαχτεί ο ήχος. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Είναι ανυπόφορη. Κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια το τεχνικό κλιμάκιο για να φτιάξει έναν ήχο, αλλά αντιλαμβάνεστε πως είναι οριακά ακροάσιμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Μην ταλαιπωρούν τον κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Στέλνουν και μηνύματα και από τη μετάδοση του ραδιοφώνου που μέσα από τους κομπρέσορες τώρα καταλαβαίνετε το ήχος πολλαπλασιάζεται. Όμως δεν φταίμε εμείς. Απλά δεν τους ενδιαφέρει, βρε παιδάκι μου. Προφανώς δεν την ενδιαφέρει την αντιπεριφέρεια. Σου λέει συγγνώμη, θα κάτσω εγώ να πετάξω τα χρήματά μου, να φτιάξω τα μικρόφωνα, όταν εγώ για παράδειγμα συνεδριάζω δύο φορές ή μια φορά το χρόνο. Οπότε γιόλο η κατάσταση, φίλοι και φίλες, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Πάμε στην απάντηση του Δημάρχου του κ. Σκληρόπιου. Τι είπε, σε 3 με 4 μέρες, δηλαδή αύριο μεθαύριο, υπογράφουν συμφωνία. Για να ακούσουμε.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα.

0: κάνανε, γίνει 2-3 διαγωνισμοί. Όμως ήταν άγονοι, δεν ήρθε κάποιος να εκδώσει ενδιαφέρον. Μετά έγινε συζήτηση με κάποιον κύριο που ήταν και παλιά στο συνεργείο που είχε ξανασχοληθεί πιο παλιά και παρελθόν. Μας είπε ότι θα έρθει, αλλά όταν έφερε τα χαρτιά του δεν είχε τις προϋποθέσεις. Βασικά είχε κάποιο πρόβλημα με την εφορία. Τώρα είμαστε στη διαδικασία τις επόμενες μέρες, ίσως και σε 3-4 μέρες, να υπογράψουμε με ένα άλλο συνεργείο, το οποίο έχει καταθέσει την υπηρεσία τα χαρτιά και όπως με ενημέρωσε, σε 3-4 μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα υπογράψει. Αυτό μπορώ να πω, το συνεργείο είναι όλοι από την Λευκάδα. Αποτελείται από άτομα που είναι λευκαδίτες. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε, σας είχα ενημερώσει στο παρελθόν ότι υπάρχει στάβλος το οποίο έχει δοθεί δωρεάν προς το Δήμο για να χρησιμοποιηθεί. Και επιπλέον το καινούριο συνεργείο έχει και δεύτερο στάβλο, έχει και δικό του στάβλο. Οπότε θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους δύο. Γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, δεν είναι μόνο τα βοηδή, τώρα έχουμε διάφορα προβλήματα και με τα εγωειδή, με τα πρόβατα. Λόγω κάποιων μέτρων εντάκτων που έχουν ληφθεί, θα πρέπει όλα αυτά να πηγαίνουν σε διαφορετικό στάβλο. Δεν μπορεί να βάζει τον ίδιο στάβλο, δηλαδή και τα βοηθή και τα εγωπρόβατα.
1: Προβλήματα πολλά λοιπόν. Άντε να δούμε αν θα λυθεί το θέμα ή τουλάχιστον αν θα αντιμετωπιστεί προτού πάρει διαστάσεις τραγικές και δεν τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών σε κάποια χωριά τα οποία προσπαθεί εκεί ο ένας πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Έχουν καταστροφές οι δρόμοι. Και ποιο είναι το θέμα και γιατί παίζουμε το απόσπασμα. Προσπαθήστε λίγο να καταλάβετε το πλαίσιο της συνεννόησης. Υποτίθεται ότι η Δημοτική Αρχή από την αρχή είπε ότι θα έχει ένα γραφείο στο οποίο θα πηγαίνουν εκεί τα αιτήματα και θα τα εξυπηρετούνται και θα τα διεκπεραιώνουν. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα πάντα. Δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει όλα τα αιτήματα. Υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης, ένα έλλειμμα συνεργασίας. Και φτάνει λοιπόν τώρα ο κ. Βουκελάτος από το χωριό, τον Νικολή, να πηγαίνει εκεί και να έρχεται σε μία αντιπαράθεση, διότι σου λέει κάποια στιγμή τι να κάνω, τι θα πάω να πω στο χωριό, γιατί και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων πολλές φορές τρώνε ξύλο, να το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί πηγαίνουν εκεί και τους λένε οι λίγοι κάτοικοι που μένουν πλέον στα χωριά, μα δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας. Κατά τα άλλα, λέμε αποκέντρωση και γυρίστε και να αναπτυχθεί η αγροτιά, τα πάντα όλα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τοποθέτηση του Προέδρου, του εκπροσώπου του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας από το Νικολή, ο οποίος τα είπε αγανακτισμένα.
2: Αυτό με την κακοκαιρία που έγινε το Φλεβάρι και πάθαμε στο Δήμα Κολονίων, πάθαμε τη μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά μπορώ να σου πω αναλυτικά το κάθε χωριό και τι έπαθε. Εγώ έχω δύο δρόμους κομμένους με άσφαλτο δρόμους εκεί αγροτικούς. Ένα Νικολή προς Άγιο Βασίλειο έχει μείνει 1,5 μέτρο, δεν περνά αυτοκίνητο. Και Νικολή προς Σίβρο έχει πάθει μεγάλη καταστροφή. Έχω στείλει δύο χαρτιά. Έχω ενημερώσει και στη Βασιλική τον κύριο Δήμαρχο, δεν έχει κανένα να ελέγξει. Και την προηγούμενη φορά στο Συμβούλιο εδώ πέρα πάλι το ξαναενημέρωσα και μου είπαν ότι θα βγουν τα χρήματα και μετά θα έρθουν να ελέγξουν. Εγώ βλέπω ένα δελτίο τύπου που είχαν κάποια χρήματα και στις καταστροφές δεν πήγανε. Εμένα προσωπικά που είναι κομμένοι δρόμοι πραγματικά από καταστροφή. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι διαλυμένοι και επομένοι. Εγώ μιλάω για κεντρικούς δρόμους. Πολύ Σίβρο και Σίβρο και Βασιλιά οι δρόμοι. Ούτε εκεί πέρασε κανένας, ούτε σημάνσεις, δεν ασχολήθηκα κι εγώ με τις σημάνσεις και αυτά. Θα γίνει ατύχημα, τέλος πάντων. Τα έργα είδα ότι πήγανε σε δρόμους που δεν είναι για την εκτεπιανάκη, χιλιόμετρα τσιμέντα από εδώ, χιλιόμετρα από εκεί, και εγώ έμεινα στον αέρα. Δηλαδή με τους δρόμους δεν τους κοιτάζω. Πραγματικά έπαθα ζημιά. Οι αγροτικοί δρόμοι δεν τους συζητάμε, έχω τρεις κομμένους, εγώ μπορώ να σας φέρω φωτογραφίες, στοιχεία, και 4 χρόνια δεν έχει πέρασει σάπα μηχάνημα. Ένα από τον τελευταίο, όλο την αλήθεια του που ήταν δήμαρχος, και τα επόμενα τρία δεν έχει περάσει. Εγώ σε ένα μήνα ο κόσμος θέλει να πάει στα χωράφια για ελιές. Εγώ δεν ζω από τους που εκεί πέρα. Είναι αγρότες, έχουν ελιές, έχουν χωράφια. Εγώ τώρα τι να τους πω σε ένα μήνα που θέλουν να πάνε. Με τι να πάνε στις ελιές, με τι να πάνε στα χωράφια τους. Πόσα περάσουν στον Άγιο Βασίλη, ένα χωριό δεν μένει κανένα, έχουν χωράφια, έχουν περιουσίες, δεν μπορούν να περάσουν. Μέχρι και του παπά του φτιάξα χαρτί ότι το απαγορεύω να περάσει να μπει στην εκκλησία. Το έχω το χαρτί. Που θέλω να λειτουργήσει. Εγώ τι να κάνω. Και τι να πω στον κόσμο μου που θέλω να πάνε στα χωράφια του και στις ελιές του. Και τα χρήματα αυτά που ήταν για πολλά χωριά που είχαν πάθει ζημιές δεν πήγαν στις ζημιές. Εγώ θέλω μια απάντηση δήμαρχη να δώσω χωριανούς μου πόσα πάνε στα χωράφια τους ένα μήνα και πόσα περάσαν από το δρόμο. Νικολή Σίβρο είναι, αν το δείτε, έχει κάτσει 10 πόντους επί 30 μέτρα, είναι κομμένο στα βουνάκια, έχουν βάλει ένα σίδερο, κάποιος έβαλε, γιατί έχει τρύπα, ίσα περνά ένα σίδερο και περισσεύει. Δηλαδή μιλάμε για σκοτώθει κόσμο. Και κορδέλα και, ναι. Και έχει βουλιάξει γενικός Νικολή Σίβρο δρόμος και είναι κεντρικός, γιατί είναι κεντρικός. Γιατί όποιοι έρχονται από τον Ιδρύνα πάνε και ο Νικήτα και πίσω, τσουγκάζει το GPS από την ίδια δρομή. Αυτοκίνητα ανεβοκατεβαίνουν ουρά. Και αυτό είναι κεντρικός. Και ποδηλάτες, αλλά είναι κεντρικός γιατί το GPS σου βγάζει σκοτεινή απόσταση. Και στον ποτάμι, τον έχει δει η Μαρία, έχει και ο Σπύρος το ξέρει. Και πιο πάνω έχει βουλιάγματα, λέει, περπατάς εκεί 30 πόντους κάτω. Δηλαδή έτσι και πας στην άκρη, φύγεις από κάτω με τα αυτοκίνητα. Και έχω στείλει δύο χαρτιά. Και στη Βασιλική του κύριο Ζημό τον ενημέρωσα, μου λέει αποκλείεται να περάσανε. Και εδώ στην προηγούμενη φορά που συμμαχήσαμε λίγο, πάλι το ενημέρωσα. Πάλι εγώ τώρα τι να κάνω, σε ποια φάση να πάω. Και το δεύτερο είναι το επόμενο αγροτική δρόμη. Σε ένα μήνα εγώ θέλω να δώσω το απόγευμα που θα πάω πάνω το βράδυ στο καφενείο, να του πω τι θα κάνουν, πώ θα πάνε στα χωράφια του ένα μήνα.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, το Νικολαίο κ. Φουκελάτος, και κάνει μια αναφορά που δεν πρέπει να την προσπεράσουμε. Το γεγονός ότι έχει βγει μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση. Και λέει ότι αυτά δεν πήγαν στα έργα. Νομίζω ότι έδωσε μια απάντηση ο Δήμαρχος. Πάμε να ακούσουμε. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό το απόσπασμα το σωστό. Είναι και άθλιος ο ήχος και σας ζητώ συγγνώμη. Έδωσε μία απάντηση ο Δήμαρχος και εκεί υπήρξε και μία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, διότι ο ίδιος ζήτησε και πολύ καλά έκανε να δεσμευτούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και πήρε έτσι μία αόριστη απάντηση. Δώστε μου όμως ένα δεύτερο να βρούμε λίγο τα αποσπάσματα γιατί είναι πάρα πολλά. Δώστε μου μια μουσική ανάσα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα γιατί έχω χαθεί εδώ τώρα στα αποσπάσματα, φίλοι και φίλες. Οπότε καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε λίγο ένα δεύτερο. Ή να πάω σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάω τώρα σε διαφημίσεις. Λίγο να το παίξω και αυτό το απόσπασμα. Εδώ, το βρήκαμε. Είναι η απάντηση λοιπόν του Δημάρχου σε όσα είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, τον Νικολή.

0: έχει δώσει. Ελάτε στο γραφείο να τα δούμε. Αλλά σίγουρα αυτά τα οποία αναφέρατε και που ήταν από νεροποντές θα μπορούν.
1: Αυτό μπορεί να γίνει, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτά που μπορεί να
0: γίνει.
1: Ναι, έχουν πέσει και λυθιές μέσα στο χωριό, μικρολυθιές, μικροτέτοια, έχει πάθει ζημιές και στο χωριό μέσα. Εγώ μιλάω για αυτά τα αναγκαία που είναι για ατύχημα. Αυτά τα αναγκαία δεν τα προπέρασε, έπρεπε να είναι σε αυτά τα χρήματα που ήταν εδώ πέρα. Να είναι, και όχι, σας μιλάω ειλικρινά, στα χορτά τα 50.000 ευρώ σε ένα δρόμο που πάει στο πουθενά. Δηλαδή να σας τα πω τα έργα ένα-ένα. Τα ξέρω.
2: Συνεχίστε, κύριε Δημαρχέ, την απάντησή σας.
0: Τα

σε συγκεκριμένο χρόνο αυτά να ολοκληρωθούν, να τα υποβάλουν και να εγκριθούν. Συνεπώς λοιπόν, ό,τι ήταν έτοιμο.

0: Λαμβάνω ναι, θέμα παλού, κύριε πρόεδρε. Εμένα με ρωτάτε, σας απαντάω. Ακούστε, ακούστε, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν ήρθανε όλα αυτά, δεν ήρθε ένα και δύο και πέντε, πολλά ήρθαν. Κάποιο, ακούστε με τώρα, κάποιο σε 2 εκατομμύρια ήταν. Δεν ήταν, ξέρετε, δεν φτάνανε κιόλα. Αν δεν έπαιρνα, κύριε πρόεδρε, ακούστε με, αν δεν έπαιρνα και από αλλού χρηματοδότηση, δεν μπορούσε να μπορούν να σταθέρω. Επομένως, αν κάποιο έχει μείνει απ' έξω, σας λέω, ελάτε να το βάλετε.
1: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε, σε κάποιο άλλο θέμα να απαντήσετε.
2: Δήμαρχε, εγώ δεν έχω κανένα έργο μέσα. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη υπάρχει για μένα, ούτε πουθενά. Αν υπάρχει μελέτη, εγώ έρχομαι αύριο. Εγώ αύριο, στο επόμενο συμβούλιο, ναι, θα σας πω, θα φτιάξω ένα χαρτί, θα υπογράψω όλοι οι συμβούλοι ότι είσαστε υπεύθυνοι για τους δρόμους άμα γίνει αντίκτυπο.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσουν όλοι οι συμβούλοι, κύριε Πρόεδρε.
2: Να υπογράψουν για την ευθύνη.
0: Θα υπογράψω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Φέρτε το όμως,
2: δεν έχω κάνει ούτε μελέτη.
0: Είχαμε κουβεντιάσει και έχω σημειώσει έργα. Ελάτε λοιπόν να το δούμε.
2: Σημειωμένα, αλλά δεν έχω
0: βάλει. Μήπως. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, δεν είδατε αυτό. Τι δηλαδή, το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Μπορεί να μπει και ένα άλλο έργο, πάλι από νεροποντές είναι. Επομένως, θα σας δώσω
2: πάλι. Αυτά τα χρήματα που πήγαν
0: εμένα,
2: σας δεν
0: μιλάω.
2: Έχουν πάει σε νεροποντές.
0: Ωραία, τι θέλετε τώρα να κάνουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αν
2: θέλω...
0: και το συγκεκριμένο κατοστάρι που από εκεί που ήρθε.
2: Και θέλω και μία απάντηση για τους αγροτικούς τους δρόμους. Τι
0: δεν είναι
2: να πω...
0: δυνατόν να γίνει έτσι, ούτε ο προγραμματισμός γίνεται έτσι. Έχετε τον αντιδήμαρχο, νομίζω ότι κάνανε έναν προγραμματισμό από όλους τους προέδρους. Έχω εκεί όλα τα στοιχεία σας. Ελάτε να δίνουμε και τα δικά σας όπως και τον άλλο.
2: Δεν νομίζω, Δήμαρχε.
0: Είναι στη διάθεσή σας.
2: Δεν
0: τα βάλαμε στην τσέπη μας, κύριε.
2: Δεν είπα αυτό, δεν κατηγόρησα.
0: Ωραία, επομένως ελάτε, σας λέω. Σας δίνω απάντηση. Δεν θέλετε την απάντηση.
2: Δεν είναι, κύριε.
0: Θέλετε κουβέντα.
2: Όχι, δεν θέλω.
0: Πάνω χωρίς να πούμε λύση. Τη λύση ελάτε να την βρω εγώ.
2: Έπρεπε να μπουν εδώ μέσα, πρέπει να
0: δεν είναι, έπρεπε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά, η δεξαμενία αυτή δεν αρκούσε για όλα.
2: Είναι επίγοντα. Πώς τον Αγίο Πέτρο πήγε η νηθιά που έγινε με την νεροποντή που ήταν επίγοντα, συμφωνώ και μπράβο και καλά κάναμε και την βάλαμε.
0: Κάνουμε. Ωραία, άρα
2: είναι
0: λοιπόν,
2: κατεστραμμένα από τον καιρό. Γιατί τα πάνε στα φάνη
0: λοιπόν,
2: που δεν πάθανε
0: άρα μόνο
2: και στα πορτάτα.
0: Άρα μόνο σας πρόεδρε λέτε ότι μπήκαν από εκεί.
2: Ναι.
0: Γιατί μπήκανε, γιατί ήταν από νεροποντές.
2: Ναι,
0: από
2: ένα νεροποντή όμως που είναι δρόμο.
0: Θα δείτε ότι θα είναι και δικό σας. Αποκλείεται να μην έχουν.
3: Αποκλείεται, λέει ο Δήμαρχος, μα γιατί έχουν πάει σε άλλα χωριά που δεν είχαν σημαντικό πρόβλημα τα χρήματα αυτά που ήταν μόνο για τις νεροποντές, για τις καταστροφές. Δεν έφταναν τα 2 εκατομμύρια, πρέπει να ψάξουμε και αλλού χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστεί ως πολύ σύχναστη και εκεί πρέπει να ευχόμαστε να μην μας βρει η συμφορά. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω τώρα, μήπως θα παίξουμε μόλις επιστρέψουμε λίγο από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε λίγο να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εδώ είμαστε με το κατάστημα Κάτσος Κολεξιών για τον τύπο του άντρα που δεν μιλάει μέσα από το στυλ του. Ντύσιμο κομψό σε καθόλου λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Λοιπόν, τώρα μαζί συνοδοιπόροι και με το κατάστημα Βαγενάς Homeline, εσείς απολαμβάνετε το δείπνο με τους φίλους σας στην καινούργια σας κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Ονειρεύεστε το σπίτι σας και εμείς κάνουμε τα όνειρα σας πραγματικότητα. Βαγενάς Homeline, ελάτε να συνδυάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Όλα με επιστοποίηση σε και ISO, Βαγενάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Στράτου 12, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645 023 188.

0: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους.

0: Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6. Θα φύγουμε και πάλι, γιατί τρώμε το πρώτο μέρος και χρωστάμε άλλη μια διαφημιστική σφήνα στον Prisma 91,6 και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη στήριξη. Θέλω όμως να παίξω τον προβληματισμό του Προέδρου της τοπικής κοινότητας, ο Γιουνικίτα, που θα θέλαμε να τον έχουμε και στο ραδιόφωνο, αλλά δεν θέλει να μας μιλήσει. Τώρα να το πω, γιατί λέει έχει δημοφιλία ο σταθμός και ακούγονται πράγματα, οπότε εντάξει, Πρόεδρε, εμείς θέλουμε εδώ να σας κάνουμε μια συνέντευξη τα προβλήματα του χωριού. Τώρα αν μας διαβάζουν και αν μας ακούνε, αυτό πολεμάμε, να μας ακούνε και να είναι και η δική σας η φωνή πιο δυνατή. Η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, θα βασιζόμαστε στις τοποθετήσεις σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον από τη στιγμή που δεν θέλετε να βγείτε έτσι στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε για την παραλία. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του. Δώστε μου λίγο ένα δεύτερο, παρακαλώ πάρα πολύ, να κάνω εδώ τα διαδικαστικά. Και νομίζω πως έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του. Πάμε.
1: Θα σας απασχολήσω λιγάκι με ένα θέμα, το οποίο κανείς μπορεί να πει ότι έχει αναπτυχθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε κάνει μια στατιές της του καλοκαιριού μια ερώτηση ο κ. Ζακοταϊτής. Είναι για το θέμα της παραλίας του Μήλου, η οποία για πρώτη χρονιά φέτος λειτουργήσε ως πολυσύναστη. Το ερώτημα ήταν γιατί βγήκε πολυσύναστη για την προηγούμενη χρονιά. Τώρα έχουμε μέσα στον Αύγουστο και έφτιαξε καινούργια απόφαση και είναι πολυσύναστη και το 2027. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Έτσι, κανείς το ακούει σαν πολυσύναστη λέει εντάξει, είναι πολλής κόσμος. Και τι πειράζει να πάει και ένας αβαγωσώστης, δεν είναι ακριβώς έτσι το θέμα. Για να τηρήξουμε μια παραλία πολυσύχναστη, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Ήδη πέρασε μια χρονιά, λειτουργήσε ως πολυσύχναστη, έχουμε δύο όρους, δύο βουνά με σκουπίδια

0: πηγαίνει το κάτι, κάτι ξαφνικό, δηλαδή μια πυρκαγιά ή ένα σεισμό και έχουμε 7 μποφόρ. Ακόμα δεν μας έχουν δώσει την κυλαπάντηση στην Αγγινή. Και επίσης έχουν μια παραλία η οποία δεν έχει προσέγγιση, δεν υπάρχει αστυνοφόρο. Αν πέσει κάποιος, πηγαίνει η ΕΜΑΤ, τον μαζεύει, τον φέρνει με βάρκα στην. Στον Άγιο Νικήτα και από εκεί τον παραλαμβάνει το σταθμό στον χώρο. Δηλαδή δεν υπάρχουν καμία ουσιαστικά από τις προϋποθέσεις, έτσι ούτε πόσιμο νερό, ούτε τα απαραίτητα, ας πούμε, πρέπει να έχει μια οργανωμένη παραλία. Απλά εδώ πέρα τι γίνεται. Μια και είμαστε στο τέλος της σεζόν, να πούμε ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση, ας πούμε, είναι κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο μια επιχείρηση είναι που έχει τους απλώστρες και δεν μπορεί κανείς άλλο να πάει και έχει και την καντίνα πάνω στο φύλλο και υπάρχουν και καμιά δεκαριά βαρκάριδες που πηγαίνουν έρχονται και φέρνουν τον κόσμο. Συν ξέρω εγώ κάποιοι λιανοπολιτές που πηγαίνουν εκεί πέρα. Ο Τσίλος εμείς τον υπολογίζουμε κάθε μέρα, τον Αύγουστο ιδίως, 20-25 χιλιάρια την ημέρα. Δεν θέλουν να σταματήσει αυτή η κομπίνα. Βάζουν έναν ουσιαστικά μέσα της πολυσύχνης της ανάλαβαμος σώστη σε μια παραλία 850 μέτρων και κανονικά έπρεπε να είναι τρεις. Έτσι, απλώς είναι για τα μάτια του κόσμου. Αυτό που γίνεται, πιστεύουμε, είναι ότι επειδή έχει η παραλία του Μήλου και έχει κρυθεί και από εμάς και από τον Δήμο, δηλαδή προστατευόμενη, και επειδή είναι μέσα στο, σε αυτό που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός πάρκο του Ιωνίου, έτσι, θέλουν να την απεντάξουν από εκεί και να γίνει, ας πούμε, να εξαπλωθεί, να την εκμεταλλεύονται και την αποκλείσουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, βάζοντας σε χώρες και την ζωή. Ήδη έκανα ένα εγγραφό στον κύριο Δήμαρχο, ζήτησα να γίνει προσφυγή εναντίον της απόφασης αυτής. Έχουμε το παράδειγμα του Δήμου Κέας, όπου έβγαλε 6 παραλίες του Δήμου Κέας που δεν μπορούσε να έχει πρόγραμμα ο Δήμος εκεί και προσέφυγε στους Δημοκρατίας και δικαιώθηκε. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε σε αυτό. Πραγματικά αυτός που είναι αρμόδιος να προσφύγει είναι ο Δήμος. Η κοινότητα δυστυχώς θα το έκανα σαν κοινότητα, αλλά δεν υπάρχει τον κοινότητα της κοινότητας, δεν έχω δικαίωμα που πρέπει. Μπορώ να προσφύγω ίσως σαν άτομο, αλλά ας πούμε το κόστος είναι τεράστιο. Πρέπει ο Δήμος να αντιδράσει άμεσα, γιατί αυτό, ας πούμε, εάν δημιουργηθεί κάτι, είναι θέμα τύχης, ας πούμε, είναι θέμα καθαρά τύχης. Θα συμβεί κάτι, θα μας γράφουν όλες οι εφημερίδες και θα εκτεθούμε και στα μάτια όλου του πληθυσμού.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την πολύ συχνά στην παραλία του Μήλος. Όλα θα πάνε για το τουριστικό προϊόν βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς και η Λευκάδα ανοίξει τα νησιά τα οποία αλλοιώνονται και χάνουν τη φυσικότητά τους, όπως και όλη η Ελλάδα. Γιατί όπως είπαμε, real estate και τουριστικό προϊόν. Δεν θέλουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν παράγουμε τίποτα άλλο. Οπότε χρωστάμε, τα έχουμε εκποιήσει όλα και πρέπει να ζούμε από αυτά. Οπότε μην παραπονιόμαστε, όλα αυτά είναι συμφωνημένα και είναι υπογεγραμμένα. Είναι τα μνημόνια που έρχονται εδώ τώρα και τα τρώμε στη μάπα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα αλλάξουμε εντελώς συνθήκη. Θα χαλαρώσουμε λιγάκι και θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με την προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας, της κυρίας Ρούσου. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, λέσεις ανάγνωσης και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ας φωτίσουμε έτσι και λίγο μια θετική, με θετική έτσι, ματιά και μια άλλη πτυχή του τόπου μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821. 231-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βρεφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βρεφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να

0: βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Κατλιτσιώτη, οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία μας, χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Μνήκας. Έκανε ειδική μνήμα στις στρατιές του Ξέρξη που βρήκαν στεναρή αντίσταση στα τείχη της Ακρόπολης, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Έλληνα ομολογό του, χαρακτήρισε τη συμμαχία με τη χώρα μας ιστορική, θεμελιώδη, πήγη σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ είναι όσα και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Βαθιά απογοητευτική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας την αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, πως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά αφορά και άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι σε εξέλιξη, ο κ. Τσίπρας σημείωσε: η στάση είναι νύπτωτα σχήρας μου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σλιπ της Κροατίας. Επισήμανε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλος των φιλοδοξιών της. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα, πιο πυκνές κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26 τοπικά, στα υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι η Κατερίνα Δράκου.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6. Πριν πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Ρούσου, διάβαζα στο Prevza Today που το κάναμε να δημοσιεύσουμε με Ευκάδα Today για αυτή την πυραμίδα κρυπτονομισμάτων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχει αναπτυχθεί και στην Prevza και παίρνει διαστάσεις, η αλήθεια είναι. Και ολοκληρώθηκε με τις απολογίες 17 συλληφθέντων και μάλιστα με όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο, τρεις από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Μεταξύ αυτών, δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί, ενώ οι υπόλοιποι 14 εισαφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση χρηματικές εγγύησεις. Και φυσικά αρνούνται τις κατηγορίες. Και βεβαίως στο καναλάκι υπήρξε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Καθώς από την ευρύτερη περιοχή Φαναρίου αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνθρωποι βρισκόντουσαν σε εκείνους που τοποθέτησαν χρήματα στο συγκεκριμένο σύστημα. Μάλιστα υπάρχει μια δημόσια ανάρτηση η οποία αναφέρεται εκεί στα Πάτρια Εδάφη στο Φανάρι. Μυαλό δεν βάζουμε, μας τα πήραν μια φορά με τα χρηματιστήρια, τα ξεχάσαμε. Τώρα να μας δουλέψουν με τα bitcoin. Bitcoin, ποιος σήμερα του δίνει σε ένα για να σου δώσει 7. Σε σχέση, λέει, με την πυραμίδα, μια άλλη ανάρτηση που έσκασε στο μικρό μας χωριό, οι περισσότεροι φίλοι που συμμετείχαν το έκαναν από φτώχεια, μήπως σου μείνει κανένα ευρώ να μπαλώσουν τα ζόρια το χειμώνα. Λοιπόν, και τι υπόσχονται, υψηλές αποδόσεις, εύκολο χρήμα. Δεν είναι και μερικοί που σας... Μου ήρθε εμένα τώρα λίγο πριν ένα μήνυμα στο Viber από μια κυρία, η οποία έλεγε να κάνω αξιολογήσεις, λέει, στο Σέιν και να παίρνω 300 ευρώ. Λέω, πόσο εύκολα χρήματα, καταλαβαίνετε. Όμως όταν ένας άνθρωπος είναι στην απελπισία του και είναι στα ζόρια του, είναι στα όρια του, αντιλαμβάνεστε πως εκεί θα στραφεί, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα σελίδα εδώ στην απογευματινή ενημέρωση. Ξέρετε ότι ασχολούμαστε με την επικαιρότητα, παίξαμε τα προβλήματα, παίζουμε όλα αυτά. Παίζουμε τη μιζέρια πολλές φορές μιας μικρής κοινωνίας που όσο έρχεται ο χειμώνας, όσο υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια και μας ενοχλούν τα πάντα. Όμως γίνονται και σημαντικές προσπάθειες. Ένα νησί το οποίο είναι φάρος πολιτισμού δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν ασταμάτητα και διάκοπα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά οι Λευκαδίτες αλλά και οι ακροατές μας από την ευρύτερη περιοχή, στολίδι στη Λευκάδα. Είναι η δημόσια βιβλιοθήκη, όχι μόνο για τη μεγάλη γκάμα των βιβλίων που μπορείτε να δανειστείτε, αλλά και για τη λέσχη ανάγνωσης, αλλά και για πάρα πολλές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στον χώρο της, στον υπέροχο κήπο της δημόσια βιβλιοθήκης. Καλύτερα όμως να μας τα πει η κυρία Ρούσου, που είναι η προϊσταμένη. Μισό λεπτά και να γυρίσω την επιστροφή μου και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Έχουμε καιρό να ακούσουμε τη φωνή της δημόσια βιβλιοθήκης Λευκάδας. Καλό απόγευμα, κυρία Ρούσου. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Ρούσου. Μάλιστα. Δεν μας ακούει. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να την καλέσουμε. Δεν ξέρω τώρα, είπαμε και τέταρτο. Μήπως είναι ακόμα σε μια ενηλυμένη υποχρέωση που γνώριζα πως ήταν η κυρία Ρούσου. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Μήπως μπορέσουμε και είμαστε και πάλι online εδώ στη συζήτηση αυτή, με τον πρόλογο τον οποίο τον έχετε ακούσει. Οπότε δεν θα γίνω κουραστικός. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε αν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ρούσου, για να ξεκινήσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Κυρία Ρούσου, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, κύριε Κουνιά.
0: Α, ωραία, σας πετύχαμε. Ελπίζω να τελειώσετε από την ενηλυμένη σας υποχρέωση, να μην σας ευνηδιάσαμε.
1: Όλα εντάξει.
0: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, κυρία Ρούσου, έλεγα στην εισαγωγή μου, δεν ξέρω αν την ακούγατε, προφανώς σας επικοινωνούσαμε, ότι είστε μια έτσι όαση πολιτισμού όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε και υπάρχει και ένας κόσμος που αγαπάει τη δημόσια βιβλιοθήκη και όχι μόνο, αλλά έχετε και μια έντονη εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου εκεί στον υπέροχο κήπο σας δημιουργείτε όμορφες καταστάσεις. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, χθες φιλοξενήσατε και την έκθεση Anti-Coach του Vaclav Havel με την παρουσία του πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας. Να ξεκινήσουμε από αυτό και να τα ξεδιπλώσουμε όλα σιγά σιγά.
1: Πολύ ευχαρίστως, όπως θέλετε. Ναι, χτες είχαμε αυτή την πραγματικά ωραία εκδήλωση. Ήταν τα εγγένεια αυτής της έκθεσης, που ήταν ένα αφιέρωμα στο Vaclav Havel. Ο Vaclav Havel, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας, ποιητής και πολιτικός βέβαια της Τσεχίας. Είναι η έκθεση και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στα εγγένεια για το έργο του. Ήταν, μας τιμούσε με την παρουσία του ο πρέσβης, ο κύριος Ιβο Σίλχαβη. Βεβαίως ήταν η κυρία Ρωμίνα Θερμού, που είναι εκπρόσωπος του επίτιμου προξενείου της ψυχίας στη Λευκάδα. Και πολύ σημαντική η κυρία Παλιούρα από την Czech Association in Greece. Και άλλοι άνθρωποι έτσι που ήρθαν για το σκοπό αυτό στη βιβλιοθήκη. Είναι μια ωραία έκθεση, διαρκεί, είναι στο χώρο του αναγνωστηρίου και της εισόδου της βιβλιοθήκης και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Έχει ξαναγίνει και σε άλλα σημεία. Η πρώτη νομίζω ήταν πέρσι στο Αγρίνιο, στην Παπαστράτιο. Μια αίθουσα της Παπαστρατείου Βιβλιοθήκης. Έχει πάει από όσο γνωρίζω και στα Γιάννενα, θα πάει και στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι ένα σημαντικό γεγονός που, πέρα από την γνωριμία με τον άνθρωπο αυτό, με τον δημιουργό, δένει και περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στη Τσεχία και την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για την Δημόσια Βιβλιοθήκη και βεβαίως και για τη λέσχη ανάγνωσης που μας στέλνετε τα δελτία τύπου που κάνετε σε πολύ τακτική βάση. Θέλω όμως, επειδή έχουμε να το πούμε πάρα πολύ καιρό, κύριε Ρούσο, να μας πείτε αν, εντάξει, οι Λευκαδίτες την έχουμε αγκαλιάσει στη Δημόσια Βιβλιοθήκη όσο θα έπρεπε, και να μας δώσετε έτσι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των φίλων που έρχονται. Έρχονται και άνθρωποι που ζουν στη Λευκάδα από άλλες περιοχές, για παράδειγμα. Δώστε μας έτσι λίγο ένα πλαίσιο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πολύ, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος στη βιβλιοθήκη σε διάφορες δράσεις που ταιριάζουν καλύτερα στον καθένα και πάντα εμείς πασχίζουμε για το περισσότερο. Πάντα προσπαθούμε να ανοίγουμε τις αγκαλιές μας για όλο και περισσότερο κόσμο. Ακούμε, αφουγκραζόμαστε το τι θα ήθελε ο κόσμος να δει, να ακούσει, να παρακολουθήσει και προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε ανάλογα. Έχουμε περάσει τα 7.500 μέλη τώρα εγγεγραμμένα, που είναι τα σταθερά μας μέλη. Από εκεί και πέρα έχουμε διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως αναφέρατε ήδη, τη λέσχη ανάγνωσης. Συναντιόμαστε σταθερά μία φορά το μήνα και διαβάζουμε είτε ένα βιβλίο, είτε το έργο ενός συγγραφέα, είτε ενός ολόκληρου ρεύματος. Παραδείγματος χάρη, έχουμε κάνει αφιερώματα στη βαλκανική λογοτεχνία, στη λατινοαμερικάνικη κλπ. Και ενδιάμεσα, πολύ συχνά κάνουμε αφιερώματα και άλλα, δεν είναι μόνο μια φορά το μήνα δηλαδή. Τώρα συναντηθήκαμε προχτές για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο βεβαίως δεν συναντιέται η λέσχη ανάγνωσης, όλοι έχουν τα δικά τους. Τώρα ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν. Παρουσιάσαμε τα διαβάσματά μας του καλοκαιριού και θα παρουσιάσουμε στις 27 Οκτωβρίου ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Ξανθούλη, που είναι πρώτη φορά, δεν έχουμε ξαναπαρουσιάσει τα βιβλία του Γιάννη Ξανθούλη. Και έτσι πορευόμαστε κάθε φορά εντελώς ελεύθερα και δημοκρατικά. Προτείνονται διάφορες συγγραφείς ή διάφορα βιβλία που κάποιος ξέρει ότι είναι ωραία και τα παρουσιάζουμε την επόμενη φορά. Αυτό με τη λέσχη ανάγνωσης είναι, όπως σας είπα, πολύ ανοιχτή ομάδα. Δεν έχουμε έτσι καθόλου στεγανά, δεν έχουμε πράγματα που δεν κάνουμε ποτέ. Ό,τι μας αρέσει το παρουσιάζουμε έτσι σε ένα πολύ, δηλαδή έχουμε όλη την γκάμα, πώς το λέμε, το πώς εκλαμβάνει ο καθένας ένα βιβλίο ή ένα συγγραφέα. Ναι. Σε άλλους μπορεί να αρέσει πολύ, σε άλλους να μην αρέσει καθόλου. Σωστά. Και από αυτό είναι και η ομορφιά της λέσχης. Και επίσης είναι πολύ ωραίο γιατί κάποιοι που δεν έχουμε προλάβει να διαβάσουμε ακούμε από τους άλλους και έχουμε την πρώτη γνωριμία με το βιβλίο αυτό που παρουσιάζουμε. Αυτό όσον αφορά τη λέσχη. Τώρα, για τις εκδηλώσεις μας, ναι, όντως μας αρέσει πολύ να κάνουμε εκδηλώσεις, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι ανοίγει πιο πολύ τη βιβλιοθήκη προς τα έξω. Ήδη αναφέρατε το παράδειγμα της χθεσινής εκδήλωσης που είναι η έκθεση που διαρκεί. Το Σεπτέμβριο επίσης είχαμε και άλλες εκδηλώσεις. Να αναφέρω μερικές τώρα, μήπως ξεχάσω και κάτι, αλλά ελπίζω θα τις θυμηθώ. Στις 9 Σεπτεμβρίου προβάλαμε μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ για τους ωκεανούς. Ήταν της, της IC και συνεργασία με την Contact Ionian και προβάλαμε μια ταινία του David Attenborough. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και όσοι την παρακολουθήσαν τους άρεσε πολύ, γιατί και ήταν πολύ ωραία γυρισμένη και πολύ ωραίες εικόνες, αλλά επιπλέον είχε και το στοιχείο του προβληματισμού για το πόσο πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Μετά στις 12 Σεπτεμβρίου είχαμε παρουσιάσει το έργο συνολικά, αλλά και με άξονα ένα βιβλίο της κυρίας Ιωάννας Κόκλα. Ναι. Έχει τίτλο «Γη Μητέρα Δήμητρα». Και μιλήσαν έτσι σημαντικοί αναλυτές και η ίδια. Στις 20 Σεπτεμβρίου παρουσιάσαμε το έργο του Τέλη Δημητρακόπουλου, είναι μουσικός, με τίτλο «Memoria Internos», και ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Κυριάκου Σφέτσα.
0: Ναι.
1: Μετά στις 23 δώσαμε τα βραβεία και τους επένους, μια τελετή που είναι πολύ δύσκολη μένα αλλά εξαιρετικά ευχάριστη. Έχει πια καθιερωθεί μια φορά το χρόνο κάθε Σεπτέμβρη, και επειδή συνδέεται με τα αποτελέσματα δηλαδή των Πανελληνίων, για χρόνια τώρα απονέμουμε το βραβείο Πέτρου και Νίτα Θαργύρη σε έναν μαθητή από κάθε σχολείο που αποφυτάμε άριστα και καταφέρνει το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών για να μπει στο πανεπιστήμιο. Και μάλιστα για αυτό το βραβείο φέτος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί το ζεύγος Αργύρη δέχτηκε για πρώτη φορά να απονεμηθεί το βραβείο αυτό και στους αποφύτους των χωριών, των λυκείων των χωριών. Και έτσι φέτος απονείμαμε 7 βραβεία, 4 στα σχολεία της πόλης, τα λύκια της πόλης, και 3 των χωριών, της Καριάς, της Βασιλικής και του Νιδριού. Ήταν πολύ ωραίο, είναι ένα μεγάλο βραβείο, είναι αρκετά γενναιόδοροι οι άνθρωποι αυτοί, παρότι δεν είναι πλούσιοι, όμως τους αρέσει να επιβραβεύουν τα παιδιά. Ήταν 3.000 το κάθε βραβείο. Μετά απονείμαμε το βραβείο Μαραγκού, Ιουλίας Μαραγκού, που είναι αφιερωμένο για την οικογένεια, για τη μνήμη της οικογένειας αυτής. Είναι 1.500 ευρώ και απονέμεται σε όποιο παιδί εισάγεται σε ιατρική ή οδοντιατρική σχολή. Και φέτος είχαμε τέτοιο, μάλιστα φέτος για πρώτη χρονιά συνέπεσαν και τα δύο βραβεία στο ίδιο παιδί. Είναι ο Χρήστος ο Κούρτης, που πέρασε και πρώτος από το σχολείο του, αλλά και στην ιατρική. Και τέλος απονείμαμε το βραβείο Ξενοφόντα Βεργίνη, που είναι για τέταρτη χρονιά που απονέμεται, και δόθηκε στα παιδιά, στους απόφοιτους του Εσπερινού Λυκείου, Εσπερινού ΕΠΑΛ της Λευκάδας, που φέτος πετύχανε και αυτά σε πολύ καλές σχολές, πετύχανε έτσι το όνειρό τους και αξίζει τον κόπο η επιβράβευσή τους. Και κατ' εξαίρεση φέτος το βραβείο Βεργίνη απονεμήθηκε και σε ένα παιδί από τον Κάλαμο που τέλειωσε, λέγεται Νικόλος Ελευθέριος Καραμπορούνης. Είναι ένα παιδί που πραγματικά πέρασε ένα γολγοθά για να καταφέρει 6 χρόνια με φουρτούνες και με δύσκολες περιπέτειες. Έτσι.
0: Είχε προβληθεί αυτό νομίζω και στα μεγάλα μέσα. Είχε προβληθεί.
1: Βέβαια, κέρδισε και μια υποτροφία το παλικάρι. Μπράβο. Αυτό και το αξίζει. Και την ίδια μέρα έχουμε καθιερώσει τώρα για 4 χρόνια και απονέμουμε επένω σαν βιβλιοθήκη, χωρίς χρήματα. Δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα να δίνουμε χρήματα, χρηματικά βραβεία, αλλά όμως δίνουμε επένω σε όλα τα παιδιά που εισάγονται σε σχολές της ανώτατης εκπαίδευσης, και είναι για μας πάρα πολύ ωραίο, έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε καταφέρει. Φέτος σπάσαμε κάθε ρεκόρ, ξεπεράσαμε τα 60 παιδιά. Είναι πολύ περισσότερα που έχουν εισαχθεί βέβαια, και μπράβο τους και τους χαίρουμε και από αυτό το βήμα. Αλλά τόσα είναι που έτυχε να προλάβουν να δηλώσουν για εκείνη τη μέρα, και όσα άλλα έχουν τους δίνουμε τους επένους εκτός έτσι, τελετής. Αυτό έγινε στις 23 και τώρα είναι διάφορα που προγραμματίζουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, γιατί έχετε και την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου. Έχω την εντύπωση βεβαίως τώρα, κυρία Ρούσου, πιστεύετε.
1: Είναι το κύριο έτσι μέλημά μας.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να έχουμε την αποδοχή του κόσμου.
0: Αυτή η ερώτηση τώρα είναι προσωπική, δεν αφορά την ιδιότητά σας. Πιστεύετε ότι με τον τουρισμό, με τα χρήματα που έρχονται στο νησί και με τη φυσιογνωμία που αλλάζει, έχουμε αλλοιωθεί κι εμείς ως κοινωνία σιγά σιγά, δηλαδή μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός?
1: Κοιτάξτε, είναι εύκολο να απαντά κανείς έτσι αυτά τα κοινότυπα που λέμε όλοι μας. Όλοι μας ενοχλούμαστε από όλο αυτό που γίνεται το καλοκαίρι. Απ' την άλλη μεριά, εγώ τώρα δεν είμαι της πολύ εύκολης απάντησης.
0: Καταλάβω.
1: Υπό την έννοια ότι οι εποχές αλλάζουν. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω και να πούμε τι ωραία όταν ήμουνα εγώ έφηβη που ήταν αλλιώς. Δεν ήταν και τότε όλα ωραία.
0: Ναι.
1: Πιστέψτε με. Δηλαδή κάθε εποχή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Τώρα έχουμε αυτό το τουρισμό και αυτό το τρελοκομείο που γίνεται το καλοκαίρι. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να απεμπολίσω το γεγονός ότι διακινούνται ιδέες και mm-hmm. πολιτισμοί τόσο εύκολα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι πια τόποι αποκλεισμένοι όπως ήταν πριν χρόνια, που φοβόταν κανείς το καινούριο, το διαφορετικό. Τώρα όλοι οι άνθρωποι μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο, έρχονται εδώ, και ακόμα και ένας κάτοικος που δεν ταξιδεύει έχει την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό το διαπολιτισμικό δηλαδή και αυτή η κυκλοφορία των ιδεών εμένα μ' αρέσει. Τώρα σαφώς έχουμε τα προβλήματα τα καθημερινά που δεν είναι τώρα της παρούσης να σας φάω το χρόνο να πω.
0: Βεβαίως.
1: Ότι δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, ότι όλα είναι ακριβά, βεβαίως. Τώρα αν αυτό έχει επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τον πολιτισμό, μπορεί ο κόσμος να τρέχει το καλοκαίρι για τα χρήματα και να μην ενδιαφέρεται τόσο πολύ, αλλά αν σκεφτείτε ότι έχουμε μια τεράστια πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων uh-huh. και είναι σχεδόν όλες γεμάτες, αυτό
0: δείχνει.
1: Δεν είναι και κακό.
0: Ξέρετε
1: εγώ
0: κάτι όμως,
1: καλό το βλέπω, να σας πω την αμαρτία.
0: Και εγώ απλά
1: μακάρι να ήταν όλες πιο ποιοτικές, αλλά και πάλι εδώ σηκώνει κουβέντα, γιατί
0: έχετε δίκιο.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό που μ' αρέσει εμένα και εσάς είναι υποχρεωτικά το μόνο.
0: Θα θεωρήσω ποιοτικό. Ότι υπάρχει ένα στάνταρ γενικότερα, αλλά ο καθένας το γούστο του είναι απόλυτα σεβαστό. Απλά μην ξεχνάτε ότι η τοπική κοινωνία το χειμώνα διψάει. Δηλαδή το καλοκαίρι δίνονται και η δυνατότητα να έρχονται και κάποιες παραστάσεις από την Αθήνα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που κάνουν και αυτές. Απλά το χειμώνα, με εξαίρεση για παράδειγμα τη δημόσια βιβλιοθήκη, να τώρα αν γίνει και ο κινηματογράφος Απόλλωνας και αν αδειοδοτηθεί να έχουμε ένα κινηματογράφο, οι συμπολίτες μας δεν έχουν πάρα πολλές επιλογές σε ένα νησί το οποίο ζει σε μια εκοφαντική σιωπή, γιατί ξέρετε, αδειάζει η Λευκάδα. Πάρα πολλοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες είναι από άλλα μέρη που έρχονται πλέον να βιοποριστούν το καλοκαίρι στο νησί. Οπότε μένουμε εμείς και εμείς χωρίς επιλογές.
1: Έχετε δίκιο, και εμένα με ενοχλεί που τα τελευταία χρόνια, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπως ξέρετε, οι περισσότερες επιχειρήσεις και επισητισμού και λοιπά της πόλης παραμέναν ανοιχτές και το χειμώνα. Και εμένα με ενοχλεί σαν μόνιμο κάτοικο που το χειμώνα βλέπω καρφωμένες βιτρίνες, ας πούμε, κλειστά ρολά και όλα αυτά, και μπορεί να γυρίσει κανείς που λέμε καουμπόικος τώρα στην κεντρική αγορά. Αλλά παρόλα αυτά είναι ακριβώς η αιτία αυτή που αναφέρατε, ότι είναι άνθρωποι από άλλες περιοχές mm-hmm. που δεν έρχονται εδώ 12 μήνες, έρχονται 3-4 μήνες και φεύγουν. Αυτό δυστυχώς η υπερτουριστικοποίηση δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Μακάρι να έρθει μια στιγμή που να ισορροπήσει, γιατί η Λευκάδα μην ξεχνάμε ότι αναπτύχθηκε τουριστικά με ένα πολύ πιο βίαιο ρυθμό.
0: Σωστά.
1: Και περίπου 15 έως 20 χρόνια μετά από το Αιγαίο
0: mm-hmm.
1: που αυτό πήγε να καλύψει τη διαφορά αυτή και δεν έγινε σιγά σιγά ώστε να αφομοιώνονται όλες και να προσαρμόζονται. Εμένα να σας πω αυτό που, αν είναι κάτι που με στενοχωρεί, είναι η εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενδοσκοπήσουμε λιγάκι και να, αν υπάρχουν mm-hmm. κάποιοι άνθρωποι έτσι που έχουν τον τρόπο να καλλιεργήσουν κάτι, ίσως παράλληλα με την τουριστική τους ενασχόληση, θα ήταν πολύ ωραίο. Και γιατί στο Αιγαίο που έγινε αυτό πιο αργά, ίσως είχαν την, δεν ξέρω, προνοητικότητα να το πούμε, και ας έχουν ξενοδοχεία, ας έχουν ενοικιαζόμενα, συνεχίζουν και κάνουν το κρασί τους, το αλάτι τους, τα προϊόντα, το τυρί, το κάθε τι. Και έτσι δεν χάθηκε αυτό.
0: Σωστά.
1: Και να σας πω και κάτι, και οικονομικά ένας επισκέπτης που θα πάει σε ένα μαγαζί, ας είναι ακριβό, φτηνό, οτιδήποτε, και θα φάει ένα τοπικό προϊόν,
0: το αναζητά πλέον.
1: Νομίζω, και ας το πληρώσει και περισσότερο, νομίζω θα το θέλει.
0: Και το αναζητά.
1: Γιατί δεν έχει νόημα να ομογενοποιηθούμε, να γίνουμε όλοι οι ίδιοι, δηλαδή ενοικιαζόμενα με πισίνες. Ας έχουμε και κάτι που να ξεχωρίζει τον τόπο. Και αυτό θα είναι ίσως, αν διατηρήσουμε κάποια τοπικά χαρακτηριστικά, είτε στην αρχιτεκτονική λέγεται αυτό, είτε στην τοπιολαλιά, είτε στην διατροφή, είτε σε οτιδήποτε. Νομίζω ότι ένας τουρίστας που έχει μια στοιχειώδη έτσι ευαισθησία, ότι θα εκτιμήσει αν έχει ένα παραδοσιακό προϊόν να το,
0: σωστά.
1: Να το βρει.
0: Σας λέω και
1: αυτό
0: πάλι,
1: είναι η γνώμη μου. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί αυτό που έχουν εγκαταλειφθεί οι ελιές. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, γιατί είναι έτσι αυτό. Αλλά όμως μπορεί να βρεθούν τρόποι τώρα που και η τεχνολογία βοηθά και να υποστηριχθεί δηλαδή ο τοπικός, πώς το λέμε, ο πρωτογενής τομέας παράλληλα με τον τουρισμό. Δηλαδή δεν θα πω εγώ τώρα ότι αν καταργήσουμε τον τουρισμό. Αυτό είναι τώρα μια ουτοπία, δεν είναι να λέγεται.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Πάντως ο κόσμος και οι τουρίστες πλέον αναζητούν σε κάθε τόπο και τον τόπιο. Ψάχνουν τη γεύση, το τοπικό προϊόν, δηλαδή έρχονται και με αυτά τα χαρακτηριστικά. Περνώντας το τελευταίο κομμάτι, κύριε Ρούσου, να επιστρέψουμε στα δικά σας. Όταν είχαμε μιλήσει πριν πολύ καιρό, πριν αρκετά χρόνια, αλήθεια είναι, πάρα από 1,5-2 χρόνια, η δημόσια βιβλιοθήκη δεν έχει πόρους. Είχαμε πει τότε, έχει αλλάξει προς το καλύτερο τουλάχιστον η χρηματοδότησή της, δηλαδή μπορείτε να κινήσετε λίγο πιο άνετα. Η χρηματοδότησή σας είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος?
1: Από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Παιδείας, συγγνώμη.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας υπαγόμαστε και από εκεί επιχορηγούμαστε και ελεγχόμαστε γενικώς. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει τρομακτικά. Τώρα μας δίνουν μία δυνατότητα να κάνουμε μία πρόταση για ενδεχόμενη αύξηση. Εμείς 15.000 το χρόνο έχουμε, είναι πολύ μικρό το ποσό. Αλλά έχουμε ευτυχώς κάποιους φίλους, κάποιους ανθρώπους έτσι που μας εμπιστεύονται, κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύονται τη βιβλιοθήκη και την πορεία της, και έχουμε κάποιες μικρές βοήθειες που για μας έχουν δύο έτσι σημασίες. Η μία είναι η σημασία, το να μας δώσει κάποιος 10 δραχμές είναι σημαντικό, αλλά είναι σημαντικός και ο συμβολισμός ότι εμπιστεύεται τη βιβλιοθήκη και τις λειτουργίες της και θέλει να βοηθήσει. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, όσο έτσι το βλέπουμε εμείς. Πρόσφατα είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να, να έχουμε μια τέτοια υποστήριξη από την εταιρεία Σκλαβενίτης και άλλες φορές, απλώς αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Επίσης συχνά κάποιοι άνθρωποι στη μνήμη κάποιων ανθρώπων που αγαπούσαν τη βιβλιοθήκη τυχαίνει αντί να δώσουν κάπου αλλού, ας πούμε, αντί Στεφάνου που το λέω εγώ, μας προσφέρουν μικρό ποσό που για μας είναι σημαντικό, γιατί τα 100 ευρώ που ακούγονται ένα μικρό ποσό εμάς μας βοηθούν να συντηρήσουμε ένα ή δύο σπάνια βιβλία. Είναι πολύ σημαντικό. Εάν δώσει κανείς 500 ευρώ, μπορούμε να συντηρήσουμε μία ή δύο εικόνες του μουσείου. Δηλαδή, υπό αυτή την έννοια, έχουμε αυτή την ικανοποίηση και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις κινήσεις. Δεν είναι εκατομμύρια, είναι μικρά ποσά όμως που για μας είναι σημαντικότατα.
0: Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό για να μπορείτε...
1: Και συμβολικά σας ξαναλέω, όχι μόνο τα ίδια τα ποσά.
0: Και βεβαίως, κλείνοντας, να σας πω ότι πάντα δίνετε και δυνατότητα στους φίλους να έρχονται και να δανείζονται τα βιβλία τα οποία θέλουν, να τα διαβάζουν και να τα επιστρέφουν, έτσι όπως είναι η δανειστική βιβλιοθήκη, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Βεβαίως, και δεν θέλω να ξεχάσω να αναφέρω το Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης, που είναι ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του πρόθυμοι πάντα να μας βοηθήσουν, ακόμα και σε πράγματα που δεν μπορούμε κάθε μέρα να τα φωνάζουμε, ξέρετε, και να τα δημοσιοποιούμε, αλλά για μας, με δεδομένη την παντελή έλλειψη προσωπικού, και να έρθει ένας ή δύο εθελοντές και να μας βοηθήσουν να στήσουμε, παραδείγματος χάρη, τις καρέκλες για μια εκδήλωση, τις μικροφωνικές, να μας φτιάξουν ένα γλυκό, να έρθουν να μοιράσουν κάτι, να κολλήσουν μια αφίσα, όλα αυτά δεν είναι δεδομένα, γιατί έχουμε μια καθημερινότητα και μια απίστευτη γραφειοκρατία που θέλει πάρα πολλές ώρες για να την τηρήσουμε. Ναι. Δεν έχουμε την ευχέρεια να κάνουμε ούτε αυτό. Όταν έρχεται λοιπόν ένας φίλος, είτε συνταξιούχος είναι, είτε μαθητής, είτε οτιδήποτε, και μας, είτε εργαζόμενος, και μας βοηθά έστω και σε αυτά, για μας είναι πάρα πάρα πολύ πολύτιμη βοήθεια.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ δημόσια.
0: Κυρία Ρούσου, πολύ ωραία τα είπαμε. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό πηγάζει και από τη δική σας προσπάθεια, που είστε αφιερωμένοι και ταγμένοι σε αυτό το οποίο έτσι κάνετε, και εύχομαι να αντέξετε να το κάνετε. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια ακόμα. Έχετε χρόνια ακόμα εργάσιμα, έτσι δεν είναι? Θα σας έχουμε στις επάλξεις.
1: Εντάξει, ας μην απαντήσω τώρα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και τα καλά λόγια. Και θέλω να πω ότι δεν το βλέπω εγώ σαν... βεβαίως έχω θυσιάσει πράγματα, αλλά δεν το βλέπω σαν θυσία, αλλά το βλέπω σαν ανατροφοδότηση. Παίρνω πάρα πολύ μεγάλη χαρά από αυτό.
0: Και είναι σημαντικό.
1: Και θέλω να ελπίζω ότι ακόμα και όταν τυπικά θα αποχωρήσω, πιστεύω ότι θα είμαι κοντά στη βιβλιοθήκη.
0: Βεβαίως.
1: Και όσο μπορώ,
0: με χαρά.
1: Μακάρι να μπορώ και να βοηθώ σε όλους τους τομείς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Ρούσου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας
1: ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά.
1: Πολύ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ωραία συζήτηση για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας και για όλα αυτά τα οποία γίνονται και που βασίζεται στην αγάπη και στη στήριξη συμπολιτών μας, στις δωρεές, και για να μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δράσεις που εμείς πολλές φορές πάμε και τις θεωρούμε δεδομένες. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα μουσική.

Λοιπόν, ελάτε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εκπομπή μας έχει την υποστήριξη της Erect Insurance. Όταν πρόκειται για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή μας, η σωστή ασφάλιση κάνει τη διαφορά. Η Erect Insurance είναι επίσημος συνεργάτης Allianz και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645 023 010, erect.gr. Ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά.

0: φορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Μην χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο οποιονδήποτε φιαλών, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά ευαίσθητα.

0: Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
1: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
1: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
1: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
1: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
1: Άρα Άξον.
5: Υποδήματα STEP.
6: Μόδα.
5: Ποιότητα.
6: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Φτάσαμε σίγουρα στην Τετάρτη. Στην κερδιά της εβδομάδας, αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, τρέχει ο καιρός. Καιροκανίζουμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, αλήθεια είναι. Και αυτός ο μήνας είναι που αλλάζει και η ώρα και μπαίνουμε για τα καλά στα βαθιά του χειμώνα. Αλλάζει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Πέφτει και η θερμοκρασία. Για να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν το βλέπω. Τι θα γίνει και με το ρεύμα. Δεν το βλέπω και αυτό καλά το θέμα. Λοιπόν, η εκπομπή μας έχει την υποστήριξη της Erect Insurance, επίσημου συνεργάτη Allianz, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι αξία για εσάς. Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010 και erect.gr. Ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Καλό βράδυ σε όλους. Σύνδεση με Sky 100,3 για το βραδινό μαγκαζίνο. Πρωινή ενημέρωση από τον Sky στις 5. Το πρώτο περιφερειακό μαγκαζίνο από την Αθηνά Παπά στις 8 το πρωί. Να είστε καλά.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Ο σταθμό

0: 92,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και τον Αριστοτέλη επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Ο κύριος Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάτε αυτήν την ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα το πρωί, η ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο κύριος Γεραπετρίτης της ανέφερε επίσης ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των μαχητικών F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει και την υπογραφή επιμέρου συμφωνιών, μεταξύ άλλων υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Όλοι τους έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φίλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις καλούν αύριο Πέμπτη η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών. Μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, ενώ αποκλεισμένα παραμένουν 1 στα 7 σχολεία. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου λάμψης μετά τον ακροτηριασμό 15χρονου διαδηλωτή. Συνολικά 215 μαθητές, 85 εκπαιδευτικοί και 800 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης, που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Σιγή τηρήθηκε επίσης στο Κιμπούτς Κφαρ Άζα, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου 64 κάτοικοι είχαν σκοτωθεί και 18 απαχθεί, καθώς και σε άλλα μέρη. Εκδήλωση από τις οικογένειες των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Τελ Αβίβ, ενώ τελετές είναι προγραμματισμένες όλη τη σημερινή ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Στο αστυνομικό δελτίο, σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Νάξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γιόταχη που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Stoiximan Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν 2+1 χρόνια. Πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη χώρα μας. Το απόγευμα εκφώνησε την ομιλία του στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, μια ομιλία με πυκνές και πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα αλλά και τη συνεισφορά της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βρίσκεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε θερμό κλίμα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην Πνίκα. Ξεχώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις, αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Τώρα, μετά το τέτ-α-τέτ που έχουν αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Εκεί πρόκειται να συζητηθούν οι ελληνικές προτεραιότητες, λένε, οι θέσεις της χώρας μας και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό.
0: Αθήνα και Ουάσιγκτον επαναβεβαίωσαν σήμερα τη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, την ευάνθηση των διμερών σχέσεων και τους κοινούς στόχους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την ενέργεια μέχρι την αρχιτεκτονική ασφαλείας. Πρόκειται για μια επίσκεψη που εκπέμπει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, που αναβαθμίζεται σαφέστατα λόγω του προφίλ του Μάρκο Ρούμπιο. Οι διατυπώσεις μπροστά στις κάμερες ήταν προσεκτικές, ωστόσο στις συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών, ο τουρκικός αναθεωρητισμός και η παράνομη κατοχή της Κύπρου υπόθηκαν και ακούστηκαν μέχρι την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Αθήνα και Ουάσιγκτον δένουν πιο σφιχτά τα στρατηγικά του συμφέροντα, με την επίσκεψη Ρούμπιο να φέρνει μπροστά τον χάρτη της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό όμως είναι και το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.
0: Είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες τις προσπάθειες και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να τα προωθήσουμε. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε και για τα οποία ρωτήσατε συνδέονται με κάποιες ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Δεν θα ποιες, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται. Έχουμε ισχυρά θεμέλια και ξεκάθαρη εικόνα για όσα μπορούμε να πετύχουμε.
2: Το περίβλημα της ελληνοαμερικανικής ασπίδας με τις βάσεις σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, αλλά και την εξοπλιστική συνεργασία.
0: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος εταίρος στο ΝΑΤΟ, ένας απαραίτητος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή.
3: των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης, η κολοσσή Σεύρων και Exxon Mobil στις έρευνες υδρογοναθράκων στις ελληνικές θάλασσες. Το αμερικανικό LNG διοχετεύεται μέσω της Ελλάδος στην Ευρώπη, ενώ με τον κάθετο διάδρομο στηρίζεται το δίκτυο ενεργειακής ασφάλειας για το κεντρικό και το ανατολικό κομμάτι της Γυραιάς Ηπείρου.
0: Η αυξανόμενη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών εταιριών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ελλάδας και στις ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρική μας σχέση.
2: Και ο Ουάσιγκτον επενδύουν και στο συμμαχικό άξονα με Κύπρο και Ισραήλ, το γνωστό 3-1 που προκαλεί τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η ελληνική διπλωματία έβαλε πάντως στο τραπέζι των συζητήσεων και το κυπριακό.
3: Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού.
2: Αναλυτές διαβάζουν πίσω από τα μηνύματα Ρούμπιο μια σχέση που ανεβάζει στροφές με άμυνα και ενέργεια να κινούν πλέον το ίδιο στρατηγικό όχημα.
0: Αφού ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, πάμε και στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, που είχε συμβολισμούς και ιστορικές αναφορές στη χώρα μας, που γέννησε τη δημοκρατία. Μια ομιλία γεμάτη διθυράμβους για τις θεμελιώδεις αρχές και τις ρίζες του πολιτισμού που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και έγιναν οικουμενικές. Πάμε να ακούσουμε την καταγραφή των γεγονότων από τον Γιάννη Καντέλη.
4: Υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.
0: Η Ελλάδα ήταν στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι πολίτες αυτού του έθνους απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι είναι απαραίτητο σύμμαχος για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα, από την ενέργεια, τη μετανάστευση μέχρι την άμυνα. Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγματικό σύμμαχος. Ελπίζουμε ότι όλη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.
4: Σε μια ιστορική ομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ύμνησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μίλησε για την ανάγκη η Δύση να επιστρέψει στις αξίες που την έκαναν ισχυρή.
0: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτωνας και Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή και την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Ακόμα και ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου μας, δημοκρατία, τυραννία, ακόμα και τη λέξη πολιτική, έχει τις ρίζες της εδώ.
4: Που θα αφήσει πίσω τα όσα ενόχλησαν τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια, ώστε να οικοδομήσουν μια νέα συμμαχία.
0: Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έθεσαν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να μας διαρρήξουν. Μαζί πρέπει να σχηματίσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Και μπορούμε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης από μόνη της είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πόσο μάλλον αυτό, όταν ο Υπουργός αυτός αποδεικνύει ότι γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας, και θεωρώ ότι τίμησε τη χώρα μας με την ομιλία του. Έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στη χώρα μας και πρέπει να σου πω, μεταδόθηκε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα τηλεοπτικά δίκτυα μεγάλα όπως το Fox. Έδειξε όλη την ομιλία αλλά και τους μηχανισμούς του State Department. Ήταν εντυπωσιακή η κάλυψη της επίσκεψής του, ειδικά της ομιλίας του στην Μπρίκα. Από εκεί και πέρα οι περισσότεροι, όπως ξέρεις, κοιτούν την ουσία που είναι οι συμφωνίες και όσα λέγονται δημόσια, αν και είναι διαφορετικά με όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να εκφράσει και τις θέσεις της κυβέρνησης, της οποίας είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Πρόεδρου Τραμπ. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να έδινε, κατά τη γνώμη μου, ένα κλικ παραπάνω στις δημόσιες δηλώσεις του για την Τουρκία, αλλά προφανώς δεν ήθελε να δώσει όπλα στους γείτονες να τον κατηγορούν, διότι είναι σίγουρο ότι δεν τον θεωρούν φίλο τους. Ήταν ένας εξ αυτών που έβαλε τη σφραγίδα του για να μην αγοράσουν τα μαχητικά F-35 και να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη στρατηγική συνεργασία στη Μεσόγειο, χωρίς την Τουρκία, αλλά με το Ισραήλ.
0: Το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα είχαν σήμερα στην Τουρκία, αναλύοντας τις διατυπώσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά project. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.
2: Παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό και την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο και τις επαφές που είχε στην Αθήνα, αλλά και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει σε όλα τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και στις εφημερίδες είχαν αναλυτικά ρεπορτάζ. Η ουδέτερη στάση που τήρησε, τουλάχιστον έτσι την διάβασαν, η ουδέτερη στάση που τήρησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενεργειακά προκάλεσε εντύπωση, γιατί η Τουρκία έχει μια στάση ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με όλα τα παράκτια κράτη, και ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά αυτό δήλωσε, λένε εδώ και τουλάχιστον οι πολιτικοί αναλυτές. Από εκεί πέρα, κάτι που προκάλεσε εντύπωση είναι ίσως και άγιο αν θέλει ένα σύντομο μήνυμα την ώρα που ο Ρούμπιο ήταν στην Αθήνα και συνομιλούσε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε από την Τουρκική Προεδρία ότι ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Συνομίλησαν για την
3: Ουκρανία. Έχει και γενέθλια όμως, ήταν μια τυπική τηλεφωνική επικοινωνία, σωστά, Μανώλη?
2: Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν. Τώρα σίγουρα γενέθλια, αλλά μίλησαν και για το Ουκρανικό. Λένε βεβαίως, δεν ξέρουμε αν μίλησαν για τους S400. Ωστόσο, η ανακοίνωση έχει τη σημασία της ενδεχομένως ως συγκυρία και να είναι και ένα μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα όμως, σίγουρα περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα, δηλαδή τα εξοπλιστικά, το τι έχει προκύψει, διότι η Τουρκία δεν μπαίνει F-35 και του και διατηρεί η Ελλάδα ένα προβάδισμα που δηλώνουν, και βεβαίως και στα εξοπλιστικά έχει ένα προβάδισμα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
3: Μιχάλη, τώρα επειδή έχουμε συνηθίσει και έχουμε ακούσει και τις ομιλίες του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ακούσαμε και αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, ξέρουμε τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ποια ήταν η αίσθηση για το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το ΝΑΤΟ, πώς βλέπουν την Ευρώπη, πώς βλέπουν και τους θεσμούς?
1: Πρώτα απ' όλα, Λένα, είναι πολύ ικανοποιημένη η αμερικανική πλευρά με τις συνομιλίες αυτές καθ' αυτές, και βεβαίως στην ελληνική φιλοξενία. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας είπαν δεν έχουν διαφορές, ούτε προβλήματα στις σχέσεις τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Η αμερικανική πλευρά θεωρεί τη χώρα μας ως μία εκ των πλέον σημαντικών συμμάχων της, η οποία έχει σταθερότητα, η οποία είναι πιστή σύμμαχος. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, που θεωρούν ότι δημιουργούν προβλήματα. Δεν αναφέρομαι βεβαίως στην Τουρκία, διότι μιλάμε για την Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της Τουρκίας όμως, όλοι ζητούν μία αναφορά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αλλά δημόσια να το ξέρουμε, δεν θα την ακούσουμε. Από την άλλη όμως δεν γίνεται μία χώρα όπως η Ελλάδα να ψάχνει μεσολαβίτες για τα προβλήματα, που της δημιουργεί η Τουρκία. Τα αντιμετωπίζει μόνη της, αλλά είναι πάντα καλοδεχούμενη μία στήριξη από τη μοναδική υπερδύναμη. Πάντως γνωρίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον έχει μιλήσει πολλές φορές στην Τουρκία για το θέμα των απειλών της και εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της Κύπρου. Να της επιβληθεί η Αμερική είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι η Τουρκία δεν ακούει με λόγια και το έχει αποδείξει. Κλείνοντας, να σου πω ότι για το θέμα της Ευρώπης ο ίδιος ο πρόεδρος ο Τραμπ είναι προβληματικός σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μάρκο Ρούμπιο όμως είναι πολύ διαφορετικός. Είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικάνος που, όπως ξέρουμε, οι κλασικοί ρεπουμπλικάνοι θέλουν να έχουν καλές σχέσεις και στρατηγικές σχέσεις με την Ευρώπη. Πάντως είναι σημαντικό ότι...
3: Θέλεις κάτι να προσθέσεις, ναι. Μανώλη, να ολοκληρώσει ο Μιχάλης και σου δίνω το λόγο.
4: Ακριβώς. Ναι.
3: Έλα, Μιχάλη.
1: Όχι, πάντως ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να ακούμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, να τον ακούμε να λέει τόσο καλά λόγια για την Ελλάδα, αλλά και να γνωρίζει τη στρατηγική αξία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ναι. Αυτά. Έλα, Μανώλη.
4: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συμπέρασμα που μπορούν να προσθέσουν εδώ βγάζουν είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι, η πίεση στήριξε την Αθήνα, αλλά από την άλλη στα ζητήματα τα κρίσιμα, είπε ουσιαστικά βρείτε τα με μια ιδιωτική διπλωματία χωρίς πολλά λόγια.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο, Γεμ. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Hola, señor Maquis.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλαντ Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης να ακούσουμε τι μετέδωσε στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη στιγμή στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνάντηση και το τέτα-τέτα, αλλά και οι διευρυμένες συνομιλίες που ακολούθησαν. Συζητούν τώρα, όπως μπορώ και εγώ να διακρίνω, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και δίπλα του ο Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως από πίσω είναι τα μέλη των δύο αντιπροσωπιών και στη συνέχεια βεβαίως, όπως γνωρίζουμε, θα μεταφερθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα ακολουθήσει το δείπνο. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, θα μπουν στα αυτοκίνητα της ασφάλειας βεβαίως, που θα τους μεταφέρουν στην πλατεία Συντάγματος, όπως είπαμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση και η συζήτηση βέβαια, όπως είπαμε, με τις διευρυμένες αντιπροσωπείες.
0: Το αντικείμενο των συζητήσεων και το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα μας στηρίξει επί του πεδίου εάν αυτό χρειαστεί, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιπαρέλαβαν το παράδειγμα των συμφωνιών με το Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
2: Ως μια ευκαιρία για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας βλέπει η κυβέρνηση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
3: Η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό αλλά και πολύ μεγάλη αξία και σε μια περίοδο που τα F-35 δρομολογούνται, τα F-16 αναβαθμίζονται, αμερικάνικο φυσικό αέριο LNG περνάει μέσα από την Ελλάδα.
4: Θα πρέπει επί της αρχής να αποσαφινιστεί πώς νοεί κάθε μέρος την έννοια του στρατηγικού διαλόγου. Όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών.
2: Τα πειρά τους εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Λέω ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχηροστών και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα.
7: Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος.
8: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας είναι παράγοντας αστάθειας.
2: Την απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε κατηδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν λίστα το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
2: Χθες στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις οργανώθηκαν συλλαλητήρια αντίδροντας στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, αλλά και τι είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τον τίτλο, αλλά πιστεύω ότι βασικά ο Ρούμπιο φεύγει έχοντας καταλάβει τα θέματα που έχει βάλει η ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι η στήριξή του στο θέμα του κολοδίου ήταν σαφής. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πρόθεση να υπάρξει μια διπλωματική παρασκηνιακή μεσολάβηση για να προχωρήσει αυτό το έργο.
11: Μπορεί στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να μην ακούσαμε τη λέξη Τουρκία. Ωστόσο, επειδή τον ρώτησες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι κατάλαβες ότι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως είπες έρχεται ένα καλώδιο, αν υπάρχει δηλαδή ένα τζαρτζάρισμα στην περιοχή, τι στάση θα κρατήσουν?
10: Κοίταξε, νομίζω ότι κάτι που το ρώτησα σαφώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ρωτήσει κάποιον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή κάποιον άλλον, είναι τι θα κάνει αν υπάρξει μια κλιμάκωση. Και εκεί η απάντησή του πραγματικά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς δεν θέλει ούτε ο Ρούμπιο ούτε η Αμερικανική κυβέρνηση να υπάρξει μια ένταση η οποία θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Από εκεί πέρα νομίζω ήταν πάρα πολύ διπλωμάτης, προφανώς. Ο ίδιος βέβαια είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Αλλά αν θες την εκτίμησή μου, εάν κοιτούσα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, προφανώς στηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όταν βάζει ζυγαριά Ελλάδα και Τουρκία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικός προς τα ελληνικά συμφέροντα.
11: Μετά από αυτή τη συνομιλία που είχες μαζί του, κατάλαβες τελικά το λόγο αυτής της επίσκεψης, γιατί τυπική δεν τη λες?
10: Όχι, τυπική δεν ήταν, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Νομίζω θα βάζα και στο τραπέζι το γεγονός ότι εκλείδωσε αυτή η ομιλία στην Πνίκα. Ξέρεις, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά για μερικούς ανθρώπους και στην Αμερική και αλλού είναι, αν θες, ένα απίστευτο όνειρο το να μιλήσουν στην Πνίκα. Νομίζω το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση του έδωσε αυτό το δικαίωμα και το εξασφάλισε. Ξέρω ότι υπήρχαν πολλές βεβαίως διαφωνίες με αυτό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όντως ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μέλλον στην πολιτική, σίγουρα πιστεύω ότι έχει, είναι σχετικά νέος και έχει κάποιες φιλοδοξίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο ενδεχομένως να παίξει και να το δούμε αργότερα μετά από 2 χρόνια.
11: Το momentum της Ουάσιγκτον, της κυβέρνησης Τραμπ, είναι αυτό που εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτό που κατά καιρούς βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει και να τα αλλάζει κιόλας πολύ συχνά.
10: Νομίζω η απάντηση σε αυτό, χωρίς να θέλω να πω παραπάνω για τη συνέντευξη, για να πουλήσω καμία εφημερίδα κιόλας, είναι ότι αυτό που ουσιαστικά λέει ο Ρούμπιο είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν δίνει τη δυνατότητα στην Αμερική παρασκηνιακά και χωρίς πάρα πολλές δηλώσεις, όπως λέει, να παίξει ένα μεσολαβητικό ρόλο.
11: Ανησυχία για τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ υπάρχει?
10: Νομίζω στο παρασκήνιο σίγουρα υπάρχει. Άλλωστε, ο Ρούμπιο πολλές φορές στο παρελθόν έχει κατακρίνει την Τουρκία για τον τρόπο που μιλάει για το Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι θέλουν την Τουρκία, διότι προφανώς παίζει ένα ρόλο παρασκηνιακό. Ακόμα και με τη Χαμάς, όταν χρειάστηκε να υπάρχει ένα παρασκηνιακό κανάλι, ήταν εκεί η Τουρκία. Δεν θέλουν να την αδειάσουν, δεν θέλουν να την βάλουν και απέναντι.
11: Και να δούμε και την ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση, η λακωνική απάντηση, να μας εξηγήσει και τι καταλαβαίνεις και εσύ από αυτή την απάντηση. Και βλέπουμε τώρα αν τα πράγματα με την Τουρκία πάρουν άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, είναι η ερώτηση και συνεχίζει. Θα υπάρξει κάποια δέσμευση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και συνεχίζει, θα παρέμβετε ώστε να αποτρέψετε μια σοβαρή κλιμάκωση, τον ρώτησε Αλέξη, και να δούμε και την απάντηση. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι απάντηση είναι αυτή?
10: Εδώ παίρνουμε μια τάκα, γιατί υπάρχει και μια συνέχεια. Απλώς βάλαμε ένα teaser, αν θέλετε.
11: Ένα μικρό teaser,
10: ναι.
11: Το παρακάτω.
10: Νομίζω ότι αυτό που λέει είναι ότι σε καμία περίπτωση η Αμερική δεν θα επιτρέψει να φτάσουν τα πράγματα σε μια σύγκρουση, σε μια κλιμάκωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Και νομίζω ότι αφήνει να εννοηθεί ότι η Αμερική παρασκηνιακά θα κάνει ό,τι πρέπει. Προφανώς κρατώντας αποστάσεις και από τις 2 πλευρές, όπως κάνει πάντα, για να το προλάβει κάτι τέτοιο.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανήμερα των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία εξαπολύει μία από τις χειρότερες και πιο φωνικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Υπό το φόβο ο επόμενος στόχος να είναι κάποια χώρα της Βαλτικής, ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το περιστατικό μεταξύ ένοπλων Λευκορώσων και Λιθουανών στρατιωτών. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που αποτυπώνει όχι απλώς την ανησυχία των Ευρωπαίων για μια ρωσική υβριδική επίθεση, αλλά το πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις πληροφορίες. Η Ελένη Βαρβιτσιάδη.

0: Οι πρέσβεις είναι σε πρώτο επίπεδο που συζητάνε αυτά τα θέματα και λένε ότι πρέπει να τα χωρίσουμε τις αρμοδιότητες. Ότι κάποιες χώρες λένε μην τα μπλέξουμε, το ΝΑΤΟ έχει την τεχνογνωσία, ξέρει πώς να το κάνει, τι μπαίνουμε εμείς σαν Κομισιόν να μπλέξουμε σε αυτά τα θέματα. Οι άλλοι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βαλτικοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ υβριδικό χτύπημα από τη Ρωσία, σου λέει όχι, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι η λογική που κερδίζει έδαφος είναι ένας καταμερισμός. Δηλαδή το ΝΑΤΟ να αναλάβει όλη το πριν, δηλαδή την αποτροπή και ενδεχομένως να ξέρει τις πληροφορίες, να έχει τις πληροφορίες και τη στρατιωτική διάσταση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική προστασία, πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση ενός. Πώς θα χρηματοδοτήσει αν ένα κράτος μέλος.
1: Θέλει μια μετρημένη απόφαση, θέλει μια συζήτηση, είναι μυστικές αυτές, ναι. Και θέλει και ένα συντονισμό πολλών χωρών με πολύ διαφορετικά συμφέροντα.
0: Ακριβώς, και δύο διαφορετικοί οργανισμοί και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που συζητούνται αυτά τα θέματα στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δεν συζητούσαμε τίποτα τέτοιο.
1: Δεν είχαμε και τόσες επιθέσεις όμως από τη Ρωσία.
0: Δεν είχαμε, αλλά δεν ήταν καν ούτε όταν είχε ξεκινήσει κιόλας ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπήρχε αυτό το τραπέζι. Τώρα η Ευρώπη όχι μόνο προετοιμάζεται για το πώς θα αποτρέψει μια υβριδική επίθεση, προετοιμάζεται και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν η αποτροπή αποτύχει και υπάρξουν νεκροί.
2: Στην υπόθεση της απάτης του ΙΕΦΚΑ με φερόμενο εγκέφαλο τον πρόεδρο του Λαός, Φίλιππο Καμπούρη, εμπλέκονται άλλα 10 άτομα. Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το κύκλωμα, όπως όλα δείχνουν, ήταν οργανωμένο, με πρόσωπα βιτρίνα και τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην αθωότητά του, επιμένει ο Φίλιππος Καμπούρης και καταγγέλει σκευωρία, με την ιδιότητα του μάρτυρα κλήθηκαν να καταθέσουν γνωστοί τραγουδιστές και να εξηγήσουν το βαθμό εξάρτησης με τον κατηγορούμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου, Φίλιππος Καμπούρης, οδηγείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, της σύζυγου του και 8 ακόμα συλληφθέντων για τη δράση της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και μη έγκαιρη καταβολή εισφορών.
4: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος την Κυριακή.
3: Το βράδυ της Τρίτης, ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης, τραγουδιστές που εργάζονταν σε νυχτερινά μαγαζιά τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης, έδωσαν κατάθεση στο ελληνικό FBI. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν δηλωθεί ως εργαζόμενοι των εικονικών εταιριών και αμείβονταν από αυτές.
5: Δεν γνωρίζαμε κάτι. Συνεννοούμασταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.
6: Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
7: Για να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σοβαρές με αυτή τη συγκεκριμένη, με αυτό το συγκεκριμένο διαβιβαστικό, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αστείο.
8: Να πω και συγγνώμη το λέω, ότι που μιλήσαμε εκτός του τηλέφωνο μου, ότι δεν έχει να φάει.
9: Δεν έχω να φάω. Ντρέπομαι.
3: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άντρας με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανιζόταν στο παρελθόν στις τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, ήταν διαχειριστής σε 13 από τις εικονικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως δήλωνε άνεργος και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
2: Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών. Τα λόγια είναι σπαρακτικά και κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να θυμηθούν το μαρτύριο της απώλειας. Η Ματίνα Πολυχρόνη έχει το ρεπορτάζ.
10: Ο παππούς και η γιαγιά του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου φτάνουν στο δικαστήριο κρατώντας ένα καδράκι με φωτογραφίες του εγγονού τους. Γροθιά στο στομάχι, η στιγμή που ο κύριος Γιώργος σηκώθηκε από τα έδρανα και κλαίγοντας είπε:
11: «Εγώ με την γυναίκα μου θέλουμε δικαίωση, να την πάω στο παιδί».
12: Ο παππούς είναι κάθε μέρα εδώ, έρχεται στοϊκά σε κάθε δικάσιμο.
10: Με δάκρυα στα μάτια και φωνές που έσπαγαν από την θλίψη, οι γονείς του Τάσου κατέθεσαν την ψυχή τους.
12: Βλέπουμε στο νοσοκομείο μία μαύρη σακούλα. Τρελαθήκαμε. Κοιτούσα να δω αν ο σωματότυπος μοιάζει με του Τάσου.
10: Οι δύο γονείς του αναφέρθηκαν και στα ηχητικά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση.
13: Το άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου.

0: Ξαναζούσα δεύτερη φορά τον θάνατό του. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από την φωτιά.
1: Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, περίμενε 4 ολόκληρα χρόνια για να καταθέσει, όπως ανέφερε, όσα τον βασανίζουν κάθε βράδυ.
2: Ήθελα να τον αγκαλιάσω. Δεν γινόταν. Ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά.
1: Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που είχε κάνει διεκδικώντας την εκταφή του γιού του.
2: Δεν μπορώ να μην μάθω πως πέθανε το παιδί. Πήγα στο Σύνταγμα μόνος μου. Έκατσα σε μια σπασμένη καρέκλα. Δεν το μετάνιωσα καμία στιγμή.
1: Υπό το βάρος της συναισθηματικής φόρτισης την ώρα της κατάθεσης, ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ένταση επικράτησε στην αίθουσα όταν ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην απανθράκωση θυμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.
3: Όταν λέω ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο παιδιά. Και διότι είμαι σε ένα πατέρα που έχει χάσει 3 παιδιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ότι έχω πάρει εγώ και ξέρω ο κ. Κωνσταντόπουλος.
1: Ο κ. Πλακιάς νωρίτερα υπέβαλε αίτημα για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών, ζητώντας να ελεγχθούν όλα τα υποέργα που ανέλαβε η περιφέρεια μετά τη σύγκρουση των τρένων.
4: 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023. Εκεί όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης. Θα μας πει περισσότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
5: Μεταξύ των 25 κατηγορουμένων, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και εκείνον, ο οποίος, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα Πάμε, πάμε για να βγουν οι φύλαθλοι έξω από το γήπεδο. Λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια, ωστόσο, ο μάρτυρας στην κατάθεση του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα 48 άτομα, λένε, σήμερα αναγνώρισε μόνο τα 10 και 15 κατηγορούμενους, τους οποίους δεν είχε αναγνωρίσει τότε. 130 κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στο δικαστήριο, από τους συνολικά 142.
6: Είναι η πρώτη φορά που είδα όλους τους κατηγορούμενους μπροστά μου. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού μου. Το συνέστημα που βιώνουμε κάθε φορά είναι τόσο δυνατό. Αναρωτιέμαι το παιδί μου τι τράβηξε από το χτύπημα αυτών των χουλιγκάνων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα σήμερα.
4: Ακούσαμε και τη δήλωση που έκανε σήμερα η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, μητέρα του Γιώργου Λιγκερίδη. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, αγριεύει η κόντρα για το στεγαστικό με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που δίνει κίνητρα για κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης ή αλλιώς το μοντέλο που αποκαλείται χτίσιμο προς ενοικίαση να συγκεντρώνει τα πειρά του Δημάρχου Αθηναίων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Χρύσα Μπάτου.
7: Στο πεδίο της στεγαστικής κρίσης επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την πρόταση του Πρωθυπουργού για άνοιγμα της αγοράς ακινήτων. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και πόνους ορόφων, διαμηνεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες κατοικίες γενικίαση, απάντα το Μαξίμου.
8: If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
9: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
7: Δομικές παρεμβάσεις πριν το πρόβλημα φτάσει στο αδιέξοδο, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια σου 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχει κάνει τίποτα με το Airbnb.
7: Για κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Χάρης Δούκας.
11: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας έφτιαξε 0 κοινωνικές κατοικίες στην Αθήνα, όταν σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες έφτιαξε πάρα πολλές. Αν είναι μια πολιτική επιλογή να μην φτιάχνω κοινωνική κατοικία και να μην ανοίγω σπίτια.
12: Το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναιών.
7: Η κυβέρνηση εστιάζει σε μια σειρά κινήτρων για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα.
4: Βήμα πίσω δεν κάνουν οι ψαράδες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αδειάζουν τις ιχθυαγορές που στερεύουν από ψάρια και διατρανώνουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Ζητούν ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κάλυψης γιατί, όπως λένε, πλέον κρίνεται η επιβίωση του κλάδου τους. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
13: Για 7η ημέρα παραμένουν δεμένα τα αλλιευτικά σκάφη στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου παρά την απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει την επιδότηση του του αλλιευτικού πετρελαίου.
14: Για το πω λίγο λαϊκά, είναι μια ένεση. Είναι μια ένεση λίγο πριν πεθάνουμε να κρατηθούμε λίγο ακόμα στη ζωή.
13: Συγκεκριμένα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η επιδότηση ανεβαίνει στα 32 λεπτά και για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο στα 24. Με την κυβέρνηση να ετοιμάζει και άλλες ενισχύσεις.
15: Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου.
13: Οι αλλοί τονίζουν ότι η επιδότηση καλύπτει στην καλύτερη περίπτωση το 45% της αύξησης των καυσίμων, καθώς πριν τον πόλεμο τα 1000 λίτρα έφταναν έως τα 600 ευρώ και τώρα στα 1450.
16: Δούλεψε ένα σκάφο στο δικό μου, στα διεθνή ύδατα, δίπλα στους Τούρκους και μπήκα μέσα για 1,5 μήνα 30.000. Να το δούλεψω για ποιο λόγο.
17: Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, ενώ οι Ιχθυοπόλες θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να λάβουν τη νέα ψαριά, ανταυτού βλέπουμε να είναι κλειστοί οι πάγκοι και να επικρατεί αυτή τη στιγμή η απόλυτη σιωπή.
13: Μοιραία εμφανίζονται ελλείψεις στην αγορά.
18: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι που να βγαίνει από τους επαγγελματίες αλής.
19: Πήγαμε για ψάρια, δεν υπήρχε τίποτα στην αγορά και εννοείται αγοράσαμε κατευθυγμένα.
13: Στη Γαλλία οι ενισχύσεις έχουν φτάσει έως τα 35 λεπτά το Μάιο, στην Ισπανία στα 20 λεπτά για όλη τη χρονιά, ενώ Γερμανία, Κροατία και Μάλτα καλύπτουν το 70% της αύξησης που παρατηρήθηκε από την αρχή της κρίσης.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια θα παίζει η Stoiximan Greek Basket League. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ το πρωί της Τετάρτης έκανε δεκτή την πρόταση του ομίλου Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόωρη επέκταση της αρχικής συμφωνίας που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές για ακόμη 2 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του ομίλου Sky μέσω του Sport FM TV να εμπλουτίζει συνεχώς το αθλητικό περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Συνεχίζεται το σίριαλ του Κριστιάν Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μετά την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ο Ρονάλντο με ανακοίνωσή του ζήτησε συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Άλλαξε στάση και έθεσε τον εαυτό του ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ζόρζε Ζεσούς δεν θέλησε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Επόμενος.
20: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
20: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
22: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα.

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκόραλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων αναφέρθηκαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Δύσης. Υπό αυτή την έννοια, πρόσθεσε, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και διπλωματικά και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το απόγευμα, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άσκησε κριτική στην αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να θέτει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη, τόνισε. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε με τον Έλληνο ομόλογό του και μετά την κοινή συνέντευξη τύπου ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας με τη συμμετοχή των δύο υπουργών και η υπογραφή επιμέρου συμφωνιών. Σε ισχύ είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ να διαρευνήσει αν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ραδιοφωνικό σταθμό μετέδωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τις ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει αργότερα απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας θελωνιακός υπάλληλος, καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γεωταχή που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη ο οδηγός με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Εντάξει τώρα, υπάρχει λόγος που μπήκαμε με ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι, διότι σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η υπέροχη Τόνι Μπράξτον. Τραγουδίστρια, μουσικός, δισκογραφική παραγωγός, πιανίστρια, έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy. Και άλλα και άλλα, 9 βραβεία Billboard και πολλά πολλά ακόμη. Είναι μια από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες τραγουδίστριες σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει καταφέρει να

Τώρα, επειδή θα το κανιβαλίσω λίγο, αν είσαι από την Άξο, να ας πούμε, έχω εγώ την Σοφία Καλαβρού, που είναι από την Άξο και είναι. Έχει σήμερα την αρχή συνταξία και μέλη παραγωγή τη εκπομπή. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή παίζουμε μια είδηση, Σοφία μου, δεν ξέρω αν την άκουσε, ότι λέει 7 συλλήψει για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων τη αστυνομία έπειτα από επιχειρήσει στην Άξο. Δηλαδή, 7 συλλήψει μόνο στην Άξο. Δηλαδή, στην Άξο ξέρουν από πατάτε, Νάξο, από γραβιέρα Νάξο. Και τι έγινε, τώρα προκύπτει και τρίτο προϊόν, το λαθρεμπόριο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Επίσης, θέλω μια τεράστια χάρη. Ειλικρινά, επειδή βλέπω μια αλλαγή της ατζέντας, πολύ δημοσιογραφικός αυτός ο όρος, έτσι, βλέπω μια αλλαγή, ας πούμε, της ατζέντας. Θέλετε, το βάζω στο κοινό, σε εσάς, προσέξτε κυρίες και κύριοι, θέλετε να ασχολούμαστε με το θέμα της Βύση και του Καρβέλα, αν είναι να ασχολούμαστε, αλλά το ξαναλέω, θέλετε να ασχολούμαστε με το, με αυτή την κόντρα, τον μπιφ, το λεγόμενο, να το πω έτσι όπως το λέγαμε και στο χωριό μου, τον Πειραιά, μπιφ, εγώ με τον μπιφ μεγάλωσα, εδώ έχουμε μπιφ. Θέλετε, δηλαδή βλέπω δικηγόρους να μιλάνε άπειρες ώρες, το ένα τ' άλλο κτλ. Να παίζει πρώτο θέμα, αν είναι δυνατόν, σε κάποια site από χθες, σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες ώρες της ημέρας. Μα πρώτο θέμα, μισό. Έχουμε ξεχάσει και την ΑΒ του τι μπορεί να είναι επικαιρότητα σε αυτόν τον τόπο. Εγώ βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, αλλά τα έχουν πει μόνοι τους, μεταξύ τους. Οπότε αγαπητέ μου Βραχνέ, θέλω το εξής. Πρώτα, επειδή υπάρχει αυτό το να πάμε κόντρα και όπου βγει μεταξύ τους, υπάρχει ένα σχετικό ρεφρέν.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι αξίζει να σωθεί και τι όχι. Αυτό πάει και το κόντρα, πάμε κόντρα στην επικαιρότητα. Αλλά υπήρξε όμως εποχή που το ζευγάρι τραγουδούσε αγκαλιά. Δεν νομίζω ότι θα ξανάρθει αυτή η εποχή.

0: Οπότε το επόμενο που θέλουμε να δούμε είναι αν θα γίνει κάποια δικαστική διαμάχη, και εδώ το τελειώνω, αλλά το ξαναλέω. Θα ήθελα να μου πείτε αν θέλετε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, να το κάνω σε εκπομπή, να κάνω και εγώ το χρέος μου, να πω ότι ασχολούμαι με την επικαιρότητα. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια δικαστική διαμάχη, εκεί θα γελάμε. Όχι, αυτό δεν είναι από εκεί. Περίμενε, αυτό είναι για άλλο λόγο. Αυτό είναι πολιτικό το τραγούδι. Υπάρχει λόγος που το θέλω. Μη μου βιάζεσαι. Μη μου βιάζεσαι. Αυτό έχει να το κάνει με το τι αγκαλίτσες και φυλάκια έπεσαν εκεί στην γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Κράτησε το στην άκρη, μην το πετάξει, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αγκαλίτσες και φυλάκια. Ταιριάζει και αυτό. Προσέξτε. Να γίνει, λέει, μια δικαστική διαμάχη και να μην μπορεί η Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα. Μετά θα το ρίξει την εποχή που τραγουδούσε το. Δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε. Κάτι τραγούδια επί εποχής. Όταν ήταν. Πολύ μικρή. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, επειδή έχουμε και τα σοβαρά μας, μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου του 2026, τρία χρόνια πίσω θα πάμε, διότι αναφερόμαστε σε μια ημερομηνία που αποτελεί σημείο καμπής για τη Μέση Ανατολή. Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς προκάλεσε ένα βαθύ τραύμα στην Ισραηλινή κοινωνία. Όμως, τρία χρόνια μετά, η συζήτηση δεν περιορίζεται στην καταδίκη της 7ης Οκτωβρίου τότε, και πλέον αφορά και τις επιλογές που απασχόλησαν, αλλά και τις συνέπειες τους. Ό,τι ακολούθησε έχει συνέπειες. Ό,τι ακολούθησε. Οπότε αυτό θα το δούμε στην συνέχεια, οφείλουμε να το δούμε, γιατί, προσέξτε, σήμερα παρατηρούμε κάτι και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο έχοντας τη διεθνή συμπάθεια που προκάλεσε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τρία χρόνια μετά, οι διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου, οι αποδοκιμασίες κατά Ισραηλινών αθλητών και η μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών από την πρόσφατη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όλα αυτά φανερώνουν πως η εικόνα του Ισραήλ έχει πληγεί σημαντικά, και ταυτοχρόνως η εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου, που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2024, και η ανθρωπιστική καταστροφή στην Γάζα, όλα αυτά έχουν καταστεί κεντρικά ζητήματα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι λοιπόν ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην πορεία και με καλεσμένο. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τώρα, κατά τα άλλα, εμείς έχουμε εδώ τον κύριο Ρούμπιο, και αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Εκεί αναφέρθηκαν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Δύσης. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα, και κυρίως αυτό για την προσφορά των Ελλήνων στην ιστορία.
1: Εδώ άνθησε η δυτική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία.
0: Ένα το κρατούμενο, και το δεύτερο ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα ως σύμμαχο.
1: Η Ελλάδα, ο λαός αυτής της χώρας, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε. Εννοείται ότι έχουμε και συνέχεια. Τώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο. Προφανώς αύριο θα υπάρχει και ντεσού και θα υπάρχει παρασκήνιο για το τι ακριβώς υπήρχε στα πιάτα και ποιος ήταν και ο σεφ που φρόντισε για όλα αυτά. Από τώρα τα έχουν βγάλει. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, φίλο, να ομολογήσω, διότι έχω άλλα στο μυαλό μου. Ας πούμε, για παράδειγμα, Για μένα δεν είναι είδηση. Χίλια συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Το ότι στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ. Είμαι μια εκπομπή εδώ το σύστημα, που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ειδικά με τις καθυστερήσεις. Δηλαδή, ναι, να λέγαμε ότι το καταλαβαίνω. Αλλά το ότι υπήρξε καθυστέρηση και προσέξτε, ενώ θα έπρεπε να έχει παραδοθεί μεγαλύτερος αριθμός από τους 14 σειρμούς που υποτίθεται ότι περιμένουμε να ανακατασκευαστούν. Περιμένουμε. Δεν ξέρω και τι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Οι Ισπανοί εδώ στο Βόλο λέει τα φτιάξανε και τα λοιπά. Να μας πει και κάποιος, ας πούμε, αν υπήρχαν και σχετικές ρήτρες, να καταλάβω τι γίνεται με αυτή την καθυστέρηση που υπήρξε. Οπότε δόθηκε λοιπόν σήμερα στην κυκλοφορία είδηση άλλα. Ένας από τους 14 σειρμούς, για τους άλλους έχουμε μέλλον. Και θυμάστε ότι είχε δοθεί και νωρίτερα και υπήρξαν κάποια προβλήματα και ξαναέφτιαξαν κάτι κτλ. Πέρασε λοιπόν από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, πληροφόρηση για τον επιβάτη, βελτίωση στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού επιτέλους. Ας κάνουμε το σταυρό μας. Του χρόνου το καλοκαίρι ο ΙΣΑΠ θα έχει κλιματισμό. Οι 14 σειρμοί. Υποψιάζομαι ότι μέχρι του χρόνου θα έχουν δοθεί. Αλλά είναι είδηση. Ειδησάρα, έχουμε επιτέλους έναν από τους 14 σειρμούς που έπρεπε να έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Έπρεπε. Λοιπόν, γι' αυτό και όσοι χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό σήμερα είναι εκεί και έχουν τάξει και φανουρόπιτα, κανονικότατα, να τους κάτσει ο σειρμός. Ο καινούριος. Νομίζω ότι είναι πρασινάκι. Ξεχάστε το πορτοκαλί που ξέρατε. Αν θυμηθώ από τις φωτογραφίες που είχαμε δει πριν από λίγο καιρό, είναι πρασινάκι γύρω-γύρω. Οπότε τώρα φανουρόπιτα. Να σας κάτσει ο νέος σειρμός. Και να μου πείτε και τις εντυπώσεις. Αν υπάρχει στο ακροατήριο κάποια φίλη ή κάποιος φίλος που πέτυχε τον καινούριο σειρμό του ΙΣΑΠ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μοιραστείτε το μαζί μας. Την εμπειρία. Γιατί εμείς για την εμπειρία ζούμε. Την εμπειρία του νέου σειρμού, ναι. Γιατί όχι. Ελλάδα 2026. Έχω και έναν κάφρο απέναντί μου που τον λένε Γιώργο Βραχνό που μου λέει να βάλω το τρένο της Βύση. Παιδιά, μην νομίζω ότι ασχολούμαι με το θέμα. Αυτό κολλάει για τον ΙΣΑΠ. Έτσι. Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν θα ακούσω όλο το... Το ήθελα πάνω στην ατάκα του τρένου. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Καθώς λέω. Λοιπόν, είχες βάλει ένα ωραίο τραγούδι πριν από λίγο. Το αγκαλίτσες και φυλάκια. Περίμενε. Μη μου βιάζεσαι, παρακαλώ, πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να βρω. Α, να, το βρήκα. Λοιπόν, θα το βάλουμε όταν σου πω. Γεια σου, Δουρουδί. Junk food η Δουρουδί έξω. Λοιπόν, έλεγε να πει ο Γιώργος ο Παπαχρήστου τα νέα σήμερα. Αυτό λέει που με ενθουσίασε στην Ουδού. Είναι το πόσο αγαπιούνται μεταξύ τους. Ξεχυλίζουν τα αισθήματα. Δηλαδή, αγκαλίτσες όλοι. Μικροί ή μεγάλοι. Άνδρες, γυναίκες. Και πρώτοι και καλύτεροι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Όλο γούτσου γούτσου είναι. Και φίλος λέει που πήγε στην γιορτή για τα γενέθλια, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, έλεγε, σκασμένο στα γέλια, ότι από την πολλή αγάπη οι περισσότεροι υπουργοί πήγαιναν τείχο-τείχο, μη τους πετύχει κανένας αγκαλίτσας και τους πάρει αγκαλιά με το μαχαίρι κάτω από το μανίκι. Γιατί ξέρετε, όταν τον πάρεις τον άλλον αγκαλιά, αλλά μέσα του σέρνεις τα μύρια όσα και σκέφτεσαι υποχθόνια, το μαχαίρι το έχεις έτσι πίσω την πλάτη. Δεν είναι τόσο απλό. Οπότε εδώ ταιριάζει αυτό.

0: λέει, από το, μου λέει να βάλουμε το από αγάπη υπερβολική. Δηλαδή, εσύ ξέρεις όλη τη λίστα της Βύση, έτσι. Δεν στο είχα. Εγώ σε είχα για ροκά.
1: Είμαι.
0: Είσαι. Να το χαίρεσαι, αλλά οκ. Okay. Δεν έχεις αφήσει ένα τραγούδι που δεν μου έχεις πει μέχρι τώρα. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός, σε τρελά κέφια απέναντί μου. Χαίρεσαι επειδή είσαι εδώ σε αυτή την ώρα επιτέλους. Επιτέλους. Όλο κάτι σε σφινάκια σε έχουμε εμείς εδώ σε αυτή την ώρα. Δεν είναι κανονικό ποτήρι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, Σοφία Καλαβρού, η Ναξιώτισσα που τώρα πέρα από την πατάτα και την γραβιέρα ειδικεύεται και στο λαθρεμπόριο.
2: Ναι!
0: Αλ Καπόνε της Νάξου. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή μου, τη βασανίζετε. Δεν θέλω το κορίτσι μου καθόλου. Αφήστε το εκεί. Εξάλλου έχουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το Viber, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και εκεί περιμένουμε και φωτογραφίες, περιμένουμε και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Πώς στο 698. Πάλι μου πετάξατε το χαρτί, ρε παιδιά, και το ξέχασα. Μισό λεπτάκι.

0: σου κάνει ένα μυαλό. Ένα, είχα το καλοκαίρι. Θα έχω ένα και το χειμώνα. Δεν είναι κομματάκι δύσκολο. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Έτσι, εσείς το θυμάστε, γιατί βλέπω ότι μου στέλνετε ήδη. Εγώ που πρέπει να το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Ξαναπάμε. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας και εννοείται ότι με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, και έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Γεια σου ρε φίλε Αβραάμ από το Βορρά. Ωραία μας έπλεξε το εγκόμιο επισκέπτης που ήρθε από το Αμέρικα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή από Θεσσαλονίκη. Δουρουδί με το πρώτο podcast της σήμερα. Μπράβο. Δηλαδή τα δικά μου που έχω κάνει 815 δεν τα έχει πάρει πρέφα κανείς. Η Δουρουδί επειδή το έχει ποστάρει, το έχει κάνει γκράντε και τα λοιπά, αμέσως η Δουρουδί το πρώτο podcast. Τα δικά μου φτισμένα. Καλησπέρα. Υπάρχει ένα τραγούδι του Αντίπα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, Βύση Καρβέλας. Η Ελένη. Γεια σου, ρε Ελένη. Εσύ μου το στείλες αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νικόλας. Καλησπέρα. Αυτό που θα ήθελα να ασχοληθούμε, αυτοί που βγάζουν το σκύλο τους, να φοράνε γυλαίκο ασφαλείας. Τι εννοείς, Νικόλα μου, βοήθησε με λίγο. Αναφέρεσαι σε επιθέσεις. Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι? Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε τα χρήματα είναι πολλά. Τι πώς και τα λοιπά, μου λέει η Σόφη. Να είσαι καλά, Σόφη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης. Έλεος με τους υπερεκτιμημένους. Φτάνει. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά πρόσεξε να δεις. Το ότι δεν ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Το λέω γενικότερα για τα μέσα. Έτσι. Και ασχολούνται τώρα με αυτό. Το ξαναλέω. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, ότι κάποιες ώρες της ημέρας το είδα πρώτο θέμα σε site. Και ναι, σε site που χτυπάτε. Μισό. Το χτυπάτε το site. Το βλέπετε, το διαβάζετε. Πρώτο θέμα. Είναι δυνατόν? Εδώ ο κόσμος καίγεται. Και εμείς αυτό. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο που μου λέει καλησπέρα Δημήτρη. Σου προτείνω να, για να είσαι ασορτή με την επικαιρότητα, να φορέσει μια περούκα με τα μαλλιά του Καρβέλα και αυτή η φωτογραφία να εμφανίζεται στο site του σταθμού. Λες? Όχι. Αν και εύκολο είναι με το AI τώρα να έχω κι εγώ μαλλί. Έτσι. Αλλά και να το έχω κι άσπρο, κάτασπρο, όχι. Αν είχα μαλλί, θα ήθελα να είχε ένα χρώμα επιτέλους κανονικό. Αν ο έρωτας δεν καταλήξει αγάπη, καταλήγει σε πόλεμο. Ο καλό. Άλλος. Ένας άλλος Νικόλας, ο Μοσκοβάκης. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μη μου το κάνεις, μου λέει αυτό. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα μαζονάκι και τώρα Βύση Καρβέλας. Όχι.
1: Θα ακούσει κι άλλο.
0: Θα ακούσει. Επειδή ακούει Πουπουλίδου, πρόσεξε. 100% είναι στο δρόμο τώρα. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Έχω τον άλλον με τρελά κέφια εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις τι θέλω. Πρόσεξε να δεις τι θέλω.

0: τώρα θέλω Rolling Stones. Έτσι, βάλε. Και υπάρχει λόγος, γιατί σαν σήμερα το 1970 βγήκε η ταινία Ned Kelly με πρωταγωνιστή τον Mick Jagger, που έκανε πρεμιέρα τότε η ταινία στο Λονδίνο, και το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού του Ned Kelly. Οπότε, ευκαιρία να ακούσουμε Rolling Stones. When will those clouds all disappear?
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Καλησπέρα μου στη Ζαφυρία, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα. Την καλησπέρα μου και στην Ελένη. Ελένη, να σου πω, στο μήνυμα φάσκεις και αντιφάσκεις. Έτσι, ελπίζω να καταλαβαίνεις το λόγο που φτιάξεις τη διάθεση. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δεν γίνεται. Γιατί μου λέει, όχι άλλη επικαιρότητα τρας, φτάνει. Και μου λέει, αλλά το μόνο που θα ήθελα να μάθω, κάτι που διάβασα στο Facebook και τα λοιπά, ισχύει. Έχεις πολύ φλάκα, ρε Ελένη. Να είσαι καλά. Μ' άρεσε, μου φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω, δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το 698-123-1003. Είναι το Viber εκεί. Στείλτε μου και μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας 7 του μήνα. Προσέξτε, επειδή μιλάμε για το Ρούμπιο, μιλάμε για το Ρούμπιο. Που είναι εδώ, είπε, έκανε, δεξιά κτλ. Υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που φαίνεται ότι έχει βάλει στο ραντάρ του την Ελλάδα. Πρόκειται για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζούνιορ. Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ Φαίνεται ότι επεκτείνει τις δραστηριότητες του στα Βαλκάνια και από τη Σερβία, την Βουλγαρία έως την Βοσνία, real estate, ενέργεια, σπάνιες γης, όλα αυτά λοιπόν λέγεται ότι είναι αγαπημένες του επενδύσεις. Διάβαζα λοιπόν σήμερα στο libera.gr ένα θέμα που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Ταμπακόπουλος, εξαιρετικό, που έπιασε τον Donald Trump, τον Junior. Και όλα αυτά τα πραγματοποιεί μέσω εταιριών και η είσοδος στην Ελλάδα, στο επενδυτικό του ραντάρ, φαίνεται ότι έχει ήδη επικοινωνηθεί από ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Ενδεχομένως, γιατί όχι, γιατί αυτά είναι μεγάλες δουλειές, ακόμη και σε, ξέρω εγώ, στελέχη. Όχι επιχειρηματικά. Λοιπόν, στη χώρα μας ο Donald Trump Jr. δεν δραστηριοποιείται. Ακόμη. Πάντως, κάποια στελέχη του, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Νίκου Ταμπακόπουλου, σκανάρουν ευκαιρίες στο real estate, στην ενέργεια, στην ναυτιλία και ειδικά τα νησιά και η Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Όχι, δεν θα δούμε νομίζω κανένα Trump Tower στην Αθήνα, όχι, δεν παίζει, αλλά γιατί να μην δούμε ένα resort. Έτσι. Η δραστηριότητα σε κάποιους άλλους κλάδους. Είπαμε, ενέργεια έχει τόσα πράγματα. Real estate γενικότερα. Και άλλωστε, στα Βαλκάνια έχει ήδη παρουσία ο Donald Trump Jr., όπως είπαμε. Υπάρχει μια επενδυτική εταιρεία που ασχολείται. Υπάρχει και μια startup η οποία εξασφάλισε μεγάλα συμβόλαια για την προμήθεια σπάνιων γεών με το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και η δραστηριότητα αυτή συνδέεται και με την ευρύτερη στρατηγική του να προωθήσει αμερικανικές τεχνολογίες και βιομηχανικές λύσεις στα Βαλκάνια, σε χώρες όπως η Σερβία, η Βουλγαρία και πάει λέγοντας. Έτσι, για να μην χάνουμε και κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν ταυτοχρόνως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών. Η αφορμή είναι η ημέρα 7 Οκτωβρίου του 2023. Μια ημέρα από την οποία σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια και σίγουρα αποτελεί αναμφίβολα μια τομή για το Ισραήλ, για τους Παλαιστινίους, για την κατεχόμενη γη, γενικότερα και συνολικότερα για τη Μέση Ανατολή. Οι αλλαγές που έχει πυροδοτήσει μετατρέποντας μια χρόνια σύγκρουση ελεγχόμενης έντασης σε γενικότερη, αν θέλετε, περιφερειακή σύγκρουση, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς και σίγουρα μιλάμε για αλλαγές τεράστιες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η 7η Οκτωβρίου πυροδότησε έναν πόλεμο Ισραήλ-Χεσμολάχ, έναν πόλεμο Ισραήλ-Χούθη, έναν πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, εκτός όλων των άλλων. Για να δούμε τώρα πώς έχουμε φτάσει όμως σε ένα αδιέξοδο. Και ευχαριστώ τον καλεσμένο μας που είναι κοντά μας και για το χρόνο που μας αφιερώνει. Είμαστε καλά?
6: Μια χαρά, μια χαρά. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για το χρόνο. Λοιπόν, 3 χρόνια μετά. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε λίγο για την ημέρα αυτή καθ' αυτή. Με την έννοια ότι τουλάχιστον παρατηρούμε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε ένα πόλεμο έχοντας τη διεθνή συμπάθεια που προκάλεσε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. 3 χρόνια μετά είμαστε κάπου αλλού. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε εκείνη την ημέρα και τι σημαίνει.
6: Ναι, είναι η 10η Σεπτεμβρίου που συνηθισμένα λέμε, γιατί έχουμε συνδέσει το πιο έντονο και δύσκολο αποτύπωμα το οποίο έχει αφήσει η Διεθνής Τρομοκρατία με τις επιθέσεις της 10η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και με την αλλαγή που έφεραν αυτές οι επιθέσεις, με τις αλλαγές μάλλον που έφεραν αυτές οι επιθέσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε ότι και αυτή η φρικτή τρομοκρατική επίθεση της 7η Οκτωβρίου 2023 έχει προκαλέσει μια σειρά από αλλαγές. Πρώτον, είναι ένα ανοιχτό τραύμα για την κοινωνία του Ισραήλ. Ακόμη και σήμερα, 3 χρόνια μετά, οι εκδηλώσεις μνήμης είναι πάρα πολλές. σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και σε ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι συζητούν για τους ανθρώπους που έχασαν. Είτε ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες, είτε ανθρώπους που έσπευσαν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις και να πολεμήσουν για την νόμιμη άμυνα του Ισραήλ και έχασαν τη ζωή τους αυτή την επιχείρηση. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι μνήμες αυτές είναι δύσκολες και επίσης κάτι το οποίο υπάρχει ακόμη είναι ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι βρίσκονται αυτά τα τρία χρόνια σε κατάσταση ετοιμότητας εντός των ενόπλων δυνάμεων, ως έφεδροι, σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ακόμη νοπό και εντονό.

0: και από δοκιμασίες κατά Ισραηλινών αθλητών. Τη μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών από την πρόσφατη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Έχει πάει αλλού το πράγμα σε σχέση με την αρχική στήριξη.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει προφανώς μια κριτική η οποία πρέπει να γίνεται στις κυβερνήσεις για τις αποφάσεις, στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί κάποιος, στη στρατιωτική ισχύ που χρησιμοποιεί και πώς τη χρησιμοποιεί, και αυτό απέχει πολύ από το να μποϊκοτάρω, ας πούμε, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ισραήλ, να μποϊκοτάρω τη συνεργασία με ένα ερευνητικό ίδρυμα από το Ισραήλ. Περνάμε σε μια άλλη προσέγγιση συλλογικής ευθύνης κάθε Ισραηλινού, κάθε Εβραίου, γιατί κάποιοι το επεκτείνουν. Όλο αυτό, καταλαβαίνετε, μας θυμίζει τις πιο σκοτεινές εποχές, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν οι σκοτεινές εποχές. Δεν θέλω να κάνω αναλογία και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν στρώνεται ένα υπέδαφος το οποίο φέρνει αντίδραση, φέρνει πάθος για αυτή την αντίδραση, μερικές φορές φέρνει και οργή, τότε υπάρχουν δυσκολίες μεγάλες, και γι' αυτό βλέπουμε και τον αντισημιτισμό να τέμνει όλα τα φάσματα τα διαφορετικά. Αλλά ξαναλέω, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε ότι να ασκώ κριτική στις επιλογές του Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τις κυβέρνησεις, να ασκηθεί κριτική στο πώς χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ, αλλά αυτό να διαφοροποιηθεί από την στάση έναντι του Ισραήλ ως κράτος, το δικαίωμά του στην ύπαρξη, γιατί μην ξεχνάμε ότι το αμφισβήτησαν και το αμφισβητούν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Δηλαδή, γενικότερα δεν πρέπει να βλέπουμε το Παλαιστινιακό με γυαλιά. Δηλαδή, από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, ένα πρόβλημα με πολύ αίμα, με πολλές ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί και με πάρα πολλά διέξοδα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτοί που σχεδίαζαν την 7η Οκτωβρίου, περισσότεροι έχουν σκοτωθεί τρία χρόνια μετά, και αυτό λέει πολλά.
0: Ιστορία με τους των ομήρων που ακολούθησε, έτσι,
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είδαμε την
0: λίγο μακρινά, αλλά δεν είναι και τόσο.
1: Καθόλου μακρινά δεν είναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν ήθελαν να προκαλέσουν, όπως είπαν κάποιοι, ένα νέο ενδιαφέρον για το Παλαιστινιακό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πέσει πάρα πολύ στην ατζέντα και της διεθνής κοινότητας και των επιμέρους κρατών. Πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Δημιούργησαν ένα τρομερό αδιέξοδο. Έχουν εντύπωση τις πιο σκληρές φωνές και από τις δύο πλευρές. Έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό όπου όλη η περιοχή θέλει ξανά να απεγκλωβιστεί από όλη αυτή τη συνθήκη του Παλαιστινιακού για τις αντιπαράθεσεις Ισραήλ-Παλαιστινίων. Είδαμε τις ΗΠΑ να αλλάζουν θέσεις, προσεγγίσεις, να εγκλωβίζονται και αυτές σε μια συνθήκη στην οποία δημιουργήθηκε από τις προσωπικές επιλογές του Πρόεδρου Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο περιλαμβάνει από μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, που τις επιπτώσεις τις πληρώνουμε και εμείς κυριολεκτικά, δηλαδή αγγίζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δηλαδή, δείτε ένα φαύλο κύκλο. Όλο αυτό έχει δώσει έδαφος στους λαϊκιστές και κυρίως στις ακροδεξιές δυνάμεις της κοινωνίας. Δυνάμεις οι οποίες είναι κυταρικά αντισημιτικές, και κινείται όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο φέρνει ένα μίσος και αναταραχή σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Βέβαια, από την άλλη, και ένα τελευταίο ερώτημα, και για να κλείσουμε. Ήθελα, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ βάζοντας κάποια δεδομένα. Αλλά θα ρωτήσει κάποιος ότι η ασφάλεια μπορεί τελικώς να οικοδομηθεί μόνο μέσα από στρατιωτικά μέσα? Γιατί σε επίπεδο πολιτικής διαδικασίας, που θα μείωνε σταδιακά τον όποιο φόβο, την όποια, αν θέλετε, τα πιο ακραία, τις όποιες ακραίες τοποθετήσεις και τα λοιπά. Τελικώς, το ξαναλέω, αρκούν τα στρατιωτικά μέσα για να υπάρχει ασφάλεια?
1: Όχι, δεν αρκούν, και αυτό αποδείχθηκε περίπου την 7η Οκτωβρίου, γιατί το Ισραήλ, όπως αντίστοιχα μιλάμε για το μάθημα στις 11 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, είναι μια χώρα που έχει από τις αρτιότερες και τις πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφοριών, χρησιμοποιεί τεχνολογία, δηλαδή με τις πιο εξελιγμένες στον τομέα της ασφάλειας. Δεν μπορείς να είσαι διαρκώς σε ένα καθεστώς προστασίας από τις απειλές χωρίς να υπάρχουν ρογμές σε αυτό το πλαίσιο, γιατί όπως λέμε, ο τρομοκράτης ή ο κακός, να πετύχει μια φορά, εσύ πρέπει να το υπεραστεί 365 μέρες το χρόνο. Και κάποια μέρα μπορεί να μην καταφέρει να το κάνεις αυτό. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε μια φάση πολλαπλών εγκλωβισμών. Αυτό είναι το Παλαιστινιακό, και δεν μπορεί να υπάρχει ρεαλιστικός διάλογος με

0: οπτική για το μέλλον όταν οι Παλαιστίνοι έχουν εγκλωβιστεί στο σχήμα της Χαμάς. Η Χαμάς εγκλώβησε τους Παλαιστινίους. Έκλεψε την λαϊκή εντολή που κέρδισε μία φορά πριν από πολλά χρόνια. Το έκανε εμφύλιο πόλεμο εναντίον της Παλαιστινιακής Αρχής. Γι' αυτό και είδαμε να έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση η Παλαιστινιακή Αρχή, επί της ουσίας οι διάδοχοι, οι ηλικιωμένοι πλέον διάδοχοι του Γιάσερ Αραφάτ. Και επί της ουσίας δεν υπάρχει αυτός ο συνομιλητής. Από την άλλη πλευρά, και το Ισραήλ δεν έχει ακόμη φτάσει σε ένα σημείο που να δεχτεί ότι ενδεχομένως κάποιος συνομιλητής μπορεί να βρίσκεται πιθανότητα στις φυλακές του, και άρα ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν γενναίες αποφάσεις από τις δύο πλευρές για να υπάρξει μια πραγματική εκπροσώπηση των Παλαιστινίων, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να συζητάμε. Και επίλυση είναι απλώς, ξέρετε, το δικαίωμα στο δικαίωμα στα δύο κράτη, αλλά πώς αυτό θα γίνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Χάρηκα.
0: Καλό βράδυ.
1: Τριαντάφυλλος Καρατράτος, διεθνόλογος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών. Ναι, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτή την ημέρα. Τρία χρόνια μετά άλλαξαν πάρα πολλά δεδομένα. Και το ξαναλέω, πυροδότησε όλη αυτή η ιστορία η 7η Οκτωβρίου του 2023. Και τι δεν πυροδότησε? Τον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολάχ, τον πόλεμο Ισραήλ-Χούθη, τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Τώρα, ξέρεις τι θέλω? Θέλω κάτι να σχολιάσω τη συνέχεια, αλλά ρε παιδί μου, μην το σχολιάσω έτσι ξερά. Καλησπέρα μου στον Νικόλα. Νικόλα μου, κάτι προσπαθείς να μου πεις. Δεν κατάλαβα, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, τη σύνταξη του μηνύματος. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Την καλησπέρα μου στη Μανιάνα και στον κύριο Γιώργο. Μου λέει το εξής. Η καταδίκη της 7ης Οκτωβρίου ήταν από την αρχή προσχηματική. Όλοι γνώριζαν ότι το κλίμα θα αντιστρεφόταν γρήγορα, γιατί το Ισραήλ πάντα αμήνεται με τρόπο που στο τέλος χάνει την συμπάθεια της κοινής γνώμης. Όμως, εδώ δεν μιλάμε για δημόσιες σχέσεις, αλλά για έναν υπαρξιακό αγώνα επιβίωσης απέναντι σε ένα οργανωμένο σχέδιο του Ιράν και των πρόξητους. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι οι αραβικές χώρες που ιστορικά επέλεξαν και παγίδευσαν τους Παλαιστινίους σε αυτή τη διαμάχη έχουν βγάλει εντελώς την ουρά τους απ' έξω. Το Ισραήλ καλείται για άλλη μια φορά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για όλη την Δύση απέναντι στον Ισλαμισμό. Και από πάνω γίνεται και ο μοναδικός στόχος της διεθνούς κατακραυγής. Αυτά στον κύριο Γιώργο από το μήνυμά του και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber 698-123-1003. Και σχόλια και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας.

0: That's Life. Έτσι, πολύ ωραία διασκευή. Ατμοσφαιρική θα έλεγε κανείς. Καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε αν μόλις άνοιξε το ρύθμο. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι. Κάτι για το οποίο έτσι υπήρξε κουβέντα, υπήρξαν αντιδράσεις, είδα αρκετά πράγματα και στα social media. Κάτι που είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Και υπήρξαν αντιδράσεις από μια τοποθέτηση που έκανε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να σας παρακαλέσω να το ακούσουμε λίγο με προσοχή. Διότι εκτός όλων των άλλων, αλλά εγώ δεν το έχω απομονώσει, και γιατί δεν θέλω να δημιουργώ εντυπώσεις. Άφησα όλο το απόσπασμα, είναι γύρω στα 2 λεπτάκια. Αλλά η αναφορά της σε μια συζήτηση για την προστασία των εργαζομένων από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς. Δηλαδή, αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εργοδοτών που εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. ΨΙΚ, έτσι η έκφραση. Εγώ ξέρω πάντως ότι αν ένας εργοδότης έχει πρόβλημα με τον εργαζόμενο, τον απολύει. Αν ένας εργαζόμενος έχει πρόβλημα με τον εργοδότη και έχει ανάγκη τη δουλειά, εκεί υπάρχει ένα θέμα, αγαπητή μου Ελεονόρα Μελέτη. Το ξαναλέω. Δεν κάνει ο εργαζόμενος τον εργοδότη, προφανώς θα φύγει. Έτσι. Αλλά αν δεν κάνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο, για πολλούς λόγους, έτσι, εκεί τι γίνεται και ο άλλος έχει ανάγκη τη δουλειά. Θέλω να τα ακούσουμε με προσοχή και να μου πείτε και την άποψή σας. Γι' αυτό δεν το απομόνωσα. Κάποιοι που το απομόνωσαν. Όχι, δεν ήθελα να το απομονώσω. Δεν το θεωρώ σωστό. Εγώ άφησα όλη την αναφορά. Θέλω να. Είναι, πόσα είναι, 2 λεπτάκια, είναι. 1,5 λεπτό είναι. Ωραία, να το ακούσουμε όλο και επιστρέφουμε με το σχόλιο σας.
1: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου. Πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχω κρατήσει μόταμο αυτό που δεν κατάλαβα. Λέει και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι οι εργαζόμενοι, μόνο. Το ξαναλέω. Όταν ο εργοδότης έχει πρόβλημα με τον εργαζόμενο, προφανώς τον απολύει. Έτσι. Ειδικά, δεν ξέρω, έχετε δει μια κοινωνική προσφορά, ας πούμε. Έτσι γίνεται. Αλλά πείτε ρε παιδί μου ότι υπάρχει πρόβλημα από έναν εργαζόμενο. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, δεν έχουμε και θεσμούς που υπερασπίζονται και τα δικαιώματα, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας τώρα κτλ. Εντάξει, είναι για να γελάμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά και ο άλλος έχει ανάγκη τη δουλειά. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Τι δεν έχω καταλάβει από αυτό που είπε η Ελεονόρα Μελέτη? Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Εκτός και αν ήθελε να πει κάτι άλλο και το έχει εκφράσει με λάθος τρόπο. Έτσι. Ο Νίκος μου λέει, θυμάστε την Σαφόνο Ταρά στο «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Την απέλυε ο διευθυντής και του έλεγε τα μισθά μου. Αυτό είναι παράδειγμα εργατικού εκβιασμού. Χιούμορ, μου λέει ο Νίκος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, να πάμε μουσικά σε λιγάκι.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
6: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Good Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά. ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οικοδεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοδεκόρ.gr.

0: Και για την τηλεόρασή σου, έλα στην κίνηση. Blaupunkt 65 ιντσών στα 600 ευρώ. Hisense 65 ιντσών στα 580 ευρώ. Αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pole.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Το οργανισμό θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στη κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσει την προσβασιμότητα αλλά και ανεβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Με 249 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε ο οδηγός γεωταχή το πρωί στην Ιωνία Οδό που το όριο είναι τα 100 χιλιόμετρα. Ο οδηγός συνελήφθη και το αυτοκίνητο κατασχέθηκε. Στο Βέλγιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν σήμερα στη Λιέγη καθώς εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

τραγούδι που αν μας ακούτε συχνά έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει πάρα πολύ και πάντα υπάρχει μια αφορμή. Διότι σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του John Lennon, κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα λοιπόν το 1988 στη Νέα Υόρκη.

Καλησπέρα στη Σόφη μου. Σόφη μου, έτσι είναι η ζωή και τα παιχνίδια της. Ελπίζω να είσαι καλά, έτσι. Ελπίζω να είσαι καλά, όλα τα καλά εύχομαι. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Έχω μηνύματα. Σας έκανε εντύπωση η ιστορία της Ελεονόρας Μελέτη. Μου λέει ο Πέτρος ότι κάποιος δεν απολύει τόσο εύκολα, ο εργοδότης εννοείται, και σωστά, διότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται. Αλλά όντως συμβαίνουν και τα δύο. Εκβιασμό μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ο εργαζόμενος δεν είναι το ΤΕΜ, ούτε η Ιερή Αγελάδα. Επίσης και ο επιχειρηματίας εργαζόμενος είναι. Τι είναι, χαραμοφάης, μου λέει ο Πέτρος. Το διάβασα όπως μου ήρθε. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ελένα, δεν ξέρω τι είχε κατά νου πάντως, ή αν υπερασπίζεται δικαιώματα, αυθαιρεσίες κτλ. Αυτοί μου λέει που έχουν τη δύναμη δεν χρειάζονται την υποστήριξη κανενός. Να τη χαίρονται όσοι την ψήφισαν, μου λέει η Έλενα. Επίσης έχω και άλλα μηνύματα. Την καλησπέρα μου στον Σταύρο. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μου στείλε. Στον Γιώργο, μου λέει: έχω τρελαθεί με αυτό που ακούστηκε εδώ και δύο μέρες. Συγγνώμη για το απότομο. Δεν λέει έτσι, μου είπε κάτι άλλο γράφει. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Έτσι, Γιώργο μου. Αλλά αυτά μου λέει δεν τα λύσουν για αστείο. Κάποιος έπρεπε να τη πει: όπα, κάπου φτάνει. Σοφή. Ο εργαζόμενος έχει ανάγκη την εργασία του, σκύβει το κεφάλι και συνεχίζει, ζητώντας συγγνώμη από τον εαυτό του που τον ταλαιπωρεί. Όταν ο εργοδότης δεν θέλει τον εργαζόμενο, τον απολύει μέσα από συνοπτικές διαδικασίες. Η Έμι. Δημήτρη, καλησπέρα. Επειδή το άκουσα, μου το έστειλε λέει, η κόρη μου, θεωρώ ότι η Μελέτη έχει μεγάλη θολούρα στο μυαλό της και προσπαθεί να δικαιολογήσει την θέση του ευρωβουλευτή. Άνευ σημασίας όλα αυτά που είπε, κατά την άποψή μου, ευχαριστώ και συμφωνώ απόλυτα με τη δική σου προσέγγιση, μου λέει η φίλη. Εδώ, τρόποι επικοινωνίας, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επίσης, ισχύει και το 698123-1003. Νάσο μου, θα το διαβάσω το μήνυμά σου στην συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, προχθές, προχθές, έλεγα κάτι το οποίο μετά το διάβασα και σε άρθρο και συμφωνώ. Όχι, προφανώς δεν μας άκουσε ο άνθρωπος, έγραψε την άποψή του, γιατί είναι μια λογική προσέγγιση, πολιτικά λογική προσέγγιση. Σας έλεγα λοιπόν ότι ίσως ο κύριος Μητσοτάκης να έχει μετανιώσει που δεν έκανε εκλογές νωρίς, τώρα το φθινόπωρο ας πούμε. Και διάβασα στο Liberal το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Θανάση Μαυρίδη υπό τον τίτλο «Η χαμένη ευκαιρία των εκλογών». Και λέω, όπα, αυτό δεν έλεγα. Εγώ δεν το είδα βέβαια ως ευκαιρία, έλεγα ότι θα το έχει μετανιώσει. Τώρα, οι εκλογές θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες, σημειώνει ο κύριος Μαυρίδης. Με ένα βαρύ χειμώνα μπροστά μας, με την ακρίβεια να χτυπάει δυνατά την πόρτα των ξεπαγιασμένων νοικοκυρέων, οι πιθανότητες να παραμείνει αλόβητη κυβέρνηση είναι σχεδόν μηδενικές. Η ενεργειακή κρίση έχει προβλεφθεί, δεν έχει προβλεφθεί η κρίση στα ομόλογα που επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση. Παιδιά, αυτό με τα ομόλογα, έχω κρατήσει ένα δημοσίευμα του Στουρνάρα πριν από λίγη, πρέπει να είναι δύο μήνες, που έλεγε τι γίνεται με τα ομόλογα. Και κάποια στιγμή πρέπει να φωνάξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, συνεχίζει ο κ. Μαυρίδης. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας με το ενδεχόμενο της πολιτικής αστάθειας να ξεπροβάλλει απειλητικά στο βάθος. Ο κόσμος απεχθάνεται κάθε φαινόμενο αλαζονίας, λέει σε κάποιο άλλο σημείο. Κάθε ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο Liberal τα γράφει έτσι, που βγαίνει στην τηλεόραση για να υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο ή έστω να προβάλλει τον εαυτό του εν ώψη των εκλογών, χρειάζεται να βουτάει τη γλώσσα του βαθιά μέσα στο μυαλό του πριν εξτομίσει κάποια εξυπνάδα εντός εισαγωγικών. Δεν χρειάζονται εξυπνάδες του τύπου για ποια κρίση μου μιλάτε από τη στιγμή που οι δρόμοι είναι γεμάτοι με κόσμο. Ναι φίλε μου, η Συγκρού έχει κίνηση, αλλά έτσι και ανοίξει το παράθυρο του αυτοκινήτου σου, διαπιστώνεις ότι η τεστοστερόνη στο αίμα των ανθρώπων τρέχει πιο γρήγορα από ότι τα αυτοκίνητα σε αγώνα ταχύτητας. Ο κόσμος είναι θυμωμένος, συμπληρώνει ο αγαπητός κύριος Μαυρίδης. Και πάνε οι πανέξυπνοι και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ήδη ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν.
τι περιμένουν στο τέλος να συμβεί. Θα δεχτούν την οργή αυτών που εξακολουθούν να ζουν στον πραγματικό κόσμο και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα κάτω από αντίξωες συνθήκες. Συνεχίζει ο κ. Μαυρίδης στο Liberal. Δεν χρειάζονται λοιπόν εξυπνάδες και ασκήσεις κομματικής πειθαρχίας. Χρειάζεται μόνο επίγνωση της πραγματικότητας. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος ότι αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα καλά? Η τοποθέτηση αυτή θυμίζει την αντίστοιχη πίστη των αντιπάλων ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα λάθος. Είναι προφανώς λάθος και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει πολλές επιτυχίες, κυρίως στα δημοσιονομικά και στην εθνική ασφάλεια, έχει όμως και σημαντικές αστοχίες όπως η ακρίβεια. Τι μπορεί να υποσχεθεί στον κόσμο? Ότι θα προσπαθήσει και στον τομέα της ακρίβειας, όπως προσπάθησε και σε εκείνους τους τομείς που τα κατάφερε. Έχει σημασία να εξηγήσει γιατί απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όταν λες την αλήθεια στον κόσμο, ο κόσμος το καταλαβαίνει και το εκτιμά. Εάν οι εκλογές είχαν γίνει το Σεπτέμβριο, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση, καταλήγει ο κ. Μαυρίδης στο άρθρο του στο Liberal, θα έπαιρνε ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Ο χειμώνας θα έβγαινε πιο εύκολα. Τώρα πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη αυτού του 30-32% που στηρίζει σήμερα την κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Δεν υπήρχε λόγος για ένα τόσο μεγάλο στοίχημα όταν οι εκλογές ήταν μια κερδισμένη υπόθεση, καταλήγει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Αυτά τα ολίγα, ας τα σκεφτόμαστε και λίγο, έτσι. Και εγώ υποσχέθηκα, πήρε ο Κουφόπλος, ας βγει ρε παιδιά, ας βγει να μου το πει. Μη μου το γράφετε και πάρτε το γρήγορα, γιατί περιμένει και ο άνθρωπος που έχουμε καλεσμένο. Έτσι. Λοιπόν, έχω κάποια μηνύματα τα οποία θα τα πω στην συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Λουκάς. Γεια σου Λουκά μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Σε ευχαριστούν και η ομάδα μας. Λοιπόν, πού είναι ο Κουφόπλος ρε παιδιά?

0: Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, θα ασχοληθούμε και με ένα θέμα το οποίο ήδη το είχαμε παρουσιάσει πριν πραγματοποιηθεί, και επειδή γύρισε ο αγαπητός φίλος ο Γιώργος Λούκας, εκπαιδευτικός, θα μας πει τι έκανε στο Νεπάλ, έτσι. Αλλά πάμε στο Βασίλη Κουφόπουλο γρήγορα, γιατί περιμένει και ο άνθρωπός μας, να μας πει τι γίνεται και τι συνάντησε πάλι στους δρόμους. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της Αμερικανικής Πρεβίας, στο Μέγαρο Μουσικής, στο καθοδικό ρεύμα, με κατεύθυνση για παράδειγμα προς το Φάληρο. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία στην αριστερή πλευρά. Και δεν υπάρχει δυνατότητα στο ρεύμα καθόδου να προσεγγίσει κανείς το κέντρο. Το ανωδικό είναι ελεύθερο.
0: Το ανωδικό είναι ελεύθερο. Και τώρα τι θα κάνεις?
1: Θα βρούμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Υπομονή. Εντάξει.
1: Υπομονή και ψυχραιμία. Η Αθήνα είναι
0: υπέροχη. Πώς το λένε, σε πάει τώρα δύο μέρες τρένο, έτσι.
1: Μια χαρά είναι. Όλα είναι εξαιρετικά.
0: Ακούς κάτι?
1: Συντονισμένο στα απόλυτα. Άκουσα. Το Άρχο Μαυρίδη, το Δημήτρη, όλο το έπος της παρέμβασής σου από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Βασίλη.
1: Και έχω την εγγύηση ότι είσαι εκεί.
0: Εδώ είμαι. Εδώ
1: καλύτερη,
0: είμαι.
1: Καλύτερη εγγύηση δεν υπάρχει.
0: Μην ανησυχείς και λάστιχο να γίνει. Όχι, χτυπάω ξύλο.
1: Όχι.
0: Και το οτιδήποτε, εδώ είμαι. Λέμε ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Και τα λάστιχα, λάστιχα. Σκάνε κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι. Μη μου πεις ότι είναι σε λάστιχο, γιατί.
1: Όχι, Δημήτρη.
0: Θα με πεις και καντέμι μετά.
1: Όχι, λοιπόν. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι. Εντάξει. Μια καλά, ευχάριστο, καλό συνάδελφο. Άνθρωπο, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί οι υπόλοιποι. Έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος κυκλοφορία. Αλλά αν θέλει να κατέβει κανείς προς το συγκεκριμένο σημείο Μεσογείων, θα ταλαιπωρηθεί. Να το αφήσει καλύτερα.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Τρίπλα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα.
0: Ναι, οκ. Okay. Το αντιληπτό και σε ευχαριστούμε και για τη χρηστικότητα της επικοινωνίας. Για χαρά. Σε περιμένουμε. Βασίλης Κουφόπουλος θα έρθει για το 2ωρό του τώρα σε λιγάκι. Λοιπόν, για να πάμε στον Γιώργο Λούκα, εκπαιδευτικός που πήγε στο Νεπάλ, ερευνητής, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Έχει ξεκινήσει ένα ντοκιμαντέρ. Οι κόσμοι των παιδιών. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν λέγεται, Γιώργο μου. Την καλησπέρα μου.
2: Σωστά, σωστά, την καλησπέρα μου. Να μην πω ότι ζήλεψα τώρα ακούγοντας τον κύριο Κουφόπουλο να περιγράφει εκεί πέρα την κατάσταση.
0: Όχι. Δεν είναι να το ζηλεύει κανείς αυτό που συμβαίνει στο κέντρο, έτσι.
2: Σας δίνω τους χαιρετισμούς μου εδώ, τους δροσερούς, κάτω από τον Ελικόνα και τον Παρνασσό.
0: Χαίρομαι. Ερώτηση. Μιλάς από ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι, όχι.
0: Α, γιατί ακούω λίγο πηγάδι μέσα, αλλά εντάξει, θα το. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, η ησυχία του τοπίου φταίει. Ενώ κατάλαβα.
2: Μάλλον άλλο, από την πολλή ησυχία.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
2: Από τη σπηλιά μου εκεί, από τη σπηλιά.
0: Αυτό είναι, Γιώργο. Λοιπόν, πες μου τι έκανε στο Νεπάλ.
2: Λοιπόν, καταρχήν επέτρεψα.
0: Γιατί ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην το άκουσαν, αλλά πες μου γιατί πήγε στο Νεπάλ.
2: Είναι, βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο τη σειρά ντοκιμαντέρ που. Παίρνει χρόνο, είναι η κόσμη των παιδιών και είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με την παιδική ηλικία, με παιδικές ηλικίες ανά τον κόσμο και διάφορες προοπτικές των παιδιών μέσα σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Το πρώτο ταξίδι ήταν στην Ναμίμπια, στην έρημο Καλαχάρι, πέρασα κάποιες μέρες ανάμεσα σε μια φυλή κυνηγών τροφοσυλλεκτών εκεί. Και τώρα το δεύτερο ταξίδι. Και δεν ήθελα να το κατεμέψω βέβαια, γιατί μου φαινόταν αρκετά σύνθετο για να ολοκληρωθεί και να επιτύχει, γιατί είχε να κάνει με ένα παιδί θεό. Σύμφωνα με την παράδοση κουμάρι διαλέγονται κάποια κορίτσια.
0: Ωραία, εξήγησέ μας τι ήταν αυτό το παιδί, γιατί θεωρήθηκε θεός.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο επιλέγεται με κάποια κριτήρια από την εκεί παράδοση, το Νουέαρ. Μένει από τα 3 του χρόνια μέχρι την εφηβεία σε ένα ναό, δεν μπορεί να βγει έξω και όσες φορές βγαίνει έξω είναι για να ευλογεί κόσμο ή για τελετουργίες. Επομένως φανταστείτε πώς έχει μεγαλώσει. Αυτό που προσπαθούσα να διερευνήσω εγώ είναι το μετέπειτα αυτής της συνθήκης, όπου η κινηματογράφηση, η έρευνα και οι θέσεις του παιδιού αναδεικνύονταν. Δηλαδή, το μετά ενός παιδιού το οποίο έχει περάσει 8 χρόνια μακριά από τους γονείς του, μέσα σε ένα ναό και να βγαίνει σε τελετές, σαν και αυτή που πήγα και είδα κιόλας, με το νέο παιδί θεό, όπου λατρεύεται από χιλιάδες κόσμου.
0: Ναι, δεν μου λες, εσύ.
2: Το μετά έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, πρόσεξε. Μπήκε σπίτι του, ήταν εύκολο το να του προσεγγίσει κτλ.
2: Ήταν πολύ δύσκολο, γι' αυτό σου έλεγα κιόλας, δηλαδή δεν ξέρω. Λέω, Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μας πάνε όντως στο ίδιο το παιδί Θεό μου. Φαινόταν πολύ, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τελικά μας πήγαν όντως οι άνθρωποι εκεί περί τοπικοί συνεργάτες. Uh-huh. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πραό, ήσυχο και φαινόταν η απουσία κοινωνικών επαφών. Δηλαδή δεν είχε κοινωνικές δεξιότητες ανεπτυγμένες, αυτό που λέμε. Uh-huh.
0: Με την έννοια, ήταν πιο όριμο από την ηλικία του ή όχι?
2: Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε εμείς στο χώρο μας, ας πούμε, υπήρχε μια επιλεκτικότητα και είναι ένα παιδί το οποίο, φανταστείτε ότι επιλέγονται αυτά τα παιδιά 3 ετών. Επομένως υπάρχει ένας πολιτιστικός μηχανισμός που επιλέγει κάποια παιδιά τα οποία πέρα από τα 32 περίφημα κριτήρια που έχουν εκεί πέρα η παράδοσή τους, νομίζω ότι έχει να κάνει και με περισσότερο χαρακτηριστικά τα ιδιοσυγκρασιακά. Είναι παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο ήρεμα και τα οποία έχουν ένα κομμάτι δυσκολίας έκφρασης συναισθημάτων ή μπορούν, έχουν υψηλό επίπεδο αυτορύθμισης και μια έτσι κι αλλιώς φυσική απόσταση ως προς τον κόσμο, ότι μια κάλμη διάθεση που έτσι κι αλλιώς στο Νεπάλ απαντάται πιο συχνά. Δεν είναι δηλαδή, ναι, δεν βλέπεις αυτό το δικό μας το μεσογειακό ταπεραμέντο της κίνησης, της φωνές, του χαμού. Βλέπεις ανθρώπους ήρεμους και αισιόδοξο. Εμένα μου έκανε και εντύπωση πως πριν ένα χρόνο έγινε ολόκληρη αυτή η εξέγερση εκεί πέρα στο Νεπάλ. Δηλαδή, πραγματικά, άμα γνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους, τους φιλήσυχους, τους ειρηνικούς, πως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι κυνήγησαν και ξεχαρβάλωσαν το παλιό πολιτικό σύστημα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Γιατί είναι μια κοινωνία και εκπαιδευτικά η οποία δίνει μεγάλη έμφαση στην στη μόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών. Δηλαδή η μισθή είναι 200, με δικά μας δεδομένα, 200 ευρώ το μήνα, φανταστείτε να το πούμε, και τα 100 ευρώ μπορεί να τα δίνουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, για να σας δώσω να καταλάβετε. Και παντού βλέπεις στο Κατμαντού φροντιστήρια, σπούδασε στην Ιαπωνία, σπούδασε στην Αμερική, σπούδασε στην Αγγλία, και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της εκπαίδευσης ως ευκαιρία κοινωνικής ανόδου και
0: ανέλυξης.
2: Ναι. Πάντως το παιδί.
0: Φοβερό στοιχείο αυτό που λες πάντως.
2: Ήταν φοβερό, γιατί εντάξει, μέσα στο πλαίσιο της δράσης έρευνας που κάνουμε, έχει να κάνει και με το κομμάτι το ευρύτερο, το πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο ζει το παιδί. Επομένως, το παρατηρήσαμε γι' αυτό. Παρακολουθήσαμε και την Τρίσινα στο σχολείο της κιόλας, να πω. Ιδιωτικό σχολείο με πισίνα στο Κατμαντού, παρακαλώ, που το πήρε υποτροφία. Άρα καταλαβαίνουμε και από αυτό ότι τον επιλέξει μια οικογένεια να στείλει το παιδί της να γίνει κουμάρι, θεά δηλαδή, έχει και κάποια άλλα προνόμια.
0: Προνόμια, ναι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: δεν είναι και για όλα όπως τα παιδιά, έξω όσο να αντιλαμβάνουμε έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, και η οικογένεια νιώθει μια περηφάνεια για όλη αυτή την επιλογή ανάμεσα σε πάρα πολλά παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος ή και λόγος που επιλέγουν κάποια συγκεκριμένα παιδιά για να.
2: Είναι παράδοση αιώνων. Είναι μια σύνδεση ανάμεσα σε βουδιστικά και ινδουιστικά στοιχεία η παράδοση του κουμάρι. Επομένως εκεί υπάρχουν στο Νεπάλ υπάρχουν δύο θρησκείες, υπάρχει και ο βουδισμός και ο ινδουισμός, και μέσω αυτής της παράδοσης είναι σαν να ενώνονται και υπάρχει μια ομαλή συνύπαρξη.
0: Ωραία. Ερώτηση, γιατί πόσο χρόνο έχουμε, Γιώργο? Άλλα 2 λεπτάκια. Πες μου κάτι που δοκίμασες και σου άρεσε.
2: Τα καυτερά εγώ δεν τα
0: πας καλά.
2: Δεν τα πάω καλά.
0: Όλα καυτερά έχουν εκεί.
2: Όλα καυτερά, παιδιά. Δεν συνίσταται σε ανθρώπους που έχουν δυσκολία με τα.
0: Και τι έτρωγες?
2: Με τα καυτερά, στραγάλια από την Ελλάδα.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Τώρα, όταν έχουμε και λίγες μέρες γύρισμα, καταλαβαίνετε ότι και μια στομαχική διαταραχή μπορεί να τα καταστρέψει όλα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Τώρα, ποιος τρέχει εκεί πέρα στους ναούς να βρει τουαλέτα? Δηλαδή, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, έτσι που μοιράστηκες σε μια πρώτη επικοινωνία, γιατί θα τα πούμε και σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
3: Χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ζυμαρικά μέλισσα σε σούπερ τιμές. Ακόμα, βρες σε σούπερ τιμές όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη και τις μπύρες Άμστελ, Χάινικεν και Μάμος Τετράδες. Επιπλέον, κρασιά Νίκολα Ζαρίδη σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά 2 οποιονδήποτε φιαλών, κερδίσεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
4: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου. Εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
11: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα ΑΒ. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα μήλα 15% 5% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα βλάχας, κομπλέ, Vitaline και Delta σε σούπερ προσφορές. Επιπλέον, όλα τα παιδικά δημητριακά, Special K και Extra Kellogg's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα προϊόντα Παπαδοπούλου σε σούπερ τιμές. Και με αγορές 5 ευρώ, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
13: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Τι καλησπέρα μου. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι πλησιάζει προς 11:25. Γεια σου, Φανή. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Μου στείλε ένα πλακατζίδικο. Μου λέει 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων. Οι κινητοποιήσεις άρχισαν. Ο Λουκάς μου λέει το εξής. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Ο Χριστόφορος. Χριστόφορος, ναι. Μου λέει, μια χαρά τα λέει για την Ελεονόρα Μελέτη. Μην τρομάζουμε στο άκουσμα των αυτονόητων. Ιδιαίτερα σήμερα, μου λέει, ο εργαζόμενος έχει την πολυτέλεια να φεύγει από την εργασία του όποτε θέλει και στους περισσότερους κλάδους βρίσκει εργασία άμεσα. Ο εργοδότης απ' την άλλη πασχίζει να βρει εργαζόμενους που να πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και να έχουν όραμα και όρεξη για εργασία. Τότε δεν έχει και πρόβλημα να του φύγουν και κάποιοι με την έννοια αυτή, γιατί μπορεί να ήταν και κάποιοι που δεν είχαν όραμα και για εργασία και όρεξη, έτσι. Και μην λευγιαστείτε, εργαζόμενος είμαι και εγώ, Χριστόφορος. Να είσαι καλά, Χριστόφορο, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γιώργος, από Πειραιά. Μιας και έχουμε αναφερθεί στη ρύπανση στον Κηφισό, ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τους αρμοδίους. Τα σκάφη αναψυχής πού αδειάζουν τα μαύρα νερά τους, λέει ο Γιώργος. Να σε καλά και σε ευχαριστώ. Ο Κώστας, οδηγός από ρηματοφόρου, την καλησπέρα μου. Νάσο μου, επειδή μου έχεις γράψει ένα μήνυμα, θέλω το εξής. Νάσος, θέλω να μου στείλεις αριθμό κινητού και αύριο να τα πούμε στον αέρα. Είσαι? Έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ως εργοδότης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Και θέλω αύριο το πρωί να σε φέρω. Το πρωί λέω. Πώς μου ήρθε το πρωί? Αύριο το βράδυ, παιδιά, συνήθεια γιατί χρόνια έκανα και πρωινή εκπομπή. Να τα πούμε στον αέρα. Οπότε, Νάσο, περιμένω αριθμό κινητού και αύριο έχουμε ραντεβού. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μην διαβάσω τώρα το μήνυμα, θέλω να τα πούμε αύριο κανονικά. Είσαι μια μικρή επιχείρηση με 4 υπαλλήλους κτλ. Θέλω να μας πεις την ιστορία κανονικότατα στον αέρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Έχουμε τους εξής δύο. Το Viber, ο 698-123-1003. Πάμε ξανά, 698-123-1003. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, διότι σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 1963. Είχε πρεμιέρα μια ταινία που όλοι την έχουμε αγαπήσει. Βέβαια, εισπρακτικά τότε, εκείνη την εποχή, δεν είχε κάνει μέτρια πράγματα. Γιατί είχε 201.008 εισιτήρια, τερματίζοντας την 26η από τις 92 ταινίες που προβλήθηκαν τη σεζόν 1963-1964. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Της Κακομοίρας». Σε εμάς έχει μείνει γνωστή η ταινία αυτή ως «Ο Μπακαλόγατος», μια ασπρόμαυρη κωμωδία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου που θεωρείται κλασική στο είδος της. Έλα και μια ατάκα λίγο να ξεδώσουμε.
15: Κάνετε, κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
16: Γεια σου, Ζήκολε, παιδιά.
15: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
16: Καλά, σε χαιρετάει.
15: Τους χαιρετισμούς και εξεμού,
16: Ευχαρίστως. Γεια σου,
15: στο καλό.
16: Γεια σου.
15: Γιατί μου τσόνισες, επιτυχώ, γιατί μου τσόνισες? Γιατί μου τσόνισες?
16: Πού σου να, ρε?
15: Ρε, ναι. Ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπουν να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
16: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
15: Κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Ακούσε τι σου λέω. Ακούσε που ήμουνα, πού μ' έστειλε.
17: Πού σ' έστειλε.
15: Πού μ' έστειλε.
17: Πάει κάτι πράγματα τη κυρία Παναγιώτα και ένα κουτί λουμία τη κυρία Θοδόρα.
15: Τα λουμία.
17: Τι τα λουμία.
15: Μου πέσανε.
17: Σου πέσανε.
15: Μάστα.
17: Γι' αυτό άρεσε.
15: Μάστα. Ω που να τα μαζόξω, τι να κάνω.
17: Να σου πω πολύ σωμία.
15: Κάνει χειραψίδι γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κουτολιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνει 10 μέρε να φάστα. Ακού δεν μπορεί να συμπεριφέρει έτσι εμένα. Άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
17: Τι είναι αυτά που μου κάνει.
15: Να την κοιτάξει, άμα ξεκλειχτώ θα γίνω ανακοινωνίτε και δεν σε γλιτώνει άνθρωπο.
17: Πού σου πέσανε.
15: Στον δρόμο.
17: Κάτω.
15: Έχει δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια. Mm.
17: Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα τη Φεφίκα.
15: Σκασμός.
17: Τι πες ρε παιδί,
15: σκασμός. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φεφίκα.
0: Παιδιά, η Ελεονόρα Μελέτη το Ζήκο είχε κατά νου. Και το μπούλινγκ που ασκεί στο αφεντικό του.
15: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα κόμμα.
17: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
15: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά.
17: Θα άσταθα τώρα. Ζαλώσου σε μπήλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου.
15: Πρέπει
17: να
15: πάω.
17: Την κυρία Καραζαμπούκου.
15: Δεν πάω σε αυτήν.
17: Γιατί δεν πας.
15: Έτσι δεν το πονεύω. Να πας εσύ. Δεν το πονεύω.
17: Πρέπει εγώ θα πάω. Καταστηματάρχη.
15: Τι λες μωρή μεγάλη καταστηματάρχη. Κέρα το πράγμα τι είσαι. Μπακαλόκατο εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή.
17: Τι γατή δεν τυχονεύει.
15: Δεν τυχονεύω και δεν με δίνει τίποτε. Μονά κατά Χριστούγεννα από μάδο και ένα πινινταράκι και ένα μέλο μακάρνο που μέσα βρήκα ένα σκόλι και σαν το φίδι που σκότσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
17: Και τα θες τα λεφτά ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλεις ρε.
15: Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω.
17: Μπα.
15: Μάλιστα γιατί θα πάρω μπέρις.
17: Μπα. Πώς θα ραβωνιάζεις.
15: Ραβωνιάζομαι επισήμως γιατί είναι επισήμως είμαι λογοδοσμένος.
17: Και αν επιτρέπετε με τη Φεφίκα.
15: Μάλιστα με τη Φεφίκα.
17: Και θες αγοράσεις
15: μπέρις. Μάλιστα μπέρις.
17: Πάρε και ένα πεντατή.
15: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια. Έχεις για θα σου κόσω κουτουλιά θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνα. Θα ακούσει.
17: Θα στο διάλογο θα να πάρει τα πράγματα. Θα τα πάω.
15: Θα τα πάω. Μην κάνει χειραψία. Σε πάρω διάλογο σε πάρω.
0: Ωραία πράγματα. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το είδα και έγχρωμο και δεν μου άρεσε. Αυτά είναι μαυρό-άσπρο, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Πέτρος, η ακροάτρια λέει που είπε ότι όλοι αυτοί έχουν τη δύναμη, δεν χρειάζονται την υποστήριξη κανένας. Τι ακριβώς νομίζει, ότι όλοι οι εργοδότες είναι τίποτα πολυεθνικές. Γιώργο από το Far West, τι είναι αυτό που μου λες. Μου έχει στείλει και στο YouTube. Εδώ δεν ανοίγει YouTube για λόγους ευνόητους. Βοήθησε με τι είναι αυτό να ψάξω να το βρω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένω τον φίλο τον Άσο να μου στείλει αριθμό κινητού να τα πούμε με το μικρό του όνομα αύριο στον αέρα. Που μου έχει στείλει το μεγάλο όνομα, το μεγάλο μήνυμα ως εργοδότης. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να κάνουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Αλέξης Μίτεβ, από τα Χανιά, που βρίσκεται σε ένα ταξίδι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Βρίσκεται στην Αμερική. Εκεί συνεχίζει τη μεγάλη μάχη που δίνει με μια πολύ δύσκολη μορφή καρκίνου. Δύσκολη μορφή καρκίνου. Όλα φανταστείτε ότι ξεκίνησαν από έναν πόνο στη λεκάνη. Αρχικά η οικογένεια, πού να φανταστείς, πονάει η λεκάνη, λες κάποιο χτύπημα, παλιό χτύπημα, τον άλλο κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, το πόδι του δεν τον κράτησε και ο Αλέξης έπεσε. Ακολούθησαν εξετάσεις και η διάγνωση που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Ένα είδος σαρκώματος, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και σε νέους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν, αρχίζει από το φθινόπωρο του 2025 ένας διαρκής αγώνας με νοσηλίες, κύκλους χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείες. Ξέρετε, όσοι για κάποιο λόγο έχουμε περάσει από αυτές τις ιστορίες καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι. Τέλος πάντων, τα χρήματα πολλά. Έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζευτούν κάποια χρήματα και ευχαριστώ την κυρία Φέη Ζακάκου που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και προβάλλει αυτό το θέμα. Εμένα από φίλη ακροάτρια μου ήρθε, πρέπει να σας πω, και μου λέει: σε παρακαλώ, κάνε κάτι, δες το, αφιέρωσα έστω και 5 λεπτά από το χρόνο. Την καλησπέρα μου, κυρία Ζακάκου, τι κάνετε.
18: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, Δημήτρη,
0: να
18: για
0: καλά.
18: Την δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας.
0: Ωραία. Πείτε μου τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Αλέξη.
18: Θα σας πω αμέσως. Είμαι εδώ για τον Αλέξη Μιτεύ που βρίσκεται στην Αμερική και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του απέναντι σε ένα επιθετικό σάρκωμα. Για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του χρειάζονται ακόμα 100.000 ευρώ. Δεν ζητάμε ούτε λύπηση ούτε ανθρωπιά. Το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι ανθρωπιά και συμμετοχή. Εγώ προσωπικά ό,τι βγάζω σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο αγώνας μας πάνω από 400.000 ευρώ.

0: πράγματα. Δεν ευμονίες. Πήγε να μου μείνει τυφλός. Εμένα με λέει η αδελφή του. Μη η ψυχή του και εγώ η ψυχή του. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο πάνω. Έκανα τον αγώνα μου εγώ και η Φώτη στην αρχή επί 3 μήνες. Ο κόσμος βεβαίως, επειδή είμαι influencer, έδωσε πάρα πολλά χρήματα για τον Αλέξη. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο.
1: Η κατάσταση της υγείας του πώς εξελίσσεται? Καταλαβαίνω, προσέξτε.
0: Το θέμα μας ξέρετε.
1: Μισό λεπτάκι, κυρία Ζακάκου, μισό λεπτό. Ξέρω ότι και οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοβολίες και όλα αυτά έχουν τεράστιες επιπλοκές σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι. Και επειδή μιλάμε και για ένα νέο άνθρωπο. Μιλάμε, πόσο είναι, 20, 21?
0: 20 χρονών.
1: Είναι. 20. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως και οι επιπλοκές είναι ακόμα και πιο δύσκολες. Ακριβώς επειδή πέφτουν πάνω σχήματα χημειοθεραπείων πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και ένας αδύναμος οργανισμός, έτσι.
1: Καλά, ναι. Όταν κάνεις χημειοθεραπείες, καταραίει το σύμπαν.
0: Με μεταστάσεις,
1: κυριολεξία καταραίει το σύμπαν. Στην κυριολεξία καταραίει το σύμπαν. Και τώρα απαιτούνται χρήματα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω δει στα social media, έτσι.
0: Ναι. Είναι ακόμα 100.000. Απλά το θέμα μας είναι να γυρίσει νικητής.
1: Ναι.
0: Και όχι απλά να γυρίσει, γιατί απλά δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά το λέω.
1: Τώρα πόσα έχουν μαζευτεί, που προφανώς θα έχετε στείλει όλα εκεί, έτσι. Για την
0: ναι, απλά υπήρχαν επιπλοκές οι οποίες.
1: Πάνε πίσω όλα τα υπόλοιπα.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι. Πάνε πίσω
0: λογικό,
1: όλα τα υπόλοιπα.
0: Έτσι. Το θέμα μας ποιο είναι? Ότι αν το παιδί μείνει εδώ, αν μείνει το παιδί εκεί, έχει ελπίδα. Αν γυρίσει πίσω, δεν έχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε αριθμούς, λογαριασμούς κτλ. Θέλω να αφήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα σας καλέσουν τώρα η Ρούλα Βρετάκου. Έναν τρόπο που μπορεί κάποιος να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, θα σας καλέσει τώρα η Ρούλα Βρετάκου.
0: Το μόνο που θέλω είναι ένα λεπτό να καταχαραστώ το χρόνο σου. Ναι. Σε κάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Υπάρχουν δύο λογαριασμοί για τη στήριξη του Αλέξη. Ο λογαριασμός είναι του Άλεξ και ο δεύτερος της παιδικής χαράς που μπήκε στον αγώνα μας για να μας βοηθήσει.
1: Ωραία.
0: Και οι δύο
1: δεν
0: είναι για τον Άλεξ.
1: Δεν είναι λογαριασμοί με αυτή την έννοια.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Δεν είναι προσωπικοί λογαριασμοί κάποιου που βοηθάει.
0: Μπράβο,
1: το
0: είμαι δωρήτρια και τίποτα περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω κανένα ποσοστό, κανένα όχθελο, κανένα τίποτα.
1: Θα σας είμαι ειλικρινής.
0: Απλά αγαπάω το παιδί.
1: Συνήθως τέτοιες πρωτοβουλίες κάπως έτσι κινούνται. Όχι από φιλανθρωπία με την έννοια της φιλανθρωπίας. Από κάποια λόξα κάποιων ανθρώπων, με την καλή έννοια του όρου. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας τηλεφωνήσει η Ρούλα να αφήσετε κάποια στοιχεία στο τηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα υπόλοιπα. Για να δω, έστειλε ο Νάσος. Πού είσαι ρε Νάσο? Άντε να του διαβάσω το μήνυμα. Μου λέει για να σε βοηθήσω. Ξέρεις πως οι σεφ οι μέτρ σε παρατάνε στο φουλ τη σεζόν αν δεν τους δώσεις άλλα χρήματα από αυτά που έχεις συμφωνήσει? Σε εργοτάξιο που τρέχουν ρήτρες εργοδηγός σου λένε ότι θέλουν περισσότερα χρήματα για να βγουν οι προθεσμίες. Και τώρα στην επιχείρησή μου, πολιτής με 25 χρόνια εργασίας, σε προκαλεί συνεχώς με καθυστερημένη προσέλευση και νωρίτερα την αποχώρηση με το... περίμενε. Ηχητικό το στείλει, δεν βγάζω νόημα. Όχι, όχι, είναι ασύντακτο. Δεν θα κάτσω να το... Δεν μπορώ να το συντάξω εγώ τώρα στον αέρα. Και μετά μου λέτε μερικοί γιατί διαβάζω λάθος τα μηνύματα. Παιδιά, ή μου τα στέλνετε ηχητικά ή μου τα στέλνετε με κάποιο τρόπο που δεν βγάζουν νόημα. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα γράφετε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Έτσι υπήρξε και μια παρεξήγηση χθες με έναν ακροατή που δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει και παρεξήγηση. Βέβαια δεν το διάβασα όλο το μήνυμα του γιατί θεώρησα ότι ήταν σαν να παίζω με το ψωμί κάποιος συνάδελφων μου και δεν θα το έκανα. Μου λέει ο Ντίνος το εξής. Σε ένα συνέδριο εργοθεραπείας στο Hong Kong σχεδόν 20 χρόνια πριν είχε διατυπωθεί η πρόβλεψη ότι στο μέλλον το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο η εργασία όσο η απασχόληση, με την έννοια των συνεπειών που έχει η έλλειψη εργασιακής ρουτίνας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ψυχικές διαταραχές αλλά και να συμβάλλει στην εμφάνιση πολλών σωματικών νοσημάτων όπως η παχυσαρκία, η μυϊκή απώλεια, ο διαβήτης, η αϊπνία, η κοινωνική απομόνωση και άλλα. Σήμερα στη χώρα μας, παρά τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, παρατηρείται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Ορισμένα επαγγέλματα, παρότι

είναι καλά αμοιβόμενα, δεν φαίνονται καθόλου ελκυστικά, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Είναι εργοθεραπευτής, νοσηλευτής. Όπα. Βγάζω φωτογραφία κινητό που μου έστειλες, αγαπητέ μου Ντίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, ωραία. Θα τα πούμε και στον αέρα. Απλώς περιμένω το φίλο τον Άσο. Περιμένω ακόμα, Νάσο μου. Αν θέλεις, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε έτσι ώστε αύριο να τα πούμε στην εκπομπή.

0: Τι καλησπέρα μου και στο Γιώργο από την Ελευσίνα. Μου λέει: διαβάζω κάθε μέρα τα άρθρα του κυρίου Μαυρίδη. Σου προτείνω όμως να διαβάσεις στον αέρα το άρθρο της 5ης Οκτωβρίου υπό τον τίτλο «Κάθετος διάδρομος, η Τουρκία και οι επενδυτές του χάους». Γιώργο μου, θα το κάνω γιατί διαβάζω το Liberal. Έτσι, θέλω να έχω μια σφαιρική εικόνα για πολλά πράγματα και διαβάζω πάρα πολλά site. Οπότε όλων των αποχρεώσεων. Και διαβάζω πράγματα που νομίζω ότι με κάποιο τρόπο δημιουργούν έναν διάλογο. Και προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί με αυτό που διαβάζει, αν το βλέπει ως έναν ωραίο τρόπο να ανοίξει μια κουβέντα, έτσι θα έπρεπε να το δούμε και έτσι θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεται κάποιος. Δεν σημαίνει, προσέξτε, ότι αν κάποιος ανήκει σε μια παράταξη, εννοώ όχι ανήκει ως μέλος, ανήκει ιδεολογικά το μετάλλο και τα λοιπά, καλό θα ήταν να διαβάζει και αντίθετα πράγματα με τα οποία διαφωνεί. Κάτι γίνεται όμως σε επίπεδο διαλόγου με αυτό εδώ. Και γι' αυτό σας λέω, εγώ διαβάζω τα πάντα από παντού. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο, ακόμα και για τη δουλειά μου. Το λέω αυτό γιατί έτσι πρέπει να είναι τα δεδομένα. Ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Οπότε, Ντίνο μου, κράτησα τα στοιχεία σου. Θα τα πούμε μάλλον αύριο. Έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό. Αυτό το εσύ το έχεις παρακολουθήσει αυτό προφανώς ή έπεσε στην αντίληψή σου το θέμα ως θέμα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω να μας πεις τι είχε γίνει τότε σε αυτό το συνέδριο εργοθεραπείας στο Hong Kong που έχει πιάσει τα εργασιακά. Έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Προσέξτε. Να πω την καλησπέρα μου στην Μέρη Σκανδάλη. Η συνάδελφος πάει να γεννήσει. Με το καλό Μέρη μου, με ένα πόνο, τι λένε σε αυτή την περίπτωση. Σε ακούω, μου λέει, και πάμε στο μαευτήριο να γεννήσουμε. Όλοι μαζί, έτσι και ο Δημήτρης. Να είστε καλά. Γερή δυνατή, με το καλό. Και μόνο χαμόγελα και μόνο ευτυχισμένοι να είστε. Έτσι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή σας έλεγα για το θέμα της ακρίβειας. Και προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η ακρίβεια επιμένει. Πλαφών και συμφωνίες κυρίων δεν φρέναραν τις τιμές, με τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά να είναι υψηλότερες της Ευρωζώνης. Και διάβαζα ένα πίνακα ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε, έχουμε μεταβολή τιμών τροφίμων Ιανουάριος 2026 με Αύγουστο του 2026, δηλαδή το πρώτο επτάμηνο, έτσι δεν είναι? Προσέξτε, ας πούμε, τι να πιάσω. Φρέσκα σπεριδοειδή. Στην Ελλάδα 12%. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 4,68. Εγώ πρόβιο κρέας 5% στην Ελλάδα. Το ξαναλέω, Ιανουάριος 2026, Αύγουστος 2026. Είναι 7 μήνες. Στην Ελλάδα 5% το εγώ πρόβιο κρέας. Στην ο μέσος όρος Ευρωζώνης 2,74, διπλό εδώ. Γιαούρτι 4,33 εδώ, 0,83 ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Τεράστια διαφορά. Είμαστε, όπως επίσης τα καλά αλλαντικά, λέει 3,90 εδώ, 0,04 στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος. Δημητριακά πρωινού στην Ελλάδα το επτάμηνο Ιανουάριος 2026 Αύγουστος 2,18 επάνω στην Ελλάδα, 0,13% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Είμαστε κοντά, ας πούμε, στις βρεφικές τροφές, 1,90 εδώ, 1,54 στην Ευρωζώνη. Πού άλλο είμαστε κοντά? Γαλακτοκομικά 0,30 εδώ, μείον 0,30 στην Ευρωζώνη. Έπεσε εκεί. Ας πούμε, στον καφέ, μείον 34% εδώ, μείον 1,94 στην Ευρωζώνη. Αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι ακριβώς έτσι όπως έχει στηθεί η όλη ιστορία, Αν ο πόλεμος του Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη του Φεβρουαρίου είχε προκαλέσει διαταραχές και έχει προκαλέσει διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη και παγκοσμίως, τα στοιχεία λοιπόν της Eurostat, είναι τα στοιχεία που σας είπα, καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική αγορά είναι πιο επιρρεπής στις ανατιμήσεις. Και οι όποιες και αρκετές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες αυτών που έχουν γίνει στο ίδιο διάστημα σε επίπεδο Ευρωζώνης. Σας είπα κάποια παραδείγματα που είναι επίσημα, δεν είναι, δηλαδή από τη Eurostat έχουν βγει αυτά. Δεν τα είπε ο Δημήτρης, δεν τα είπε ο Βραχνός, δεν τα είπε κανείς. Έτσι, από μόνος του. Και έχει πιάσει τώρα εδώ διάφορα. Το οποίο βεβαίως έχει την αξία του ως θέμα. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι παρουσιάζεται ένα μεγάλο όφελος για τα δημόσια ταμεία, ακριβώς επειδή πληρώνουμε αυτά τα προϊόντα αρκετά ακριβά και ο ΦΠΑ μπαίνει στην τιμή επάνω. Οπότε φαίνεται ότι δημοσιονομικά τα ταμεία πάνε full. Βέβαια. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να τα πούμε αύριο το βραδάκι. Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με τον Στέφανο Νικολά.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτήν την έννοια, πρόσθεσε, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και ενέργεια. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να θέτει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμήσαμε την ειρήνη, τόνισε. Το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και μετά την κοινή συνέντευξη τύπου ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή και των δύο υπουργών και η υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν σήμερα στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της πόλης. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν. σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, διότι έχουμε δύο ξεχωριστές παρουσίες μέχρι τα μεσάνυχτα. Στιγμιότυπα στο Sky 100,3, κάτι νέο κάθε βράδυ. Και ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι, από την ειδησιογραφία. Πριν πάμε στην υποδοχή που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον εκλεκτό προσκυλημένο της ΗΠΑ, με τα δεδομένα. Τέλος η αρβίλα από τον Αντένα. Επισημοποιήθηκε το τηλεοπτικό τους διαζύγιο με ανακοινώσεις. Συμφωνία εξαιρετική του ομίλου Sky για 5 χρόνια. Η Στίχημαν Basket League θα βρίσκεται εκεί, ή αλλιώς GPL, θα βρίσκεται στον όμιλο Sky. Επεκτάθηκε η συμφωνία, η οποία ήταν για 2 συν 1 έτη και φτάνει πλέον στα 5. Μια συμφωνία που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, όπως εκτιμάται. Οι αγώνες μπάσκετ του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδίδονται, κυρίες και κύριοι, από τον όμιλο Sky. Και μείνετε συντονισμένοι για το τι και το πώς, διότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λίαν συντόμως θα έχετε όλη την εικόνα για τις νέες τηλεοπτικές υπηρεσίες του ομίλου Sky. Τι άλλο, το τότε και τώρα για τη δεύτερη σεζόν, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την κυρία Χαραλαμπούδη, διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη, θα είναι μαζί σας από αυτήν την Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Έλληνα Χαραλαμπούδη αυτή τη Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky στις 10.30. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και έχουμε και τον αριθμό στο Viber 698-123-1003. Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον κύριο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε μιλήσει στην Πρίκα.
1: Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο, αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις ΗΠΑ και χαίρομαι ιδιαίτερα που η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας και βεβαίως έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση.
2: Εδώ άνθησε η ειδική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια για την ιστορία. Δεν κατέγραφαν μόνο τις ιστορίες του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ. Σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα. Όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ημερών της. Είναι ένα όραμα που δεν να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία.
3: Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες που υπήρχαν στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη. Και τώρα υπάρχει ξανά πόλεμος. Υπάρχει ξανά ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Εμείς λοιπόν πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις απειλές. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες. Έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο με τους εταίρους μας εδώ στην Ελλάδα. Στις αμυντικές μας συνεργασίες, στην ενέργεια, στην κοινή μας φιλοδοξία να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης από τις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Όλα μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα υπήρξε και ότι εμείς, όπως και το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος, της οφείλουμε πολλά. Και όλοι μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας σε ολόκληρη τη Δύση, πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που άντλησαν οι πρόγονοί μας από αυτόν τον τόπο και την ιστορία του.
0: μετάφραση, έτσι, με απόδοση των κειμένων που τις μεταφράστρες, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Και τώρα, καθώς η εκπομπή είναι εντός και εκτός επικαιρότητας και κάθε βράδυ θέλουμε να έχουμε κάτι νέο, απόψε δύο παρουσίες ξεχωριστές στο ραδιοθάλαμο. Τη δεύτερη ώρα, η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για να δούμε τη σχέση μας με τα ζώα. Ειδική σχέση η οποία μας αναβαθμίζει και μας αναπτερώνει. Όμως την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο βρίσκεται ήδη η κυρία Βανέσα Σέιφερτ για να δούμε την φιλοσοφία της χημίας. Θυμάστε όταν ήμασταν μικροί που είχαμε πρώτη ώρα χημεία, τι σήμαινε για όλους εμάς που δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, δεν παρακολουθούσαμε. Και μετά ακολουθούσε φυσική και τρίτη ώρα βιολογία. Δεν πήγαινε άνθρωπος. Καλησπέρα, Χρυσή.
3: Μην τα λέτε αυτά.
0: Ήμασταν μικροί, δεν καταλάβαμε. Δεν μας είχαν αποκαλύψει τη μαγεία, συγγνώμη, τη μαγεία της επιστήμης.
3: Έχετε δίκιο. Άμα κάνανε λίγο φιλοσοφία της επιστήμης, θα το κάνανε πιο ελκυστικό.
0: Ναι, είναι φοβερό.
3: Τα λέω, αλλά ποιος
0: με
3: ακούει.
0: Μπαίνανε κατευθείαν με κάτι τύπους που δεν καταλαβαίναμε τι ήταν αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τους αποστηθήσουμε. Δεν βλέπαμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Αντίδραση, εργαστήρια, όλα αυτά τα οποία θα βοηθούσαν ένα παιδί να καταλάβει γιατί είναι σημαντική η χημεία ή η φυσική ή η βιολογία.
3: Ναι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς ήταν λίγο
0: γραπτά,
3: ψυχρά και ξενέρωτα.
0: Ναι, και ανάποδα. Οπότε πάρα πολύ ήταν αποθαρρυντικό στο γυμνάσιο και στο λύκειο να παρακολουθήσεις αυτές τις εξαιρετικές επιστήμες οι οποίες είναι στην καθημερινότητά μας. Θα θέλετε να μας κάνετε μια μικρή παρουσίαση
3: για το πεδίο που ασχολούμαι.
0: Για το πεδίο της επιστήμης σας.
3: Ασχολούμαι με τη φιλοσοφία της επιστήμης, με ειδίκευση στη φιλοσοφία της χημίας.
0: Φιλοσοφία της χημίας.
3: Ναι, είναι ένα μικρό πεδίο η αλήθεια. Είναι γι' αυτό θέλω να λέω ότι κάνω φιλοσοφία της επιστήμης, για να έχω έτσι ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Ουσιαστικά ασχολούμαστε στη φιλοσοφία της επιστήμης με το πώς είναι ο κόσμος και πώς μαθαίνουμε για τον κόσμο μέσα από την επιστήμη.
0: Γι' αυτό και είστε απόψε μαζί μας, για να μπορέσετε να περάσετε αυτή την αντίληψη. Μπας και αλλάξει επίσης και το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτό.
3: Λέτε να καταφέρουμε τόσο πολλά σήμερα. Θα δούμε.
0: Λιθαράκι.
3: Εντάξει, λιθαράκι.
0: Κάνε και πέτα. Στο πείραμα αυτό.
3: Ναι. Οπότε η φιλοσοφία της χημίας είναι μαζί με όλες τις άλλες φιλοσοφίες.
0: Ναι.
3: Μέσα στη φιλοσοφία της επιστήμης έχουμε και φιλοσοφία της φυσικής, φιλοσοφία της βιολογίας, φιλοσοφία των οικονομικών μετά, άμα πάμε και στις κοινωνικές επιστήμες, ψυχολογίας και, και ούτω καθεξής.
0: Αλλά η αρχαία Ελλάδα τι είναι? Χωρίς τη φιλοσοφία δεν είναι τίποτα. Μάρμαρα είναι πέτρες.
3: Το φοβόμουν ότι θα με πάτε στους
0: αρχαίους. Όχι, δεν θα πάω στους αρχαίους. Απλώς θα σημειώσω το εξής, ότι θαυμάζει κανείς τα μνημεία, αλλά από μόνο τους είναι πέτρες, μάρμαρα, τοποθετημένα. Τα μνημεία αυτά όμως εκφράζουν μια φιλοσοφία, μια στάση ζωής. Και έτσι νοηματοδοτούνται. Δεν είναι από μόνα τους.
3: Όχι. Όλα έχουν μείνει.
0: Ναι, εκφράζουν μια αλληλουχία πραγμάτων. Αλλά μην σας διακόψω, θα μας πείτε και λίγο για τις σπουδές σας.
3: Ναι, εγώ τελείωσα χημικός μηχανικός σε ΜΟΠΟΥ.
0: Ναι, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
3: Ναι, εμείς στο ΜΟΠΟΥ έχουμε μια τάση να το. Έχουμε ένα
0: δημόσιο
3: ψώνιο.
0: Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, περήφανο.
3: Μετά πήγα στο LSE, έκανα φιλοσοφία της επιστήμης σε ένα μάστερ.
0: London School of Economics.
3: London School of Economics, ναι, συγγνώμη. Και μετά έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ πάνω στη φιλοσοφία της χημίας. Λόγω του ΕΜΟΠΟΥ έκανα φιλοσοφία της χημίας στην πραγματικότητα, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να κάνω διδακτορικό στη φιλοσοφία της επιστήμης, άμα κάπως δεν το συνέδεα και με το προπτυχιακό μου. Οπότε τότε μου είχε προτείνει και ο μεντοράς μου στο Μπρίστολ ότι καλό είναι το θέμα που θα διαλέξω να έχει να κάνει, να έχει μία σύνδεση και με τη χημεία. Οπότε ασχολήθηκα με την κβαντική χημεία.
0: Κβαντική χημεία.
3: Ναι, συγκεκριμένα ναι, με τη σχέση της χημίας με την κβαντική φυσική. Αυτή ήταν η διατριβή μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ακούγεται πιο δύσκολο από ό,τι είναι.
0: Ναι.
3: Αυτό. Οπότε έκανα το διδακτορικό μου και μετά δούλεψα.
0: Εσείς όμως ξέρετε για την κβαντική φυσική. Και,
3: τώρα...
0: και για την κβαντική χημεία. Γιατί τώρα πλέον συγκοφαντείτε όλο.
3: Όσοι λένε. Δεν θυμάμαι ποιος φυσικός το είπε αυτό. Όποιος λέει ότι ξέρει κβαντική φυσική δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Μάλιστα. Α, okay.
3: Κάπως έτσι πάντως το είχε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Οπότε είναι λίγο ένα παράξενο πεδίο της φυσικής. Έχει ένα
4: weirdness. Να το πω αυτό, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη στα ελληνικά.
0: Ωραία.
4: Αυτό. Οπότε μετά δούλεψα και στο Bristol, έκανα postdoc.
0: Ναι.
4: Ήμουνα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εκεί. Και μετά με τον COVID γύρισα. Αυτά.
0: Είστε από τους ανθρώπους που επέστρεψαν. Για να εργαστώ στην Ελλάδα ή απλώς για τη χώρα.
4: Συγκεκριμένα η μαμά μου δεν μ' άφησε να φύγω. Ήταν μία εβδομάδα πριν το lockdown. Οπότε δούλεψα για την Αγγλία για 6 με 8 μήνες.
0: Ναι.
4: Και μετά βρήκα στο ΕΚΠΑ και δούλεψα σαν ακαδημαϊκή υπότροφος και μετά σε ερευνητικά προγράμματα.
0: Να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα ζητήματα, τα εκθέσουμε. Καταρχήν, πάμε να μιλήσουμε για την φιλοσοφία της επιστήμης. Πώς ορίζεται?
4: Η φιλοσοφία της επιστήμης έχει διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Το ένα είναι, ασχολείται με ερωτήματα τα λεγόμενα μεταφυσικά. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς είναι ο κόσμος, ποιες είναι οι φυσικές κατηγορίες που το διέπουν, τα πράγματα που λένε οι φυσικές επιστήμες υπάρχουν, και δεν εννοώ τα πράγματα τύπου η καρέκλα, το τραπέζι που βλέπουμε, που και αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα, αλλά τα ηλεκτρόνια που δεν τα βλέπουμε υπάρχουν, τα πεδία που δεν τα βλέπουμε θεωρητικά, όλα τα μικροσκοπικά πράγματα ή τα πράγματα που είναι πολύ μακριά για να τα δούμε με τις αισθήσεις μας, τα οποία όμως είναι κέρια στις φυσικές θεωρίες.
0: Ναι.
4: Για να εξηγήσουμε φυσικά φαινόμενα. Αυτά, ας πούμε, υπάρχουν, είναι αληθή, είναι πραγματικά ή είναι απλά κατασκευές για να μπορούμε να βγάζουμε νόημα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αυτά είναι λεγόμενα μεταφυσικά ερωτήματα που ασχολείται η φιλοσοφία της επιστήμης.
0: Και έρχεται να τα αποδείξει κάπως?
4: Όχι, δεν αποδεικνύουμε τίποτα στη φιλοσοφία. Και ούτε θα συμφωνήσουμε ιδιαίτερα.
0: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Άρα είναι πάντα υποέρευνα η επιστήμη.
4: Πάντα υποέρευνα, πάντα ανοιχτή. Αυτό είναι επειδή είναι και πολύ αυτό που λέμε και στη φιλοσοφία, υποκαθορισμένα τα πράγματα. Με την έννοια ότι έχουμε διάφορες εξηγήσεις για το πώς είναι ο κόσμος. Όλες οι εξηγήσεις ταιριάζουν εξίσου καλά με τα εμπειρικά δεδομένα, τις αποδείξεις που έχουμε.
0: Mm-hmm.
4: Επομένως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποια είναι η σωστή θεωρία. Το εξηγώ καλά ή να το...
0: Άρα εσείς θέτε διαρκώς ερωτήματα που είναι η βασική αρχή της φιλοσοφίας.
4: Αυτό, ναι. Συνέχεια ερωτήματα και...
0: Και αμφιβολία ταυτόχρονα.
4: Αμφιβολία, ναι.
0: Dubitatum, που ήταν νομίζω ένα λατινικός όρος.
4: Ναι, σωστά. Αμφιβολία και για το πώς να κατονίσουμε τον κόσμο, αμφιβολία και, και το αν οι τρόποι με τον οποίο τον ερευνούμε είναι οι σωστοί τρόποι.
0: Να κάνουμε προβοκατορικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα αν η γη είναι όντως σφαιρική ή αν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι είναι επίπεδη.
4: Όχι, εντάξει, όχι, εκεί το πάμε λίγο.
0: Έχει φύγει από το πεδίο. Εδώ... Είναι αποδεδειγμένο.
4: Όχι, είναι ωραία όμως μπάλα, γιατί ένα κλασικό θέμα στη φιλοσοφία της επιστήμης είναι πώς διαφέρουν οι επιστήμες από τις ψευδοεπιστήμες.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ επίκαιρο. Άκρος επίκαιρο που μας έχουν πλακώσει σαρλατάνοι.
4: Αυτό. Επίκαιρο, αλλά παραδόξως ακόμα αμφιλεγόμενο τουλάχιστον για τους μη φιλοσοφικούς κύκλους. Γιατί άμα πω ότι η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, αρκετοί θα παραπονεθούν, φοβάμαι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
4: Δεν είναι, όχι.
0: Ναι. Είναι βέβαιο ότι δεν είναι.
4: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Ναι.
4: Αλλά η φιλοσοφία της επιστήμης, ας πούμε, καταγράφει με ποια κριτήρια διαχωρίζουμε συγκεκριμένα επιστήμες από ψευδοεπιστήμες. Τι είναι αυτό που κάνει τη φυσική επιστημονική και γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι η γη είναι στρογγυλή, με βάση αυτά που λέει η φυσική. Ενώ το τι λένε τα ζώδια δεν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε για να λαμβάνουμε αποφάσεις.
0: Ναι, είναι πρόδειλο κατά τη γνώμη μου, αλλά άλλοι το πιστεύουν. Μετά πάμε στα θέματα πίστης, δεν είναι στα θέματα επιστήμης. Κάποιος πιστεύει ότι αν είναι παρθένος, η μέρα του θα είναι έτσι, γιατί έτσι, γιατί το έγραψε μια εφημερίδα, το διάβασε το... Είναι αυτοαπόδεικτο αυτό ως προς την πίστη.
4: Ναι, σωστά.
0: Δεν αποδεικνύεται όμως ως προς την καθημερινότητα. Δεν αποδεικνύεται με κάποια μαθηματική, με κάποιο μαθηματικό τύπο.
4: Δεν χρειάζεται καν να είναι όμως τα μαθηματικά. Ναι. Δεν είναι τα μαθηματικά που μας δίνουν τη σιγουριά.
0: Ναι.
4: Γιατί μόνο η φυσική είναι μαθηματικοποιημένη. Ναι. Η χημεία και η βιολογία δεν είναι σε αρκετό βαθμό μαθηματικοποιημένες πια, αλλά όχι τόσο και ούτε ήταν παλιότερα.
0: Ωραία. Να πούμε, περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο της φιλοσοφίας της χημείας.
4: Ναι. Η φιλοσοφία της χημείας είναι ένα πολύ μικρό πεδίο. Μάλλον κάθε φορά που γράφω κιόλας και για τη φιλοσοφία της χημείας, ξεκινάω λέγοντας. Η φιλοσοφία της χημείας ξεκίνησε επισήμως τη δεκαετία του 1990. Όταν οργανώθηκε και το πρώτο society πάνω στη φιλοσοφία της χημείας και άρχισε να ιδρύθηκε το πρώτο περιοδικό και οργανώθηκε και το πρώτο συνέδριο. Έτσι λέμε ότι ιδρύθηκε επισήμως αυτό το πεδίο. Ουσιαστικά υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σπούδασαν και χημεία ή χημική μηχανική και οι οποίοι μεταγύρισαν στη φιλοσοφία και άρχισαν να εξετάζουν θέματα της χημίας από φιλοσοφική σκοπιά. Πολύ νέο πεδίο από αυτή την άποψη. Είναι 30-40 χρόνια, δεν είναι παραπάνω.
0: Θέματα της χημίας από φιλοσοφική σκοπιά, μάλιστα. Δηλαδή ναι. Είναι νέος, ήταν εντελώς νέος παράγοντας, νέα παράμετρος.
4: Από τη σκοπιά ότι ήταν μια οργανωμένη αναζήτηση, ναι, ήταν πολύ νέα. Βέβαια, από την άλλη, άμα πάμε και δούμε παλιούς κλασικούς φιλοσόφους, και ο Αριστοτέλης, ας πούμε, έθετε ερωτήματα που μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε ως ερωτήματα που ανήκουν στη φιλοσοφία της χημίας. Που, ας πούμε, για τη φύση των χημικών συστατικών, για το πώς μετατρέπεται η ύλη και τι σημαίνει να χάνει τις ιδιότητες της, ας πούμε, όταν ενώνουμε δύο στοιχεία τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα και μετά αυτή η ιδιότητα χάνεται και έχουν μια διαφορετική.
0: Ναι.
4: Αυτά τώρα πού είναι, ή τι είδους συστατικό είναι αυτό και πώς έγινε αυτή η μεταστροφή, ή μάλλον η. Ναι, η μεταστροφή, γιατί όχι.
0: Η αλλαγή,
4: ας πούμε, ναι.
0: Η μετάλλαξη.
4: Η μετάλλαξη, νομίζω και εγώ αυτό είναι. Δεν ήθελα να πω μεταστοιχείωση, γιατί μεταστοιχείωση θα σημαίνει αλλαγή και χημικού στοιχείου, που το οποίο δεν θα ήταν σωστό.
0: Όχι, πρώτη ώρα χημία, παιδιά.
4: Ναι, οπότε γι' αυτό.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν η φιλοσοφία της χημίας θέτει από την πλευρά της ερωτήματα.
4: Ερωτήματα. Ουσιαστικά εξετάζοντας χημικές θεωρίες.
0: Ναι.
4: Μπορεί να δούμε, για παράδειγμα, την ιστορία του περιοδικού πίνακα.
0: Mm-hmm.
4: Τον θυμάστε τον περιοδικό πίνακα?
0: Αδρά.
4: Στην τάξη, θα τον είχα. Όλοι τον είχαμε.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
4: 118 χημικά στοιχεία οργανωμένα με βάση τον ατομικό αριθμό.
0: Θα ξαναδιαβάζουμε τώρα όμως.
4: Ωραία. Εντάξει.
0: Καλύπτουμε τα κενά εκ των υστέρων.
4: Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι κλασικό.
0: Όταν απουσιάζαμε.
4: Οπότε, ένα παράδειγμα με τον περιοδικό πίνακα έχει να κάνει, εξετάζοντας και την ιστορία, το πώς έγινε. Λέμε, ας πούμε, στο σχολείο ότι αυτός που έφτιαξε τον περιοδικό πίνακα ήταν ο Μεντελέεφ, ένας Ρώσος χημικός. Στην πραγματικότητα, στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν ήταν μόνο ο Μεντελέεφ, ήταν άλλοι 6 που είχαν φτιάξει διαφορετικούς περιοδικούς πίνακες. Και ο καθένας είχε δομήσει τα στοιχεία με διαφορετικό τρόπο.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε, ένα φιλοσοφικό ερώτημα είναι, γιατί διαλέξαμε τον Μεντελέεφ και όχι κάποιον άλλο πίνακα? Και διαλέξαμε γιατί είχε ορισμένες ορισμένα πλεονεκτήματα. Αυτά που λέμε αξίες στην επιστήμη. Πολλές φορές επιλέγουμε θεωρίες ή τρόπους αναπαράστασης του κόσμου γιατί είναι χρήσιμοι για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
4: Στην προκειμένη περίπτωση ο Μεντελέεφ, ας πούμε, νίκησε γιατί είχε αφήσει κάτι κενά στον πίνακα,
0: ναι,
4: τα οποία αντιστοιχούσαν σε χημικά στοιχεία που δεν ξέρανε ότι υπήρχαν. Και έτσι ανακαλύφθηκαν αργότερα. Γι' αυτό νίκησε. Τους άλλους.
0: Είχε πάει άρα το θέμα, το ζήτημα της αμφιβολίας.
4: Ναι. Οπότε έχουμε τέτοια.
0: Δεν παρουσίασε τον κόσμο σε μια οργανωμένη τάξη. Είπε ότι κάτι άλλο υπάρχει, άρα πρέπει να το αφήσουμε ανοιχτό προς έρευνα.
4: Τακτοποιημένα ήταν.
0: Ναι, τακτοποιημένα, ναι, αλλά
4: είχε, είχε την προβλεψιμότητα, ναι, ο πίνακας και γι' αυτό είχε φοβερή, ναι, ισχύ.
0: Mm-hmm.
4: Ουσιαστικά. Ναι. Ενώ τα άλλα, ναι, τα τακτοποιήσανε βάζοντας μόνο αυτά που γνωρίζανε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η επιστήμη. Γνωρίζεις κάποια πράγματα, αλλά και για κάποια έχεις αμφιβολία και συνεχίζεις να ψάχνεις, οπότε πάντα έχεις ερωτήματα.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και ποτέ δεν. Ναι.
0: Και άρα συνεχίζεις να ψάχνεις.
4: Έτσι ακριβώς. Απλά έχει ενδιαφέρον φιλοσοφική πλευρά, γιατί εκ των υστέρων γνωρίζεις πότε η αμφιβολία σου ήταν βάσιμη.
0: Ναι.
4: Αλλά τότε, όταν είχες την αμφιβολία σαν επιστήμονας, δεν ξέρεις. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις και κάποιο λάθος.
0: Και θα ρωτήσω ακροατής ή ακροάτρια που ακούει και που μας. Τι μας εξυπηρετεί η φιλοσοφία, σε τι μας εξυπηρετεί η φιλοσοφία της χημίας, ποιο είναι το πρακτικό παράδειγμα, ποια είναι η καθημερινότητά της?
4: Πώς μπορεί να αλλάξει την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου η φιλοσοφία της χημίας?
0: Ναι.
4: Είναι το δύσκολο ερώτημα, ναι, πάντα αυτό.
0: Έχω και επιστήμονες ακροατές, άμα θέλουν, ναι, να βοηθήσουν, που έχουν τη δικιά τους άποψη για το ότι είναι χημικός ή φιλόσοφος της χημίας, αλλά μην επεκταθούμε σε αυτό.
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που έχει αξία το να κάνεις φιλοσοφία της χημίας. Το ένα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα στον κόσμο τα οποία είναι χημικά φαινόμενα. Mm-hmm. Ωραία. Επομένως, προκύπτουν φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία βοηθάνε να κατονίσουμε αυτά τα φαινόμενα καλύτερα. Επίσης, η χημεία, και εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει και με την ηθική, αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βιομηχανικό κλάδο.
0: Φυσικά.
4: Δηλαδή, η χημεία εξυπηρετεί τη φαρμακολογία, την ιατρική, τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ.
0: Πολύ βασικό επίσης.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος σήμερα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πάει και Sky 100,3 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο skyradio.gr στο σελίδα και μηνύματα στο Viber στον αριθμό 698-123-1003. Θέλουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, τις δικές σας απόψεις, θεωρίες και σχόλια. Και ο Γιώργος Βαχνός που ρυθμίζει τον ήχο εισφέρει στην εκπομπή με το παράδειγμα από την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», εκεί που ο τρελός επιστήμονας που έχει φτιάξει την μηχανή όχημα αυτοκίνητο που ταξιδεύει, κάποια στιγμή ρίχνει κάποια από τα σκουπίδια του στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, και το οποίο ξεκινάει, παίρνει μπρος και κάνει επίσης και ταξίδια στο μέλλον. Να, κάτι πρακτικό που θα μπορούσε, κυρία Σέιφερτ, να γίνει.
1: Αυτό ήταν καλό παράδειγμα.
0: Ναι, είναι το οποίο μας έρχεται 30-40 χρόνια. Δεκαετία του 80 ξεκίνησε αυτή η τριλογία, το Back to the Future, η οποία ήταν χαρακτηριστική γιατί έφερε κοντά τους ανθρώπους στο πεδίο της επιστήμης και είδαν ένα παράθυρο στο μέλλον. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, κυρία Βανέσα Σέιφερτ, είναι ερευνήτρια στη φιλοσοφία της επιστήμης με ειδίκευση στη χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Μεγάλος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο σας.
1: Στο πεδίο της χημείας ή της φιλοσοφίας?
0: Χημείας και φιλοσοφίας. Έλεγα. Ναι.
1: Βασικά τώρα στη φιλοσοφία προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στην επιστήμη. Mm-hmm. Οπότε το ερώτημα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Το πώς ακριβώς χρησιμοποιείται. Νομίζω ένα από τα βασικά ερωτήματα, ένα από τα πρώτα που θέτουν οι φιλόσοφοι είναι αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Όταν τη χρησιμοποιούμε στην επιστήμη. Αυτό είναι το πρώτο, αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, ότι είναι σωστά δηλαδή, αυτό εννοώ, τα αποτελέσματα. Και το δεύτερο, αν είναι σωστό να πούμε ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη που είναι τόσο πετυχημένη και όχι ο άνθρωπος που τη χρησιμοποιεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό και πολλές φορές ξεχνιέται αυτό. Γιατί...
0: Πολύ σωστό. Πολύ ενδιαφέρον ως ερώτημα, δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά ναι.
1: Όχι, νομίζω είναι αυτή η απάντηση απαντιέται πιο εύκολα από την πρώτη, η αλήθεια είναι, γιατί ξέρουμε ή αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πετάει πάρα πολλές προβλέψεις, πάρα πολλά δεδομένα, αλλά είναι ο επιστήμονος που διαλέγει αυτά τα οποία όχι απλά είναι χρήσιμα, βγάζουν και φυσικό νόημα.
0: Ναι.
1: Σας πω για παράδειγμα, ας πούμε στη χημεία χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψουμε, να βρούμε μάλλον, να ανακαλύψουμε νέες χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για φάρμακα. Ας πούμε αντιβιωτικά τα οποία δεν θα έχουν αυτό που λέμε το drug resistant antibiotics, δηλαδή που δεν έχουν καινούργια αντιβιωτικά στα οποία δεν έχουν αντίσταση στα μικρόβια.
0: Ωραία.
1: Οπότε προσπαθούν να ανακαλύψουν νέα συστατικά που έχουν αυτές τις ιδιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει ένα ολόκληρο χάρτη πιθανών συστατικών. Αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλά από αυτά τα συστατικά είναι φυσικώς αδύνατα να υπάρξουν. Γιατί έρχονται σε αντίθεση με τους φυσικούς νόμους. Προβλέπονται, ας πούμε, ορισμένοι δεσμοί μεταξύ των ατόμων που δεν βγάζουν νόημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, είναι ο επιστήμονας που κάνει τη δουλειά να ξεδιαλέγει, να βρίσκει ποιο είναι το σωστό, το χρήσιμο για αυτόν και μετά να μπει και σε διαδικασία να δει πώς θα το φτιάξει αυτό για να φτιάξει το καινούριο φάρμακο. Επομένως, όταν λέμε, ας πούμε, ότι φτιάξαμε καινούργια, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανακάλυψε ένα καινούριο φάρμακο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Άρα λειτουργεί βοηθητικά, συμπληρωματικά.
1: Ναι.
0: Επιταχύνει κάπως τις διαδικασίες, μειώνει το χρόνο.
1: Αυτό, μειώνει το χρόνο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα το οποίο πάρα πολύ γρήγορα σου κάνει map, ουσιαστικά χαρτογραφεί όλα τα πιθανά σενάρια. Κάτι που εσύ θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο να το κάνουμε. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, όντως.
1: Ναι. Επομένως αυτό είναι που καταφέρνει.
0: Προς το παρόν δηλαδή, έχει στην εμπορική της χρήση δίνει τη δυνατότητα να απλώσει όλα τα στοιχεία, να απλώσει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να προκρίνει λύσεις. Ή εκεί είναι ο επιστήμονας και ο επιστήμονας μπαίνει και διαλέγει με το
1: αξίδιο. Σου δίνει απάντηση στο ερώτημα που του θέτεις. Δηλαδή του λες, θέλω να έχω ένα μόριο το οποίο θα έχει την τάδε χημική ιδιότητα. Ωραία, μία συγκεκριμένη και θα σου βγάλει όλα τα πιθανά. Ωραία, αλλά από τα μισά από αυτά δεν φτιάχνονται.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, απαντάει σωστά στο ερώτημα που του έχει θέσει, αλλά δεν είναι ότι έχει δώσει και τη σωστή απάντηση.
0: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι απαντά σε πρώτο χρόνο, έτσι, σε ελάχιστο χρόνο, συγκριτικά.
1: Συγκριτικά, ναι, καμία
0: σχέση. Με το παρελθόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά από
1: ναι.
0: εκεί πέρα ξεκινάει η δική σας δουλειά.
1: Για τον επιστημόνων η δουλειά.
0: Ναι.
1: Εμείς παρακολουθούμε τι κάνουν οι επιστήμονες.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Εννοώ στον κλάδο της επιστήμης συνολικά.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι, με, άρα και μετά πρέπει να είμαστε και σίγουροι για το αποτέλεσμα.
1: Και πρέπει να είμαστε και σίγουροι για αποτέλεσμα και εδώ ξεκινάνε πάλι οι κλασικές διαδικασίες επιστημονικές. Δηλαδή για να φτιαχτεί ένα φάρμακο, για να επιστρέψω στο αρχικό παράδειγμα, πρέπει να δούμε πώς θα το φτιάξουμε, να πάει κάποιο στο εργαστήριο να κάνει όλη τη δουλειά και μετά πρέπει και να το τεστάρει. Να δει ότι δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και μετά πρέπει να το τεστάρει θεωρητικά και μετά πρέπει να το τεστάρει και πειραματικά. Ναι. Αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και πολύ ανθρώπινο κεφάλαιο.
0: Ναι. Ουσιαστικά. Άρα στη διαδικασία έρευνας και παραγωγής, αυτό που κάνει τεχνητή νοημοσύνη είναι να μειώσει τον πρωταρχικό χρόνο της έρευνας, συγκέντρωση των στοιχείων, των δεδομένων.
1: Αυτό το χρόνο και το, από μία άποψη είναι και πολύ καλό στο να σου δίνει ιδέες οι οποίες. Θα σε έπαιρνε ναι, πάρα πολύ καιρό να τις σκεφτείς. Δηλαδή συνδυασμούς που μπορεί να μην σκεφτόταν κάποιος αμέσως. Mm. Οπότε έχει και μία ευρηματικότητα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Βάζει νέους παραμέτρους δηλαδή.
1: Βάζει νέους παραμέτρους. Συνθέτει τα πράγματα με έναν τρόπο που μπορεί οι άνθρωποι να μην τα συνέδεαν αμέσως. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να τα συνέδεε.
0: Ναι, αλλά θα έπαιρνε χρόνο.
1: Θα έπαιρνε χρόνο και θα υπήρχε και μια τυχαιότητα σε αυτό. Άρα. Να του έρθει του αλλού η έμπνευση για να το
0: και
1: κάνει.
0: Και αυτό το φάρμακο, θεωρητικά μιλώντας, με την παρέμβαση τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι ασφαλές. Πώς μπορούμε να το πιστοποιήσουμε μετά.
1: Γι' αυτό υπάρχουν πρωτόκολλα επιστημονικά για να.
0: Για δεν
1: να
0: αλλάζουν αυτά.
1: Όχι, δεν αλλάζουν. Και καλώς δεν αλλάζουν.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος άλλος τομέας όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει. Στη χημεία και αλλάζει τα δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, κυρίως μπαίνει στην ανακάλυψη νέων χημικών συστατικών. Χημικά συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους. Όχι μόνο στη φαρμακολογία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακαλύψω ένα υλικό το οποίο να έχει μεγαλύτερες αντοχές γιατί θέλω κάτι να χτίσω. Ναι. Στην κλιματική αλλαγή, όπως σας είπα πριν, στα τρόφιμα.
0: Ένα απορριπαντικό.
1: Αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που δεν ανέφερα πριν, η τεχνητή νοημοσύνη επίσης χρησιμοποιείται για να μας δώσει ιδέες πώς να φτιάξουμε πράγματα με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Δηλαδή ανακαλύπτει εκτός από, μας βοηθάει μάλλον να ανακαλύψουμε εκτός από χημικά συστατικά, να ανακαλύψουμε και νέες χημικές αντιδράσεις ή νέους μηχανισμούς αντίδρασης. Δηλαδή προϊόντα τα οποία ξέρουμε και θέλουμε να φτιάξουμε, μας βοηθάει να βρούμε πιο αποδοτικούς τρόπους να τα φτιάξουμε. Οπότε βοηθάει και σε αυτό. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στους υπολογισμούς, να το πω έτσι απλά, δηλαδή στη κβαντική χημεία, βοηθάει πάρα πολύ στο να χρησιμοποιήσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε τα κβαντομηχανικά μοντέλα. Γιατί εδώ μιλάμε για εξισώσεις πάρα πολύ δύσκολες.
0: Άρα και εκεί επιταχύνει τη διαδικασία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ ωραίο όμως αυτό, έτσι, για να φέρει να απαλλάσσεται κανείς από τόση δουλειά.
1: Ωραίο, αλλά από την άλλη δεν

0: θαύμα αυτό ανήκει στη τεχνητή νοημοσύνη ή στον άνθρωπο.
1: Στον άνθρωπο πρωτίστω, γιατί και την τεχνητή νοημοσύνη ο άνθρωπο την έφτιαξε.
0: Ναι, οπότε και εκείνη αν εξελιχθεί, όπω λένε, και υπερβεί τον άνθρωπο, φόβο που εκφράζει.
1: Υπερβεί υπό ποια έννοια.
0: Δεν ξέρω. Μα λένε ότι υπάρχει ένα κίνδυνο, μια ασφάλεια να αυτονομηθεί. Αν και άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως επιστήμονες που υποστηρίζουν ή ερευνητές ή σε εταιρείες που λένε ότι μπορεί και να γίνει. Δεν το. Έχετε αμφιβολίες.
1: Δεν έχω αμφιβολίες. Εντάξει, θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί και λίγο ρεαλιστές και λίγο επιφυλακτικοί. Και για το ποιοι τα λένε όλα αυτά.
0: Κάθε φορά έχει νόημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιοι τα λένε και γιατί το λένε.
1: Και γιατί το λένε ακριβώς. Και λίγο. Η αλήθεια είναι, και εγώ τώρα έχω ξεκινήσει να μαθαίνω λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις την ιστορία, το πώς ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκίνησε μελετώντας το πώς εμείς λειτουργούμε, ο εγκέφαλος ανθρώπινος πώς λειτουργεί. Δηλαδή, οι επιστήμονες κοιτούσαν πώς πάει, ας πούμε, κοιτάω εγώ το μικρόφωνο, πώς πάει η πληροφορία από το μάτι στον εγκέφαλο. Και μετά από τέτοιου είδους ερωτήματα, λέγανε, ωραία, πώς μπορώ να κάνω μία οθόνη να βλέπει κάτι και να πηγαίνει και να κατανοεί τι είναι αυτό που βλέπει. Επομένως, από μία άποψη είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενημερωθεί και συνδέεται άρρηκτα με την ιδέα του τι είμαστε κι εμείς ως όντα. Και πράγματι μοιάζει να φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι κι αυτό ένα αυθύπαρκτο όν, ας πούμε. Ναι. Ή τουλάχιστον θέλουμε.
0: Όχι, έχει ψυχή, δεν έχει.
1: Όχι.
0: Έχει συναισθήματα. Είναι οντότητα. Να, ένα ερώτημα.
1: Αυτό πολύ δύσκολο ερώτημα. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Βέβαια, εδώ η ύπαρξή του. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείς να εγκαθιδρύσεις την ύπαρξη. Το ένα ως οντότητα, ότι φτιάξαμε κάτι. Όπως ο Θεός έφτιαξε τα ζώα, τον άνθρωπο φτιάξαμε κι εμείς. Τον οποιονδήποτε.
0: Ναι.
1: Σωστά. Το άλλο είναι που μπορεί να έχει ύπαρξη μέσα από μας. Δηλαδή, γιατί και εμείς του δίνουμε να κάνει πράγματα και γίνεται λίγο η συνέχειά μας. Αυτό στα αγγλικά. Δυστυχώς θα το πω στα αγγλικά γιατί δεν ξέρω πώς είναι. Είναι το λεγόμενο extended self.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό υπήρχε σαν ιδέα πριν την τεχνητή.
0: Είναι εξελεκτικός αυτός μας, εξελεκτικός άνθρωπος.
1: Όχι, extended είναι ότι είναι συνέχεια
0: του. Επεκτηνόμενο.
1: Η συνέχεια του εαυτού μου.
0: Ναι,
1: το κινητό είναι μέρος του εαυτού μου, γιατί κάνει αυτό πράγματα που έκανα.
0: Ναι, έρχεται τεχνητή νοημοσύνη να μας επεκτείνει.
1: Να μας επεκτείνει.
0: Ναι, μπορεί. Επιστημονική φαντασία βλέπατε καθόλου μικρή.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ το Back to the Future.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω.
0: Στο Star Trek είχε.
1: Το Star Trek, ναι.
0: Υπήρχε ο Data στο Star Trek The Next Generation. Που ήταν ένα ανθρωποειδές ο οποίος ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και είχε όλες τις απαντήσεις. Και πάσης ζωκαημένος να βρει. Να αποκτήσει συναισθήματα. Γιατί ήταν μηχανή.
1: Και στο Star Wars δεν ήταν ένα.
0: Δεν ήμουν φίλο. Είχε και στο Star Wars.
1: Μπράβο, ο C-3PO. Μπράβο, ναι. Εγώ σαν μηχανικός είμαι πιο πολύ του Iron Man.
0: Α,
1: οπότε δεν θέλω τόσο.
0: Θα πετάξουμε. έχετε. Ένα τρόπο να ξεπεράσουμε το ποτηλιάρισμα.
1: Αυτό ναι, θα βόλευε.
0: Έχει γίνει πάντως, έτσι. Έχουμε δει ανθρώπους να έχουν γίνει τα πρώτα πειράματα.
1: Το είδα κι εγώ, ναι. Τι να σας πω.
0: Ωραία. Τώρα μιλήστε μας για το δικό σας πεδίο, το δικό σας project που. Το ερευνητικό πεδίο στο οποίο ασχολείστε.
1: Εγώ τώρα τρέχω ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας,
0: ναι.
1: Το οποίο λέγεται ΠΕΞΕ.
0: ΠΕΞΕ.
1: Είμαι πολύ περήφανη για τα ακρονίμια που βρίσκω.
0: ΠΕΞΕ.
1: Predicting and Explaining with AI. Προβλέποντας και εξηγώντας με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Οπότε ασχολούμαι και επειδή συνεργάζομαι ακόμα με το Πανεπιστήμιο του Bristol, στο οποίο το Τμήμα Χημείας αναπτύσσει ένα μοντέλο AI το οποίο προσπαθεί να προβλέψει νέα χημικά συστατικά και είμαι τυχερή γιατί με αφήνουν και πηγαίνω και παρακολουθώ τι κάνουν και αυτό και μαθαίνω λίγο από την ερευνητική ομάδα πώς χρησιμοποιείτε, πώς αναπτύσσετε αυτό το μοντέλο στη χημεία. Ουσιαστικά αυτό, μελετάω την ομάδα και προσπαθώ να απαντήσω σε ορισμένα φιλοσοφικά ερωτήματα, αλλά ακόμα είμαι πολύ καινούρια κι εγώ σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο να ασχολούμαι με αυτό. Ευελπιστώ να ξεκινήσω πιο πολύ με το πρόγραμμα αυτό που θα έρθει του χρόνου, με το καλό, το ERC.
0: Το οποίο είναι?
1: Το ERC.

0: Το ακρονίμιο εδώ είναι Disco Chem. Πιο disco έτσι, κατάσταση. Discovery in Chemistry.
1: Αχ, οκ, γιατί πήγε το μυαλό μας όλοι στην δισκοτέκ.
0: Θα κάνω. Το πρώτο πάρτι θα είναι σε δισκοτέκ, το έχω πει. για το project.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Στο οποίο εδώ, αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι ένα πρόγραμμα που θα τρέξει για 5 χρόνια. Και θα ασχοληθούμε με την έννοια της ανακάλυψης στη χημεία. Τρεις θεματικές. Η πρώτη θεματική έχει να κάνει με την ανακάλυψη των χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτουν οι επιστήμονες νέα χημικά στοιχεία. Για παράδειγμα, από εκεί που παίρνανε την ύλη και την καθαρίζανε,
1: ναι,
0: για να βρούνε ένα χημικό στοιχείο και να πούνε να το ανακάλυψα. Η τελευταία, μερικοί από τους τελευταίους που το κάνανε αυτό ήταν το ζεύγος Κιουρί.
1: Ναι.
0: Από τόνους ύλης βγάλανε μικρογραμμάρια του στοιχείου για το ράδιο. Ήταν οι τελευταίοι. Μετά αυτό άλλαξε και πήγαμε στη σύνθεση. Ανακάλυψε μέσω της σύνθεσης. Αντί δηλαδή να καθαρίσουμε την ύλη, φτιάχναμε στοιχεία. Και έχουμε φτάσει τώρα μέσω της πυρηνικής φυσικής σε τεράστια πειραματικά κόμπλεξ να προσπαθούμε να φτιάξουμε για κλάσματα του δευτερολέπτου αυτά που λέγονται υπερβαραία, νομίζω, super heavy, υπερβαραία, ναι, στοιχεία, τα οποία υπάρχουν για κλάσματα του δευτερολέπτου και λέμε να το ανακαλύψουμε ένα καινούριο χημικό στοιχείο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί έχουν αλλάξει μέθοδοι ανακάλυψης, αλλά προκύπτουν και ωραία έτσι, κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα, έτσι, για να σας ιντριγκάρω. Ας πούμε, δεκαετία 80-90 υπήρχαν τα λεγόμενα Transfermium Wars, οι πόλεμοι των Transfermium στοιχείων. Γιατί τότε ήταν και ψυχρός πόλεμος και τσακωνόντουσαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους ποιος πρώτο ανακάλυψε αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και το πρόβλημα ήταν, επειδή ακριβώς ήταν αυτά πολύ βαριά στοιχεία για να πεις ότι τα έχω για αρκετό διάστημα και να, ορίστε, το ανακάλυψα, ήταν πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι είχες κάνει εσύ πρώτος την ανακάλυψη.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Οπότε καθίσανε κάτω δεκαετία του 90 οι μεγάλες οργανώσεις, αντίστοιχος ΟΗΕ.
1: Ναι,
0: να φανταστείτε των χημικών.
1: Ναι, ωραία.
0: International Union for Pure and Applied Chemistry, λέγεται αυτός ο οργανισμός. Και έβγαλε το πρώτο σετ των κριτηρίων ότι ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιείς για να πεις ότι έχεις ανακαλύψει ένα χημικό στοιχείο. Οπότε και αυτά θα τα μελετήσουμε, θα πάμε και. Γιατί αυτοί μαζεύονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Και τα συζητάνε. Συζητάνε, ας πούμε, και για τα ατομικά βάρη και αυτό. Πότε. Γιατί ακόμα και το ατομικό βάρος ορισμένων χημικών στοιχείων είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι το έχεις μετρήσει σωστά.
1: Χαμός.
0: Τότε όλο. Ναι, σας λέω, είναι ολόκληρη ιστορία. Και αυτό είναι μόνο το ένα μέρος του project. Το άλλο έχει να κάνει
1: με την disco. Πώς το είπατε, disco.
0: Με την disco cam.
1: Disco cam, κάποιο.
0: Μα δεν είναι πολύ πιασάρικο.
1: Προχωρημένο, όντως.
0: Αφήστε τα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο. Θέλετε να σας πω και για τα άλλα δύο?
1: Φυσικά, εννοείται. Μα στέλνουν μηνύματα ακροατές, ναι, ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η συζήτηση. Εγώ αισθανόμαι ότι παίρνουμε ένα ρίσκο απόψε, μιλώντας
0: για την
1: τη φιλοσοφία, αλλά βρίσκω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.
0: Ωραία, πολύ χαίρομαι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τα άλλα δύο.
0: Τα άλλα δύο. Το δεύτερο κομμάτι.
1: Του project σας.
0: Το
1: εγχείρημα, τόσο για να μιλάμε και λίγο στα ελληνικά.
0: Το εγχείρημα, ναι, έχετε δίκιο.
1: Είναι ωραίο το λέξη.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
1: Το project είναι πολύ.
0: Είναι λίγο στεγνό. Αλήθεια.
1: Είναι λίγο οικονομό.
0: Όχι, και το εγχείρημα έχει και την έννοια λίγο της αμφιβολίας. Οπότε σε τσιτώνει λίγο.
1: Και το ρίσκο.
0: Και το ρίσκο,
1: βέβαια. Την έρευνα, ενώ το project είναι.
0: Το project, ναι, έχετε.
1: Κάναμε ένα projectάκι. Το άλλο είναι έρευνα, άρα είναι εγχείρημα.
0: Πράγματι. Ωραία. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με την ανακάλυψη μέσω της κβαντικής χημίας.
1: Ναι.
0: Θα έχει ένα ιστορικό κομμάτι πάλι, γιατί η κβαντική χημεία ουσιαστικά. Η κβαντική φυσική ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα.
1: Mm-hmm.
0: 1929, νομίζω, ο Πολ Ντιράκ είπε: τώρα με την κβαντική φυσική μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα χημικά φαινόμενα τα έχουμε πλήρως εξηγήσει.
1: Mm-hmm.
0: Μέσω της κβαντικής φυσικής δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο ήταν μεγάλη απογοήτευση για τους χημικούς.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλη απογοήτευση. Τέλος πάντων, υπήρχε μια έτσι απειλή. Νιώσαμε μια απειλή,
1: ναι,
0: από τους φυσικούς μέσα από αυτό. Αλλά τελικά στο τέλος αυτά τα δύο δέθηκαν, η κβαντική φυσική με τη χημεία, και δημιουργήθηκε η κβαντική χημεία. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε κβαντικά μοντέλα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα άτομα και τα μόρια και το πώς ουσιαστικά συνδέονται μεταξύ τους και πώς μετατρέπονται το ένα στο άλλο. Οπότε καινούργιες ανακαλύψεις από εκεί. Θα δούμε το ιστορικό κομμάτι, αλλά θα δούμε και πώς διαφορετικά ακβατικά μοντέλα κάνουν καινούργιες ανακαλύψεις. Ο ρόλος των εξειδανικεύσεων εδώ.
1: Των εξειδανικεύσεων.
0: Εξειδανικεύσεων. Ακούγεται εξειδανικεύσεων εννοώ μαθηματικών απλοποιήσεων στην προκειμένη περίπτωση. Τα ακβατικά μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους, όπως όλα τα μαθηματικά μοντέλα, στο ποιες μεταβλητές θα αγνοήσω.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Δηλαδή έχεις μια πολύ δύσκολη μαθηματική εξίσωση. Για να την κάνεις πιο απλή, θα πεις ωραία, σε αυτή την περίπτωση η τάδε μεταβλητή δεν έχει τόσο σημασία, θα προσποιηθώ ότι είναι μηδέν. Έστω ότι αυτό είναι τόσο, ότι είναι πέντε. Οπότε γίνεται πιο εύκολη η εξίσωση. Ουσιαστικά τα διαφορετικά κβαντικά μοντέλα αυτό κάνουν. Σε διαφορετικό πλαίσιο απλοποιούν άλλους παράγοντες για να μπορούμε να λύσουμε τις εξισώσεις. Βέβαια, εξώσεις αυτές, επειδή ακριβώς τώρα τις έχω απλοποιήσει, δεν είναι αληθείς.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι ακριβείς, ή τουλάχιστον έχουν ένα περιορισμό στο πόσο πιάνουν έτσι με ακρίβεια αυτό που θέλω να περιγράψω. Οπότε και εδώ οι ανακαλύψεις πάλι εξετάζονται μέσα από αυτό το πρίσμα, πώς οι εξειδανικεύσεις έχουν επηρεάσει τα κβαντικά μοντέλα. Οπότε θα δούμε αυτό στο δεύτερο κομμάτι.
1: Και έχετε και το τρίτο.
0: Και το τρίτο κομμάτι είναι ανακάλυψη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χημεία για να κάνουμε χημικές ανακαλύψεις. Και εδώ θα πάμε στο Bristol πάλι και σε κάποια δεύτερη ερευνητική ομάδα. Εδώ έχω βάλει ακόμα ένα ερωτηματικό, ποια θα είναι αυτή. Ελπίζω να είναι στην Αμερική. Να βρούμε δηλαδή μια ερευνητική ομάδα η οποία αναπτύσσει κάποιο μοντέλο για χημικούς σκοπούς, να την επισκεφθούμε, γιατί θα επισκεφθούμε και τις δύο ερευνητικές ομάδες και το πρωτότυπο σε εισαγωγικά, ή μάλλον το πιασάρικο του project είναι ότι θα πάμε και θα κάνουμε συνεντεύξεις με τους επιστήμονες και θα παρακολουθήσουμε την έρευνά τους επί τόπου για μερικές εβδομάδες. Δηλαδή θα πάνε οι ερευνητές της ομάδος να πάνε να τους δούνε. Το οποίο γενικά δεν ήθιστε στη φιλοσοφία, γιατί οι φιλόσοφοι τους αρέσει να κάθονται και να διαβάζουν βιβλία.
1: Δεν έχουν την επιτόπια.
0: Δεν έχουν, όχι. Οπότε εδώ θα κάνουμε αυτό που είπατε, επιτόπια παρατήρηση ουσιαστικά, για να κατανοήσουμε και εκεί την ανακάλυψη. Αυτά τα τρία είναι τα θεματικές αυτές.
1: Θεματικές του εγχειρήματος.
0: Ναι.
1: Δίσκο.
0: Δίσκο και με. Πρέπει να βρω τώρα και... Πώς λέγεται.
1: Πάντως δεν είναι μια διάσταση μιας άλλης χώρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρα από τη μιζέρια και το τέλος.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί από είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
18: Software Lab, η viral επιλογή. ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στην βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη, λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και αργότερα ξεκίνησε ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά και από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοίνωσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολούθηση στα σύνορα με τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν χθες στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακοσκήμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της πόλης. Έφυγε από τη ζωή 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία δαγμαντή από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. χάος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας. Άλλαξε ημέρα, 5η 8 Οκτωβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εκπομπή Στιγμιότυπα, ενότητα Ράδιο Ψη. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί σας στο ραδιοθάλαμο με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, είναι ψυχολόγος, όπως κάθε βράδυ Τετάρτη. Έχει την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας και να απαντά και να ανοίγουμε ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης. Νέο μότο της εκπομπής, νέο σύνθημα, κάθε βράδυ κάτι νέο. Τρόποι επικοινωνίας, skyradio.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 2-10-48-00-170-4 και Viber αριθμός 698-123-1003. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει και στο Viber για τα μαθηματικά. Μας λέει για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος ότι τα μαθηματικά είναι η μόνη επιστήμη, τα άλλα εφαρμογές. Αυτή η φυσική των μαθηματικών, η χημεία της φυσικής και η βιολογία της χημίας. Ωραία, ενδιαφέρουσα η φιλοσοφική συζήτηση αυτή. Λοιπόν, και μας θέλετε και άλλα θέματα που με μηνύματα στο 698-123-1003 έχουμε πλέον και Viber και τον κλασικό τρόπο. Αναλογικό τηλεφωνικό κέντρο 2-10-48-00-174, ψηφιακή πλατφόρμα skyradio.gr. Απευθείας εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Είμαστε στο χτες και στο σήμερα δηλαδή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και στις δύο διαστάσεις.
0: Προσπαθούμε να δούμε στο αύριο. Η κυρία Αλεξάνδρα πάλι στο ραδιοθάλαμο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Είστε έτοιμοι να μας πάτε στον κόσμο των ζώων?
1: Στην Παγκόσμια Μέρα των Ζώων που είναι την Κυριακή,
0: ναι.
1: Και που ήταν η αφορμή στη συζήτησή μας για να μιλήσουμε λίγο για τη σχέση μας με τα ζώα, με τα ζώα συντροφιά στην πραγματικότητα, και να δούμε λίγο έτσι τι μύθοι υπάρχουν γύρω από αυτό, αλλά και τι πραγματικότητες και τι μας δείχνουν τα πειράματα της ψυχολογίας, κατά πόσο πραγματικά αυτά τα ζώα συντροφιάς είναι τόσο σημαντικά για μας και σε τι μας βοηθάνε και σε τι μας δυσκολεύουν και τι σημαίνουν για τον καθένα από εμάς και πόσο πολύ διαφορετικά είναι αυτά, αλλά να δούμε και λίγο έτσι πώς είναι τα ζώα, πώς είναι η νοημοσύνη τους, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί κάνουν μια αντιστοιχία με την ανθρώπινη ζωή.
0: Καταρχήν είναι στη ζωή μας από αρχαιοτά τους χρόνους. Έχουμε αποτυπώσει αμφορείς τους ανθρώπους να έχουν δίπλα τους σκυλιά ή και άλλα ζώα.
1: Ναι, και φτάνουμε στο σήμερα που γυρίζει σπίτι σου μετά την εκπομπή και σε περιμένουν στο σπίτι σου, σε περιμένει ένα σκύλος ή σε περιμένει μια γάτα,
0: ναι,
1: ή και δύο, και με το που φτάνεις εκεί πέρα, όπως και αν έχει πάει η μέρα και όπως και αν έχουν πάει τα γεγονότα, στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιος που σε περιμένει μόνο και μόνο επειδή επέστρεψες,
0: ναι,
1: και είναι αδιάφορο το τι έχει συμβεί, και αυτό κάνει ένα δεσμό με τα ζώα που αυτός ο δεσμός φαίνεται ότι είναι πολύτιμος.
0: Και επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι δείχνουν την ίδια πίστη και τα σκυλάκια και τα γατάκια και τα δύο περιμένουν.
1: Ναι, αυτό δεν το λέει ακριβώς η επιστήμη.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω τι το λέει η επιστήμη. Πάντα υπάρχει ένα στόχο. Δηλαδή, μπορεί να ακούσουν τα βήματα και να. Και, όχι, ακούν τα βήματα και είναι εκεί και θα αγαβγεί, θα νιαουρίσουν. Θα περιμένουν να φάνε, ίσως.
1: Αλήθεια, μέχρι και για τα ινδικά χερίδια το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι εκεί και θα αντιδράσουν όταν σε γνωρίζουν, και για διάφορα άλλα ζώα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά με τους σκύλους και με τις γάτες υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση, και ειδικά με τους σκύλους. Και γενικότερα με τα ζώα με τα οποία υπάρχει αφή. Δηλαδή, ναι, με τα ζώα τα οποία μπορείς να τα χαϊδέψεις, τα οποία μπορείς να τα πιάσεις. Ότι αυτά κάνουν μια διαφορετική σχέση, κάνουν ένα δεσμό έτσι πιο ισχυρό από ό,τι κάνουν άλλα ζώα τα οποία δεν είναι έτσι.
0: Είναι αδιάφορα.
1: Αδιάφορα δεν είναι, αλλά αυτά τα ζώα που πραγματικά μπορεί κανείς να τα πιάσει, κάνουν ένα, μας βοηθάνε να έχουμε μια συναισθηματική σύνδεση περισσότερη. Πρώτα απ' όλα γίνονται λίγο ανθρωπόμορφα. Τους δίνουμε όνομα, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Τα βάζουμε στις φωτογραφίες μας. Είναι μέλη της οικογένειας. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχουν μια διάσταση λίγο πιο ανθρώπινη και κάπως έχουν ένα κομμάτι ταύτισης που μας κάνει και τα νιώθουμε πιο κοντά μας και που ο δεσμός αυτός μπορεί να γίνεται πιο ισχυρός και πιο ασφαλής. Βέβαια, αυτό δεν είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζώα και μπορεί να έχουν ένα ζώο στο σπίτι τους και παρόλα αυτά να μην έχουν μεγάλη σύνδεση με αυτό, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα ζώο στο σπίτι τους και να έχουν μια πολύ μεγάλη και πολύ σταθερή σύνδεση και να το νιώθουν πραγματικό σαν ένα μέλος της οικογένειάς τους.
0: Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος άραγε να έχει ένα ζώο στο σπίτι και να μην έχει σύνδεση?
1: Μπορεί, είναι κάτι που γίνεται. Ναι. Δεν σημαίνουν για όλους.
0: Αυτό συνήθω το καταλαβαίνει.
1: Τα ζώα το ίδιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε στους κυνηγούς γίνεται αυτό. Στα χωριά που κυνηγάνε, που έχουν τα λεγόμενα κυνηγιάρικα σκυλιά, τα οποία τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ.
1: Και
0: που
1: τα παρατάνε.
0: Και
1: μετά,
0: τα παρατάνε.
1: Όταν περάσει η ζώνη. Δεν είναι. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους μπορεί το ζώο να βρίσκεται εκεί πέρα, μπορεί να το φροντίζει να το ταΐζει, αλλά να μην έχει ένα δεσμό συναισθηματικό με αυτό. Σε πολλούς ανθρώπους, και ειδικότερα τώρα στην πιο αστική ζωή, υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση που συνδέεται συνήθως με μια συναισθηματική υποστήριξη που νιώθει από το ζώο. Δηλαδή, το ότι είναι εκεί πέρα πάντα, το ότι είναι σε όλες τις συνθήκες, όλες τις διαθέσεις σου, αυτό κάνει, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έχεις μια συναισθηματική υποστήριξη και από την άλλη μεριά και μια καθημερινή φροντίδα. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινής σου ζωής.
0: Ναι, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που τουλάχιστον την πόλη που τα φροντίζει.
1: Ναι. Ο καθένας βέβαια αυτό το ζει λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που όταν κάνουν ένα δεσμό με ένα σκυλί και. Στην αρχή κάποιοι από αυτούς μπορεί να αισθάνονται ότι πραγματικά αυτός ο δεσμός είναι πολύ ισχυρός και μπορεί να αισθάνονται πολύ ασφαλείς με αυτό, και όταν φεύγουν, για παράδειγμα, να πάνε κάπου και να ξαναγυρίσουν και αυτά, να αισθάνονται ήσυχοι ότι έχουν αφήσει το σκύλο τους, το έχουν περιποιηθεί και όλα αυτά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι όταν φεύγουν για να πάνε κάπου να έχουν πάρα πολύ άγχος, να θεωρούν ότι υπάρχει ένα ρίσκο, να θεωρούν ότι αυτό δεν είναι ok, να έχουν μεγάλη αγωνία ότι θα το αφήσουν το σκύλο στο σπίτι και όλα αυτά για κάποιες ώρες, στον αποχωρήσουν. Δηλαδή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές οι άνθρωποι έχουμε κάποιους τρόπους να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, να δημιουργούμε δεσμούς, που αυτοί οι δεσμοί μπορεί να είναι λειτουργικοί ή μπορεί να έχουν και δυσκολίες μέσα.
0: Σωστά.
1: Και αντίστοιχα, το ερώτημα είναι αν κάνουμε και με τα ζώα τους ίδιους δεσμούς ή αν κάνουμε διαφορετικούς δεσμούς.
0: Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και αυτό, όντως.
1: Η προσωπικότητα του ανθρώπου που συνδέεται με το ζώο είναι που έχει σημασία. Ξέρουμε όμως ευτυχώς ότι από πολλά πειράματα ότι δεν μεταφέρουμε τις δυσκολίες που έχουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν τις μεταφέρουμε στα ζώα.
0: Πάλι καλά.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουμε σχέσεις που είναι δυσλειτουργικές και οι οποίες μας εμποδίζουν και έχουν πολλά προβλήματα με άλλους ανθρώπους, αλλά με το ζώο να έχουμε εγκύτητα, να αισθανόμαστε ασφάλεια, να είναι για μας μια πηγή παρηγοριάς ή να μας βοηθάει έτσι να ξεπερνάμε τους αποχωρισμούς και να έχουμε την ασφάλεια ότι θα είναι πάντα εκεί και θα ξαναγυρίσουμε και να συμμετέχουμε έτσι περισσότερο σε αυτό.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή. Η ερώτηση που έχω είναι αν τα ζώα έχουν συναισθήματα και πώς το ξέρουμε. Αν τα σκυλιά δηλαδή. Αν και αν αποδεικνύεται. Αν έχουν γίνει οι έρευνες. Δεν ξέρω. Πάντα την έχω αυτή την απορία.
1: Ναι. Νομίζω ότι γίνονται διάφορες μελέτες. Κυρίως αυτές οι μελέτες αφορούν κυρίως την νοημοσύνη και όχι τόσο πολύ τα συναισθήματα. Και οι μελέτες για την νοημοσύνη αφορούν τις συμπεριφορές και πραγματικά το τι ικανότητες μπορεί να έχουν τα ζώα, και ξεκινάνε έτσι από διάφορων ειδών ζώα. Δηλαδή μπορεί να έχουν να κάνουν με τους σκύλους και τους γάτες, έχουν όμως και με διάφορα άλλα ζώα που ξέρουμε πολλά πράγματα και γίνονται μελέτες. Γίνονται πραγματικά πολλά με τα ειδικά χειρίδια, μετά τα πόδια, με τους παπαγάλους.
0: Τα πόδια.
1: Τους κρύβους παπαγάλους, τα χαπόδια. Τα χαπόδια είναι μια πολύ ωραία ιστορία και πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Yeah. Δεν είναι το ζώο συντροφιάς, αλλά είναι ένα ζώο το οποίο μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχει πάρει και πολύ δημοσιότητα, γιατί είναι πολύ φρέσκες αυτές οι μελέτες και γιατί υπήρχε μια σειρά στο Netflix.
0: Ναι.
1: Τη θυμόσαστε αυτή τη σειρά.
0: Ναι, την είχα δει, ναι. Συνέχισα, βέβαια. Ναι, την είδα, ναι. Προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όντως βλέπει κανείς ότι τα χταπόδια έχουν αντιλαμβάνουν τον κόσμο πολύ διαφορετικά, τους ανθρώπους, και δείχνουν έξυπνα και δείχνουν αγάπη, ή τόσο αγκαλιάζουν εκείνους που τους συμπεριφέρονται σωστά, χωρίς επιθετικό τρόπο.
1: Ναι. Το αν δείχνουν αγάπη δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω,
1: αν
0: τώρα το λέω καθ' υπερβολή.
1: Που έχει μελετηθεί πραγματικά.
0: Είναι δικός μου όρος.
1: Δεν το έχω διαβάσει αυτό. Ναι, αλλά ναι. Σίγουρα στο ότι έχουν μελετήσει τη συμπεριφορά, ας πούμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Netflix, η ταινία, που είναι ο δάσκαλός μου το χταπόδι, που είναι πάρα πολύ ωραίο, και δείχνει έτσι ένα υπέροχο ενάλιο δράμα ενός πολύ διάσημου μελετητή των ζώων, επιστήμονα, ο οποίος μελετά τα άγρια ζώα μαζί με ένα θηλυκό χταπόδι. Και πώς αυτοί οι δύο σχετίζονται μεταξύ τους και πώς το παρατηρεί. Και βλέπουμε ότι μέσα από αυτό ότι βλέπουμε ένα χταπόδι το οποίο αγκαλιάζει τον άνθρωπο, κοροϊδεύει τους καρχαρίες, βγαίνει λίγο στην ξηρά και όταν έχει κέφια παίζει και με τα ψάρια.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά η μελέτη αυτών των ζώων γίνεται γιατί ψάχνουν να βρούνε, έχουν πραγματικά μια νοημοσύνη. Και πόσο μοιάζει αυτή η νοημοσύνη, γιατί αν δει κανείς τον εγκέφαλό τους, είναι πολύ μικρός ο εγκέφαλός τους και έχουν ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αντίστοιχα έχουν και στους βραχίονές τους πολλά νεύρα που από εκεί πέρα παίρνουν πληροφορίες και δίνουν πληροφορίες. Σαν να είναι δηλαδή ο εγκέφαλος λίγο σκορπισμένος μέσα στο σώμα του χταποδιού. Και βλέπουν λοιπόν ότι πραγματικά έχει πολύ ανεπτυγμένες ικανότητες και μάθησης και μνήμης.
0: Ναι, μας κοιτάει με τα μάτια. Δείχνει σαν να καταλαβαίνει.
1: Και ενώ είναι πολύ διαφορετικό από τα θηλαστικά, γιατί πάντα σκεφτόμαστε ότι οι νοημοσύνοι έχουν τα θηλαστικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Που μας μοιάζουν, έτσι, με έναν τρόπο. Στα χταπόδια δεν ήταν κάτι το οποίο έτσι το περιμένουμε ότι θα έχουν νοημοσύνη, αλλά παρόλα αυτά ανατρέπουν την αντίληψή μας για τον κόσμο, γιατί μπορούν και επιλύουν προβλήματα, μπορούν και επιδεικνύουν περιέργεια.
0: Υπάρχουν τα γνωστά πειράματα με το βάζο, που τα βάζεις σε ένα βάζο, καταγραμμένα από την κάμερα και μπορούν, δείχνει ένα παγιδευμένο, ένα χταπόδι σε ένα βάζο, σφιχτά δεμένο, το και επιχειρεί και καταφέρει να φύγει, να αποδράσει από το βάζο. Με νερό μέσα.
1: Το οποίο είναι ένα πειράμα πραγματικό.
0: Ναι, πραγματικό.
1: Ωραία.
0: Και δείχνει το πώς μεθοδικά δουλεύει, όχι σπασμωδικά. Ασκώντας δύναμη και πίεση και βλέποντας, παρατηρώντας το περιβάλλον.
1: Μία από τις παρατηρήσεις που κάνουμε τα χταπόδια που έχω διαβάσει εγώ είναι ότι βλέπουν ένα χταπόδι που παίρνει μια καρύδα, τη πάει στη μέση και παίρνει τα δύο κομμάτια της καρύδας και τα μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Και μετά πάει και χώνεται μέσα στα δύο κομμάτια και τα κλείνει τα δύο κομμάτια. Το ότι πάει και χώνεται δεν λέει κάτι, αλλά ότι τα κλείνει και δημιουργεί μια φωλιά εκεί πέρα ώστε να κρυφτεί, αυτό που μόνο του είναι ένα δείγμα έτσι πραγματικά πιο σύνθετης λειτουργίας, μνήμης και διαφορετικής έτσι ικανότητα να μαθαίνει πράγματα και να συνδυάζει πράγματα.
0: Ναι, που για τα χταπόδια κανένας δεν το περιμένει, δηλαδή για το σκυλί το περιμένεις, θα δώσει ένα μπισκότο και αν δεν μπορεί να το φάει θα το πάει πιο πέρα για να το απολαύσει μόνο του, για να μην το πάρουν, ή ακόμη αν είναι ένα κόκαλο θα πάει να το κρύψει για να μην το βρουν τα υπόλοιπα, θα το ασφαλίσει και θα το περιφρονεί κιόλας για κάποια λεπτά. Τα χταπόδια δεν το περιμένεις.
1: Ακριβώς. Δεν περιμένεις ότι θα έχει αυτή η συμπεριφορά, όπως δεν το περιμένεις και για άλλα ζώα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, δεν περιμένεις ότι πάρα πολύ έξυπνα είναι τα κοράκια.
0: Όχι,
1: από τα πλέον έξυπνα πουλιά είναι τα κοράκια. Γιατί το ξέρετε το μύθο του Εσώπου με τα κοράκια που είναι το κοράκι και η στάμνα.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Έχει ένα μύθο
0: λοιπόν.
1: Έχει ένα παλιό μύθο λοιπόν ο Εσώπος, τον οποίο αυτό μύθο, ένα διψασμένο κοράκι βρίσκει μια στάμνα που έχει λίγο νερό στον πάτο της.
0: Ναι.
1: Διψάζει λοιπόν, βάζει το ράμφος του για να πιει νερό από τη στάμνα και αυτό είναι αδύνατο να το κάνει γιατί είναι πολύ βαθιά το νερό. Οπότε το κοράκι στο μύθο του Εσώπου, αλλά και σε πραγματικά πειράματα που έχουν αντιγράψει το μύθο του Εσώπου και έχουν τσεκάρει αν αυτό πραγματικά μπορεί να γίνει, κάνει το εξής. Αντί να παραιτηθεί και να ψάξει να βρει αλλού νερό ή να μείνει χωρίς νερό, το έξυπνο πουλί αρχίζει να ρίχνει μία-μία πέτρες μέσα στη στάμνα, τόσο πολύ που γεμίζει τη στάμνα και ανεβαίνει ο όγκος του νερού και φτάνει στην επιφάνεια και τότε πάει και πίνει νερό και καταφέρνει έτσι με αυτή την εφευρετικότητα, με την υπομονή του και με τη στοχοπροσύλωση που έχει στο να καταφέρει να φτάσει αυτό το νερό, καταφέρνει πραγματικά να το φτάσει. Και βλέπουμε στα πειράματα που γίνονται ότι πραγματικά τα πειράματα με αληθινά κοράκια επιβεβαιώνουν το μύθο και δείχνουν ότι κατανοούν την έννοια των όγκων των υγρών, που είναι μια σύνθετη έννοια, δεν είναι κολλαστό, και πώς μπορούν να μετατρέψουν τον όγκο αυτό. Έτσι. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον τα κοράκια.
0: Γνωρίζουν φυσική δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Συνδέσουμε το προηγούμενο μάθημα της χημίας.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια άλλα πουλιά. Τα πουλιά έχουν ένα ενδιαφέρον έτσι στο θέμα της νοημοσύνης, γιατί παρόλο που δεν είναι θηλαστικά, έχουν κάποιες συμπεριφορές, είναι έξυπνα ζώα και έχουν κάποιες συμπεριφορές έτσι εξελικτικές που είναι πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, οι καραγάξες φαίνεται σε πειράματα ότι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Μπορούν να ξεχωρίσουν ότι είναι αυτές και όχι κάποια άλλη.
0: Αλήθεια.
1: Ότι η κρύπα
0: τρομερό αυτό. και για τις καραγάξες.
1: Ότι η κρύ παπαγάλη, που είναι έτσι ένα είδος παπαγάλου που έχει μεγάλη ικανότητα να μιλάει, αυτό είναι το διαφορετικό, γιατί έχει ένα άλλο μυϊκό σύστημα και μπορεί να αναπαράγει ήχους και λέξεις, δικές τους λέξεις, αλλά που στα πειράματα λειτουργούν σαν λέξεις, φαίνεται ότι έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες και ότι, για παράδειγμα, μπορούν να έχουν σε μερικά σημεία την νοημοσύνη ενός παιδιού εξάχρονου. Για παράδειγμα, κάνουν πειράματα που βάζουν δύο ποτήρια νερό, ένα ποτήρι νερό και ένα ποτήρι χυμό, ξέρω, άλλο χρώμα και αυτά, τα οποία είναι διαφορετικό σχήμα αυτά τα δύο ποτήρια ή είναι ίδιο σχήμα. Όταν είναι ίδιο σχήμα, ρωτάνε ένα παιδί, είναι ίδιο το νερό που είναι εδώ πέρα, εξίσου πολύ, και λέει ένα μικρό παιδί, λέει ναι. Και μετά του αλλάζουν το ποτήρι, του βάζουν ένα ποτήρι πολύ ψηλό και ένα πολύ χαμηλό, πάλι με τις ίδιες ποσότητες νερού. Ρωτάνε το παιδί εάν το νερό αυτό είναι το ίδιο, ποιο θέλει να πιει, και λέει το ψηλό ποτήρι, το μεγάλο. Και όταν το ρωτάνε γιατί, λέει είναι πιο πολύ. Λέει, αφού εσύ μου είπες ότι είναι ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τώρα έγινε πιο πολύ. Αυτό λοιπόν είναι η σκέψη του τετράχρονου που δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά όταν αλλάζει η εικόνα, ότι το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Τα εξάχρονα παιδιά βέβαια δεν είναι έτσι. Τα εξάχρονα παιδιά αμέσως θα διαπιστώσουν ότι και τα δύο ποτήρια έχουν, παρότι τα αλλάξαμε και το ένα είναι ψηλό και το άλλο είναι χαμηλό, ότι έχουν την ίδια ποσότητα νερού όπως είχαμε και πριν, και ότι δεν άλλαξε η ποσότητα του υγρού που είχε μέσα. Θα διαλέξουν και αυτά το ψηλό ποτήρι, αλλά γιατί είναι πιο εντυπωσιακό, θα σου πούνε είναι πιο ωραίο, ναι, χωρέει το καλαμάκι, τέτοιους λόγους, αλλά χωρίς να μπερδεύονται στην ποσότητα νερού. Έχουν βρει λοιπόν ότι σε πειράματα με παπαγάλους γίνεται το ίδιο πράγμα και ότι και ο παπαγάλος μπορεί να ξεχωρίσει πραγματικά με τα αποτέλεσμα του νερού ότι είναι ίδια η ποσότητα, όπως, συγγνώμη, θα έκανε ένα εξάχρονο παιδί. Ότι δηλαδή η νοημοσύνη του πουλιού φτάνει, δεν θα πούμε νοημοσύνη, θα πούμε ικανότητες που να αντιλαμβάνει μερικά πράγματα, γιατί δεν είναι νοημοσύνη με την έννοια που το λέμε στους ανθρώπους.
0: Σωστά, δεν συμφέτει, δεν...
1: Γιατί η νοημοσύνη των ανθρώπων έχει πολλές διαστάσεις. Εδώ δεν μιλάμε για πολλές διαστάσεις, μιλάμε για επιμέρους διαστάσεις. Αλλά αυτές οι επιμέρους είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένες στην ηλικία, ας πούμε, του εξάχρονου παιδιού.
0: Είναι αποκαλυπτικά όλα.
1: Υπάρχει ένας διάσημος παπαγάλος. Ένας διάσημος παπαγάλος και ένα Ινστιτούτο στην Αμερική που κάποιοι ψυχολόγοι έχουν δουλέψει με αυτόν, ο Άλεξ, και μέσα σε αυτόν έχουν φτιάξει και ένα Ινστιτούτο για τη μελέτη της νοημοσύνης των πουλιών. Και μάλιστα έχουν κάνει και πολλές ενέργειες ώστε στην προστασία αυτών των ζώων στην Αμερική, στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κινούνται γύρω από αυτό το Ινστιτούτο. Καθώς και μια μεγάλη ομάδα στο Χάρβαρντ, η οποία αυτή η ομάδα αυτό προσπαθεί να κάνει, είναι οι Physicians for Social Responsibility του Harvard, οι οποίοι προσπαθούν να δουν λίγο τα δικαιώματα των ζώων και των πουλιών και προσπαθούν να τα πράγουν αυτά σε νομοθεσίες. Δεν ξέρω να σας πω πολλά για αυτές τις νομοθεσίες, αλλά πραγματικά καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο και για τους παπαγάλους και για τα χταπόδια και για διάφορα άλλα μη συνηθισμένα καθημερινά ζώα, ας πούμε.
0: Αυτό είναι όντως κάτι νέο. Δηλαδή, είναι ένας άλλος κόσμος που είναι δίπλα μας και δεν τον αντιλαμβανόμαστε, τον καταλαβαίνουν περισσότεροι. Αν ζωτήσετε τα χταπόδια, κυρίες και κύριοι, θα μπορούν τα τρώμε, είναι πάρα πολύ ωραία. Σηματοδοτούν το καλοκαίρι μας, θα κάνουμε λιαστά. Φάδο δεν έχουν μπει στην ερώτηση αν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να κατανοούν, να αντιλαμβάνουν τον κόσμο. Ή, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη κατηγορία των παπαγάλων.
1: Στους παπαγάλους, ας πούμε, έχουν βρει ότι μπορούν να ξεχωρίσουν δύο ανθρώπους. Όταν είναι ο ένας και το άλλος, μέχρι δύο έχουν βρει ότι μπορούν να ξεχωρίσουν. Μπορούν να ξεχωρίσουν ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Και ότι μπορούν και μιλάνε. Επειδή αυτό το είδος των παπαγάλων μπορούν και μιλάνε, όλα τα πειράματα γίνονται με ήχους. Δηλαδή, ο παπαγάλος απαντάει σε ερωτήσεις. Αν είναι αυτό, αν είναι το μπλε ή το κόκκινο. Και απαντάει ότι είναι το μπλε.
0: Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Έτσι, σπάνια πράγματα και ενδιαφέροντα.
0: Και βλέπεις με αυτό που μας λέτε, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος μας δεν είναι δεδομένος. Είναι περισσότερα αυτά που δεν γνωρίζουμε.
1: Ότι έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, είναι πολύ ποικιλόμορφος. Και ότι όταν μαθαίνουμε τις πράγματα, μπορούμε να βλέπουμε μια διαφορετική οπτική όλα αυτά. Ας πούμε, το να έχεις ένα υβρίο στο σπίτι, Είναι κάτι το οποίο κάποια εποχή μελετήθηκε πολύ και φάνηκε ότι έχει μια αγχολητική δράση.
0: Ναι.
1: Και ότι αυτή η αγχολητική δράση κατοχυρώθηκε με διάφορα έτσι, πειράματα και με μελέτες. Ναι. Και ενώ δεν σου προκαλεί ψυχική υγεία, αλλά παρόλα αυτά σου μειώνει το άγχος. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σε πάρα πολλά ιατρία στην Αμερική και στην Ευρώπη ναι. να έχουν νηφρία.
0: Ναι.
1: Και να έχουν στον χώρο αναμονή σε νηφρία, ώστε οι άνθρωποι λίγο να χαλαρώνουν. Έχει βγει από αυτές τις μελέτες.
0: Ναι, δεν αισφέρω κάτι. Στην ταινία Αναζητώντας τον Νέμο, αν θυμάστε, κάποια στιγμή φτάνουν στην στεριά και μπαίνουν σε ένα ιατρείο. Έχει ένα οδοντίατρος και έχει ένα ενιδρείο. Έτσι, στο χώρο αναμονής.
1: Και είναι στο Νέμο αυτό.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και με κάποιο τρόπο καταφέρουν να μπουν στο ενιδρείο και με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό και να επιστρέψουν στη θάλασσα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και να και η σύνδεσή τους. Άρα είναι αγχολητικό. Λέω, πας στον οδοντίατρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το στερεοτυπικό τέλος πάντων ότι υπάρχει το ενιδρείο.
1: Υπάρχει το ενιδρείο, ναι.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε από την πλευρά του ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, ενότητα Radio Psyd, τρεις τρόποι επικοινωνίας, στο Viber 698-123-1003, τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και skyradio.gr, ο τρίτος. Μας γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, υπάρχει μια πολύ συγκινητική ιστορία με δελφίνια. Παραλία στην Αμερική όπου προστάθησαν ανθρώπους από καρχαρίες την ώρα που κολυμπούσαν, για παράδειγμα. Και μας λέει ο Μπουρδολόγιος, ένας σύντροφος ζωής του ανθρώπου είναι το άλογο.
1: Λοιπόν, το άλογο και οι σκύλοι έχουν μια μεγάλη ομοιότητα,
0: ναι.
1: Γιατί δημιουργούν το στενό δεσμό με τον άνθρωπο που δημιουργεί ο σκύλος. Το δημιουργεί μόνο το άλογο, κανένα άλλο ζώο. Με τη συμπεριφορά του, με το πώς συνδέεται με τον άνθρωπο, με το πόσο πιστό είναι εκεί πέρα και με το πόσο πραγματικά δημιουργεί τα ίδια συναισθήματα. Και γι' αυτό και τα άλογα έχουν έτσι πολύ μεγάλη θέση στη σχέση, σε σχέση με την ψυχική υγεία των ανθρώπων και χρησιμοποιούνται και για θεραπευτικούς λόγους πολύ. Δηλαδή σε παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα και σε ενήλικες που έχουν διάφορα προβλήματα κινητικά ή διάφορα ψυχικά προβλήματα, υπάρχει θεραπευτική υπασία η οποία έχει πολύ καλά αποτελέσματα και βοηθάει να δημιουργείται μια υγιή σχέση εγκύτητας, παρηγοριάς, ασφάλειας και διαχείρισης έτσι του αποχωρισμού.
0: Θεραπευτική υπασία.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποια προγράμματα θεραπευτικής υπασίας, ναι, που βοηθάνε πραγματικά σε αυτή τη δημιουργία του συναισθηματικής έκφρασης και υποστήριξης.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ξέρουμε ότι η συμβίωση με τα ζώα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι δηλαδή να ανεβαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πρόβλημα και το οποιοδήποτε πρόβλημα και κάνει υπασία προφανώς ελεγχόμενη και αισθάνεται καλύτερα. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός του.
1: Δημιουργείται μια σχέση. Με το ζώο
0: με το
1: και
0: ζώο.
1: Αυτή η σχέση έχει αντίκτυπο στην ψυχική του υγεία.
0: Ναι.
1: Και έχει αντίκτυπο στον τρόπο που σχετίζεται πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, τώρα λέμε για τα άλογα. Υπάρχει ένα διάσημο, δεν θα πω πείραμα, μια παρέμβαση που είχε γίνει στην Αυστραλία,
0: ναι,
1: που σε αυτή την παρέμβαση είναι με ειδικά χειρίδια, τα ξέρετε,
0: ναι,
1: αυτά τα μικρούλια που είναι,
0: ναι,
1: που ήταν σε παιδιά με αυτισμό. Ήταν μια παρέμβαση που είχε σχεδιαστεί να γίνει με σκύλους, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ κοστοβόρο το να έχουν σκύλους και δεν είχαν χρήματα τόσο πολύ οι ερευνητές, λοιπόν, ναι, όπως λέγατε και πριν, για να μπορέσουν να πάρουν σκύλους, πήραν ειδικά χειρίδια τα οποία μπορούσαν να τα έχουν δωρεάν, τέλος πάντων, από την κτηνιατρική υπηρεσία εκεί πέρα, και τα βάλαν σε σχολεία που υπήρχαν παιδιά με αυτισμό. Και παρατήρησαν που το ειδικό χειρίδιο ήταν μέσα στην τάξη. Το είχαν μέσα στην τάξη συνέχεια, το ταΐζανε, το προσέχανε και όλα αυτά και ζούσαν μέσα στην τάξη κανονικά. Και τα παιδιά είχαν απομυστεί το να φροντίζουν αυτό το ζωάκι καθημερινά και παρατήρησαν, λοιπόν, κατέγραψαν ενώ σε μελέτες εκτενείς, ότι τα παιδιά με αυτισμό όταν ήταν παρουσία του ζώου, ότι είχαν καλύτερη επικοινωνία με τα άλλα παιδιά. Δηλαδή ότι γελάγαν πιο πολύ, ότι κάνουν πιο καλή συναισθηματική επαφή και ότι διδρούσαν καλύτερα στη σχέση με τα άλλα παιδιά, συμμετείχαν περισσότερο. Που όταν έχουμε παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, οι κύριες δυσκολίες που έχουμε είναι αυτές οι συναισθηματικές, γιατί μπορεί να είναι πάρα πολύ ευφυή παιδιά ή και όχι, και να μην έχουν άλλες δυσκολίες και να διαπρέπουν και σε επίπεδο μαθημάτων, αλλά να έχουν μεγάλη συναισθηματική δυσκολία. Οπότε εκεί φάνηκε σε αυτές τις μελέτες ότι πραγματικά η παρουσία ενός ζώου ήταν κάτι το οποίο κινητοποιούσε και άλλαζε πολύ τη διάθεση του παιδιού και την ικανότητά του να σχετίζεται με τους άλλους. Ακόμη και με το πόσο χαμογέλαγε μέσα στη μέρα του, ενώ την ώρα του σχολείου που κάναν τις μετρήσεις, είχε διαφορά.
0: Και προκύπτει από τη φροντίδα. Από την παρουσία και τη φροντίδα.
1: Από τη σχέση με
0: από
1: το ζώο.
0: Από που χτίζει, δηλαδή η φροντίδα χτίζει τη σχέση.
1: Όχι,
0: πώς η παρουσία είναι.
1: Προκύπτει από την παρουσία του ζώου. Το ότι παίζανε, ότι σχολιόντουσαν με τα παιδιά. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να κοιτάμε τι κάνουν τα ζώα. Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χωρίς να το κάνουμε σκόπιμα αυτό ή να περιμένουμε κάτι από αυτό, παρατηρούμε το ζώο. Αν βάλεις μικρά παιδιά και υπάρχει ένα ζωάκι, παρατηρούν αμέσως τι κάνει το ζώο, τις κινήσεις του, δηλαδή τραβάει την προσοχή τους. Με αυτή την έννοια, μόνο που μέσα στην τάξη τα παιδιά αυτά είχαν και την ικανότητα να το πιάνουν, να το ταΐζουν, να το φροντίζουν.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή να δημιουργούν μια σχέση με αυτό το ζωάκι και φάνηκε ότι πραγματικά στα παιδιά με αυτισμό ότι είχε έτσι ένα μεγάλο θετικό αποτέλεσμα.
0: Και τα σκυλιά, πάντως, παρεπτώσεις, για να επιστρέψω, αισθάνονται για τους ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή σχέση μαζί τους.
1: ίσως να έχουν και άλλα ζώα ξεχωριστή σχέση, ίσως να έχουν και όλα τα ζώα. Απλώς ξέρουμε ότι με τα σκυλιά.
0: Σίγουρα για τα σκυλιά.
1: Με τα σκυλιά και τα άλογα είναι πιο εύκολο. Σίγουρα για τα σκυλιά, και στα σκυλιά έχουμε και διάφορες άλλες κατηγορίες. Έχουμε τα σκυλιά τα οποία είναι παρέας και θεραπείας, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια ζώα που μπορεί να έρθουν σε ένα νοσοκομείο ή να τα χρησιμοποιήσουμε για να απευαισθητοποιηθεί κάποιος ο οποίος έχει πολλούς φόβους, ή για να τα χρησιμοποιήσουμε για να αισθανθεί κάποιος καλύτερα όταν είναι άρρωστος ή έχει κάποιες έτσι συναισθηματικές ανάγκες, ή σε ανθρώπους με μετατραυματική διαταραχή, δηλαδή που μετά από ένα μείζον γεγονός στη ζωή τους, πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σοβαρό, και όχι τα καθημερινά, τις καθημερινές δυσκολίες που έχει η ζωή μας, αποκτούν μια διαταραχή που είναι μετατραυματική διαταραχή, στην οποία υποφέρουν πάρα πολύ, γιατί αναβιώνουν ένα σεισμό, ένα πόλεμο, τέτοια πράγματα, έτσι πολύ βίαιες καταστάσεις και δύσκολες, φυσικές καταστροφές, διάφορα. Και έχουμε βρει ότι τα σκυλιά βοηθάνε πάρα πολύ ως παρέα τους ανθρώπους αυτούς, να μην παθαίνουν πανικούς, να μην αντιδρούν, να μην το ζουν έτσι πολύ και να βελτιώνονται. Για παράδειγμα, βλέπουν στις μελέτες στην Αμερική, σε βετεράνους πολέμων και τέτοια πράγματα, σε τέτοιους πληθυσμούς, ότι όταν είναι έτοιμοι να πάθουν μια κρίση πανικού, ο σκύλος ξέρει, πάει, τους κουνάει λίγο, τους κουντάει και δεν παθαίνει την κρίση και την κλειτώνει εκείνη την ώρα την κρίση.
0: Ο
1: σκύλος αντιδράει και το βοηθάει να ηρεμήσει. Ακριβώς.
0: Έχω δει βίντεο με golden retriever σκυλιά, τα οποία φροντίζουν άτομα με αναπηρία ή ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή, έχω δει σκυλιά να στρώνουν κρεβάτια. Εκπαιδευμένα. Και να έχουν ξεχωριστή σχέση, να δείχνουν ότι έχουν ξεχωριστή σχέση με τους ανθρώπους.
1: Έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες. Έχουμε αυτά τα ζώα που όταν κάποιος έχει κάποια πάθηση ή κάποια νόσο, δημιουργούν μια συναισθηματική σχέση και είναι παρέα. Και έχουμε και την κατηγορία των ζώων συνοδείας, που αυτά είναι κατά κανόνα σκυλιά. Έτσι, πως έχουμε στην τυφλότητα, ας πούμε, το σκύλο ο οποίος βοηθάει. Και αυτά είναι εκπαιδευμένα σκυλιά. Αυτά είναι διαφορετικά. Ενώ τα πρώτα δεν είναι εκπαιδευμένα. Τα πρώτα είναι τα ζώα που δημιουργούν τη σχέση και μέσα από το συναίσθημα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ είναι εκπαιδευμένα, ειδικά για τη συγκεκριμένη νόσο, να βοηθάνε σε μια συγκεκριμένη νόσο πώς να διευκολύνεται ο άνθρωπος να την αντιμετωπίζει καλύτερα.
0: Παραθετικά λέω ότι υπάρχουν και τα σκυλιά που είναι με αναπηρία και έχουν, δηλαδή, στερούν τις ακοής ή έχουν χάσει τα ποδαράκια τους κτλ. Και επειδή είναι στην καθημερινότητα με τους ανθρώπους τους, έχουν ακόμη πιο γερή σχέση.
1: Εδώ βάζεται μια άλλη διάσταση, που είναι ότι χρειάζομαι εγώ και τι χρειάζεται το ζώο, θα έλεγα.
0: Είναι το αντίστροφο.
1: Και εδώ έχουμε το αντίστροφο, ότι εδώ πέρα μιλάμε για την ανάγκη των ζώων, γιατί στη σχέση αυτή του ανθρώπου με το ζώο και ειδικά με τα ζώα συντροφιάς, πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας και τις δύο διαστάσεις. Όχι μόνο τι χρειάζομαι εγώ, αλλά και τι χρειάζεται το ζώο. Γιατί το τι χρειάζομαι εγώ μπορεί να χρειάζομαι το ζώο, γιατί μπορεί να κάνει βραχυπρόθεσμα καλό στην ψυχική μου υγεία, μακροπρόθεσμα δεν έχουν βρεθεί ότι κάνει. Δεν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα στις έρευνες. Αλλά βραχυπρόθεσμα κάνει, γιατί με κάνει να έχω λιγότερη κορτιζόλη, για παράδειγμα, να πέφτει το στρες μου όταν χαϊδεύω για 10 λεπτά ένα ζώο, να έχουν αυξημένη οκυτοκίνη στα ούρα, δηλαδή την ορμόνη αυτή που έχει να κάνει με την αγάπη, που έχει να κάνει με την ευχαρίστηση. Και βλέπουμε ότι όταν κανείς χαϊδεύει ένα ζώο για 10 λεπτά, ότι αυξάνεται η έκρηση.

0: συλλόγους, αλλά ως 40% δηλώνουν ότι γνώρισαν πολύ περισσότερο κόσμο στη γειτονιά τους λόγω των σκυλιών που έχουν, λόγω των ζώων τους. Παλιά δεν λέγαμε ότι μέσα από ένα παιδί ή μέσα από ένα σκυλάκι θα γνωρίσεις τον κόσμο της περιοχής σου.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα που μάλλον είναι για τις πόλεις, έτσι, γιατί στην επαρχία είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση με τα σκυλιά. Πέρα των εξαιρέσεων. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και μια συχνά μια κακοποιητική κατάσταση σε βάρος των σκυλιών.
0: Ναι, οι μελέτες που λέω αφορούν περισσότερο το όταν τα ζώα είναι ζώα συντροφιάς.
1: Στη ζώα της συντροφιάς, ναι.
0: Ναι. Που είναι δηλαδή μια επιλογή μας το να ζούμε με αυτό το ζώο και να το έχουμε αυτό το ζώο, να το έχουμε πάρει και που συμβάλλει στην πραγματικότητα, στη δημιουργία δικτύων. Δικτύων με άλλους ανθρώπους, επειδή ακριβώς κοινωνικοποιούμε μέσα από αυτό. Αλλά είναι τα ζώα συντροφιάς. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι γιατί κανείς μπορεί να πάρει ένα ζώο. Μπορεί να πάρει ένα ζώο για στάτους, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει τι ράτσα σκύλου θα πάρεις. Θα είναι από φιλοζωική ή θα είναι μια συγκεκριμένη ράτσα. Και εκεί πέρα υπάρχουν πολλές κοινωνιολογικές περισσότερο μελέτες και όχι ψυχολογικές, δηλαδή όχι τόσο πολύ του ψυχισμού, όσο της ψυχολογίας της κατανάλωσης. Από την ψυχολογία της κατανάλωσης παίρνουμε και πληροφορίες και λέει ότι όταν παίρνω ένα σκυλάκι το οποίο είναι μια συγκεκριμένη ράτσα, υπάρχουν μερικά καταναλωτικά στοιχεία. Πρώτον, ας πούμε ότι δείχνει στάτους, δείχνει ότι έχω χρήματα. Ότι μπορώ να έχω πολυτελή πράγματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επιδεικνύω το στάτους που έχω, την οικονομική μου επιφάνεια. Ή μπορεί να δείχνει ότι το στυλ του σκύλου είναι λίγο με το δικό μου, ότι μοιάζουμε δηλαδή, ότι περνάω μια ταυτότητα μέσα από αυτό.
1: Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Είναι θύματα της κατανάλωσης.
0: Είμαστε σε μια συντονισμένη, σε μια παρόμοια συνθήκη.
1: Γνωρίζω πάντως ανθρώπους που είναι όντως ισχυροί και έχουν κανονικά, όχι μόνο όχι κανονικά, πώς το πω, έχουν σκυλιά τα οποία είναι όντως ταλαιπωρημένα και δεν τα συνδυάζουν με το στάτους αλλά με την καλοσύνη που τους δείχνουν. Το ότι υπάρχει αυτή η διάσταση καταναλωτισμού όντως σημειώνεται, δηλαδή θα το δεις στα προάστια της Αθήνας, στο Μαρούς, στο ψυχικό που ανάλογα με το σπίτι το όχημα μπορεί να είναι και το όντως η ράτσα που να είναι ξεχωριστή, αλλά είναι τρομερό απ' την άλλη.
0: Γιατί ταιριάζει στο προφίλ.
1: Τρομερό.
0: Και ότι μου μοιάζει με έναν.
1: Είναι σαν να τα θεωρούν αξεσουάρ. Δηλαδή είναι πάει με την τσάντα, το λέω καθ' υπερβολή.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν σχέση με
1: τους
0: ή ότι δεν τα αγαπάνε τα ζώα.
1: Αλλά τα σκυλιά αλλά συνοδεύονται με το στάτους, μάλιστα.
0: Μπορεί να συνοδεύουν το στάτους. Όμως κοιτάξτε, τα σκυλιά συνοδεύονται με το στάτους και σε άλλες διαστάσεις. Δηλαδή σκεφτείτε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αστεγοί, οι οποίοι είναι επιθετικοί, οι οποίοι είναι σταλτέλοι, που έχουν και αυτοί διάφορες κατηγορίες συγκεκριμένων σκύλων που θα προτιμήσουν να έχουν μαζί τους, που και εκεί πέρα είναι θέμα κατανάλωσης και στάτους, γιατί και εκεί πέρα συμβολίζει από τον αντίστροφο τρόπο. Συμβολίζει δηλαδή την επιθετικότητα. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμιακές που διαλέγουν σκυλιά πολύ επιθετικά για να συμβολίσουν ακριβώς αυτό το πράγμα, την εξουσία και την επιθετικότητα που έχουν οι ίδιοι
1: και την εξουσία στον δρόμο επίσης,
0: ναι, έτσι. Που έχουν ήδη και που μέσα από το σκύλο τους, το σκυλί τους φωτογραφίζεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι η συνέχεια τους, είναι και συχνά τα χρησιμοποιούν και ως περίπου ως όπλα για την επίθεσή τους. Δηλαδή έχουμε βρεθεί σε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που, οι οποίοι εμφορούνται από πολύ επιθετικές αντιλήψεις πολιτικές, ιδεολογικές, να έχουν και τα αντίστοιχα σκυλιά.
0: Επίσης ένα άλλο θέμα έτσι που πολλές φορές είναι ένα πρόβλημα είναι όταν ένα ζωάκι γίνεται δώρο. Όταν πας δώρο σε κάποιον ή σε ένα παιδί ή σε κάποιον άλλον και του κάνεις δώρο ένα ζωάκι. Το οποίο επίσης είναι ένα θέμα αυτό.
1: Τρομακτικό. Γιατί μπορεί κάποιος να μην το θέλει το παιδάκι το ζωάκι. Δεν είναι. Έμψυχα όντα.
0: Μπορεί. Πολλές φορές το κάνουν οι γονείς αυτό, να φέρουν ένα δώρο ή ένα σκυλάκι, ξέρω εγώ, ή κάποιο γατάκι στο παιδί. Αυτή η έννοια του δώρου ακριβώς το βάζει στη θέση του αντικειμένου και αφετέρου δεν διευκολύνει πάντα τον ασχετιστή, γιατί ένα ζώο μέσα σε μια οικογένεια μπορεί να έχει πολλές λειτουργίες και ειδικά σε σχέση με τα παιδιά και ειδικά με τα παιδιά στην εφηβεία, θα πω. Εκεί είναι πιο σημαντική η ύπαρξη του ζώου, γιατί με τα παιδιά στην εφηβεία αυτό το οποίο γίνεται είναι επειδή οι έφηβοι πραγματικά δεν επικοινωνούν πολύ και δεν επιθυμούν να επικοινωνούν πολύ με τα μέλη της οικογένειας, ότι το ζωάκι τα βοηθάει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να βρίσκουν παρηγοριά, να επικοινωνούν με έναν τρόπο ή και να είναι ένα θέμα συζήτησης.

0: του έφηβου ή της έφηβης με τους γονείς, για παράδειγμα. Το τι θα κάνουμε το ζώο και ποιος θα το φροντίσει και τι θα κάνουν εκείνη τη μέρα και τέτοια πράγματα. Οπότε τους βάζει σε μια πολύ θετική έτσι συνδιαλλαγή μεταξύ τους, καθώς και βοηθάει την ανάληψη ευθύνης. Γιατί η ανάληψη ευθύνης είναι αυτό που ξεχωρίζει τα παιδιά από τους ενήλικες.
1: Ναι,
0: είναι αυτό που ξεχωρίζει την ορίμανση, την πραγματικότητα, το να λαμβάνω ευθύνες για τις πράξεις μου. Σε αυτό διαφέρουν οι ενήλικες τα παιδιά, καθώς και στο ότι μπορούν να προβλέψουν και τις συνέπειες των πράξεών τους. Οπότε, ενώ το σκυλάκι, για παράδειγμα, θα παραμείνει τρίχρονο στη συμπεριφορά του για πάντα, ένας ή μία έφηβη μπορεί πραγματικά πάρα πολύ μέσα από αυτό, φροντίζοντάς το, να δεσμευτεί, να μάθει να δεσμεύεται, να μάθει να αναλαμβάνει ευθύνη, να μάθει να έχει συνέπεια, να έχει προγραμματισμό, πάρα πολλά πράγματα δηλαδή, και να έχει και μια περισσότερη επικοινωνία σε πάρα πολλές διαστάσεις. Είναι χρήσιμη λοιπόν η παρουσία του ζώου, καθώς και στο κομμάτι της ενσυναίσθησης. Ότι το πώς νιώθει το ζώο, εάν φερθεί με τον α ή β τρόπο, και πως νιώθηκε το ίδιο το εφηβάκι, και το ανταποκρίνει το ζώο σε αυτό. Αυτές λοιπόν οι λειτουργίες και ο συντονισμός με το συνέστημα του παιδιού και του ζώου. Πάρα πολλές φορές ακούω τα ζώα που κοιμώνται στα κρεβάτια των παιδιών, έτσι δεν είναι? Και αυτό έχει να κάνει με αυτό το συντονισμό του συναισθήματος, αλλά και με όλους αυτούς τους ρόλους.
1: Συντονισμό συναισθήματος.
0: Ναι, συντονίζεται. Το βλέπουμε αυτό.
1: Επίσης τα σκυλιά αρέσει πάρα πολύ να κοιμούνται στα κρεβάτια.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα μάθησης, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν πραγματικά τους αρέσει. Δεν είναι στη φύση τους να κοιμούνται στα κρεβάτια.
1: Δεν είναι στη φύση τους, αλλά είναι να κοιμούνται, για παράδειγμα, σε ένα πάτωμα που είναι σκληρό, σε μαξιλάρια ή σε πάπλωμα. Είναι μια ποιοτική διαφορά. Καταλαβαίνουν.
0: Δεν ξέρω αν είναι μια ποιοτική διαφορά πραγματικά. Θα μου
1: το καταλαβαίνω το πάπλωμα.
0: Ναι, να μην συμφωνήσω όμως ακριβώς. Νομίζω ότι το στοιχείο αυτό, όχι ότι είναι κακό να κοιμάται στα κρεβάτια, αν κάποιος το επιθυμεί, αλλά νομίζω ότι το στοιχείο αυτό συνδέεται περισσότερο με αυτόν τον ανθρωπομορφισμό. Ναι. Δηλαδή ότι λίγο το ζώο που αγαπάμε το αντιμετωπίζουμε λίγο σαν ένα ανθρωπάκι.
1: Μπορεί, ναι.
0: Και επειδή θεωρούμε ότι σε ένα ανθρωπάκι αυτό θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να κοιμάται στο πάπλωμα, στο κρεβάτι μαζί με άλλους ανθρώπους, γι' αυτό θεωρούμε ότι και για το ζώο θα ήταν αυτό κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ ξέρω. Επίσης συχνά τα σκυλάκια, τα σκυλιά δείχνουν την, έχουν μια, κάνουν κάτι σαν αγκαλιά. Δηλαδή θα δώσουν τα χεράκια, ποδαράκια τους, όχι μόνο για να χαιρετήσουν, έχουν εκπαιδευτεί, αλλά για να πλησιάσουν τον άνθρωπο.
0: Ναι, μπαίνουν σε μία επαφή,
1: ναι,
0: σωματική ακριβώς,
1: ναι,
0: γι' αυτό,
1: ναι,
0: είπα ότι
1: κοντά.
0: Γι' αυτό είπα ότι τα σκυλιά και τα άλογα είναι διαφορετικά,
1: ναι,
0: γιατί πραγματικά αυτά σε βοηθάνε να έχεις τη σωματική επαφή. Ενώ ας πούμε οι γάτες, ξέρω εγώ, οι άλλα ζώα είναι πολύ πιο αυτόνομα, ναι, ή και είναι άλλα είδη ζώων που οι ιδιοκτήτες τους, οι δαιμόνες τους, δεν θα πω, οι ιδιοκτήτες τους μπορεί να πούνε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έχουν ένα ψάρι ή που έχουν,
1: ναι,
0: κάτι άλλο, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να έχουν αυτή τη σωματική επαφή.
1: Για τη σχέση ανθρώπου και σκύλου μας μιλάει ο Ομήρος στην Οδύσσεια, όταν ο Οδυσσέας επιστρέφει στο παλάτο, αν και ντυμένος ζητιάνος μεταμορφωμένος, τον αναγνωρίζει ο σκύλος του, ο Άργος, και είναι αυτή η τελευταία ματιά. Τον βλέπει και πεθαίνει. Αυτό μας το λέει ο Ομήρος. Για η σχέση ανθρώπου με το άλογο προκύπτει στις ιστορίες των παλαιότερων, των παππούδων, αλλά και μέσα από το δημοτικό τραγούδι, την ειδική σχέση, η οποία είναι διαχρονική.
0: Και είναι πάρα πολύ στενή αυτή η σχέση. Μπορεί να είναι σε κάποιους ανθρώπους. Είπαμε ότι δεν έχει να κάνει με το αν είσαι και δαιμόνας, αλλά με το πώς σχετίζεσαι. Για παράδειγμα, το πένθος για τα ζώα. Για παράδειγμα, αν κανείς χάσει το ζώο του.
1: Όντως.
0: Και πεθάνει, ότι αυτό είναι σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό το πένθος είναι αντίστοιχο με το πένθος που θα είχαν αν έχαναν έναν άνθρωπο, αν έχαναν ένα μέλος της οικογένειάς τους που ήταν άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί η σχέση να είναι τόσο στενή, και η βαρύτητα της απώλειας να είναι συγκρίσιμη με τη βαρύτητα ενός μέλους της οικογένειας ανθρώπινου.
1: Είναι.
0: Και εκεί μπαίνει πάντα και ένα ερώτημα, ότι έχασα το ζώο μου, να πάρω επόμενο ζώο ή να μην πάρω. Ή πολλές φορές είπα οι άλλοι σου, σε παροτρύνουν να πάρεις ένα επόμενο ζώο ώστε να ξεπεράσεις αυτό. Το οποίο νομίζω ότι είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Σε κάποιους ανθρώπους θα τους διευκολύνει το να μπορέσουν να μεταφέρουν το συναίσθημά τους και να δημιουργήσουν συναίσθημα για ένα καινούριο ζώο. Σε κάποιους άλλους ανθρώπους δεν θέλουν να το κάνουν αυτό και δεν αισθάνονται ότι θέλουν να προχωρήσουν και να αναλάβουν μια νέα σχέση.
1: Δεν γίνεται πάντα από μια μέρα στην άλλη αυτό.
0: Είναι μια νέα σχέση στην πραγματικότητα. Είναι τελειώνει μια σχέση και δημιουργώ μια νέα σχέση. Κάποιοι δημιουργούν αμέσως μια νέα σχέση για να ξεπεράσουν την προηγούμενη.
1: Αμέσως, διαδοχικά.
0: Αμέσως. Πολύ αμέσως. Και στους ανθρώπους γίνεται αυτό. Δημιουργούν μια σχέση πολύ αμέσως και κάποιοι θα χρειαστούν πολύ καιρό για να μπορέσουν να πάνε σε μια άλλη σχέση ή και δεν θα πάνε και ποτέ.
1: Τα ζώα μας μιλάνε, τα σκυλάκια, τι λέτε, πέρα από την επιστημονική παρατήρηση.
0: Σαφέστατα, εδώ μας μιλάνε οι παπαγάλοι, δεν θα μας μιλάνε τα σκυλάκια, δεν χρησιμοποιούν λέξη, αλλά σίγουρα επικοινωνούν μαζί μας, ναι,
1: επικοινωνούν ναι.
0: Και με τους ήχους μαζί μας, ναι.
1: Δηλαδή και το γάβισμα τους είναι διαφορετικό, ανάλογα με το ότι θέλουν, αλλά και το τρόπος που κοιτάνε, πώς βάζουν το κεφάλι τους.
0: Που κοιτάνε, που κινούνται, που κουνάνε τις ουρές
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, οι ουρές επίσης.
0: Όλα αυτά είναι διαφορετικά και δείχνουν.
1: Λέω, η ώρα του ταΐσματος είναι πολύ διαφορετική. Είναι ώρα μεγάλης χαράς και μεγάλης ανυπομονησίας. Mm-hmm. Όπου τα σκυλιά που μπορεί να είναι ήρεμα μέχρι τότε ξαφνικά αρχίζουν και σχεδόν χορεύουν. Μόλις μέχρι να φτάσει η τροφή. Και αν είναι πολλά, το ένα προσπαθεί να προστατεύσει τη τροφή του από το άλλο και ταυτόχρονα θέλει να φάει το φαγητό του άλλου.
0: Έχουν την ιεραρχία τους λοιπόν, όπως πολλά ζώα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε για τον επίλογο, σας παρακαλώ.
0: Να πάμε για τον επίλογο, να πω ότι στα άτομα με ψυχική ασθένεια η βιωμένη εμπειρία με τα ζώα είναι πολύ σημαντική και φαίνεται ότι σου βοηθάει πάρα πολύ, αν και μπορεί να επιβαρύνονται από τη φροντίδα τους. Και ίσως να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο διασκεδαστικό. Υπάρχουν ψυχολόγοι ζώων οι οποίοι ουσιαστικά βοηθάνε τους κηδεμόνες των ζώων να χειρίζονται τη συμπεριφορά των ζώων και τη σχέση τους μαζί τους. Και υπάρχει και μία ταινία στο Netflix, μία ταινία που έχει 10 επεισόδια, που είναι ειδικά φτιαγμένη για σκύλους και γάτες. Είναι το Σίλουκ, που υπάρχουν κάποιες φώκες, είναι χωρίς κείμενο, είναι φώκες που μιλάνε στη γλώσσα τους και έχει παρατηρηθεί ότι αν βάλει κανείς μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης το σκύλο ή τη γάτα του, θα κάτσει και θα παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια πλήρως αφοσιωμένο το ζώο, προφανώς σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει με τις φώκες αυτές. Δεν φτιάχτηκε ακριβώς για τα ζώα αυτά, για να τα βλέπουν ζώα, αλλά έχει φανεί ότι τελικά αυτή η ηχητική επικοινωνία, η λεκτική επικοινωνία ανάμεσα στις φώκες είναι κάτι το οποίο διηγείρει πολύ τους σκύλους και τις γάτες ειδικά και κάθονται και το παρακολουθούν συστηματικά, οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε.
1: Ξεχωριστή η απόψινη παρουσία κυρίες και κύριοι της κυρίας Αλεξάνδρας πάλι στο Ραδιοθάλαμο, ενότητα ραδιοψή στα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 κάθε Τετάρτη, κάθε βράδυ κάτι νέο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Μαζί μας με το πολύτιμο εδώ σημειωματάριό σας. Θα σκάλουμε την επόμενη Τετάρτη.
0: Συλλογή εθελοντών επίσης, οι οποίοι φροντίζουν σκύλους και αυτό και αδέσποτα ζώα, ίσως και αυτό κλείνοντας να πρέπει να το πω.
1: Όντως.
0: Το χρωστάμε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ευχαριστούμε πολύ. Η Δόκτωρα Αλεξάνδρα πάλι ψυχολόγος. Ο Γιώργος Βαχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, δημοσιογραφική. Η υποστήριξη Σοφία Καλαβρού, η Ρούλα Βρετάκου, τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική μέλα, μικρόφωνο Βασίλης Χουφόπουλος. Δελτίο ειδήσεων στη μία με τον Στέφανο Νικολαίδη. Και μετά η εκπομπή Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλάρη. Νομίνεται συντονισμένη στον Skype.

0: Κρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια